Ήταν λοιπόν 1983 όταν ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσιάζει τον δίσκο «Ο Γέρος της Αλεξάνδρειας», μελοποιώντας βέβαια ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Του ΚΑΠΑΠΗ Καβάφη, όπως μάθαμε να λέμε, και που κάπου διαβάζοντας έναν άλλον έτσι με αρχικά στο ονοματεπώνυμό του, τον ΓΑΜΑΠΗ Σαββίδη, μαθαίνουμε ότι ολόκληρο το όνομα του ποιητή είναι, μισό λεπτό, να σας το βρω, να σας το πω, είναι Κωνσταντίνος Πέτρου Φωτιάδης Καβάφης. Φίλες ακροάτες, φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι. Συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα στους δρόμους του ποιητή, του Αλεξανδρινού, μια βόλτα στους δρόμους της ποίησης, της μελοποίησης και κάποιων στοιχείων βεβαίως του βίου του, ενός από τους κορυφαίους, για πολλούς, του σημαντικότερου και διαχρονικότερου Έλληνα ποιητή των νεότερων χρόνων, γεννημένος τον Απρίλιο 29 του μηνός του 1863, φεύγει από τη ζωή ακριβώς την ίδια ημερομηνία, 29 Απρίλη του 1933. Ελάχιστοι από τους γνωστούς μεγάλους καλλιτέχνες που θυμάμαι έχουν αυτή την σύμπτωση. Γενέθλια ημέρα και ημέρα όπου μας αποχαιρετούν και φεύγουν από τη ζωή να είναι ακριβώς η ίδια ημερομηνία. Νομίζω με τον Τζιτσάνη συμβαίνει επίσης, όπως και με έναν τεράστιο συνθέτης κλασικής, τον Γιάννη Χρήστου, που έχει τα 100 χρόνια του φέτος από τη γέννησή του, 1926. Κλείνει η παρένθεση περί αυτού και μένουμε στον Κωνσταντίνο Καβάφη. Θα ακούσουμε σήμερα αρκετές μελοποιήσεις, θα πούμε και λίγα λόγια για το βίο του και κυρίως θα σταθούμε σε αυτήν την ιδιαίτερη ποίηση, σε αυτά τα 154 ποίηματα που έχουν προκαλέσει την γραφή εκατομμυρίων λέξεων έκτοτε.

0: Αυτά είναι μελοποίηση από τον Σοκράτη Μάλαμα του Δεκέμβρη του 1903. Αυτές οι ημερομηνίες της χρονολογίας του ποιητή είναι φανερό ότι γοητεύουν ιδιαίτερα τους συνθέτες μας. Και μετά το Γενάρη του 1904, ακούσαμε το Δεκέμβρη του 1903. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο και μόνο που μελοποιεί ο Μάνος Χατζηδάκης, θα το ακούσουμε σε λίγο, είναι Μέρες του 1903. Και να έρθουμε λιγάκι, πριν σας πω κάποια για τα βιογραφικά του, να έρθουμε και να πούμε μια κουβέντα για τις μελοποιήσεις, γιατί αυτές είναι το κύριο άκουσμα στη σημερινή εκπομπή. Οι μελοποιήσεις λοιπόν ξεκινούν από πάρα πολύ παλιά, από την δεκαετία του 1920, δηλαδή είναι ακόμη εν ζωή ο ποιητής, ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Παρεμπιπτόντως να θυμίσω ότι είμαστε εδώ ο Γιώργος Λιάκης, τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Και επικοινωνούμε στο 2313 338 456, όπως επίσης και μέσω μηνυμάτων SMS, με αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά στέλνετε το μήνυμά σας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, περίπου στην ακμή της νιώτης του, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, μεγάλος αρχιμουσικός και συνθέτης, έζησε από το 1896 μέχρι το 1960, σκύβει στην καβαφική ποίηση και γράφει μουσική για 14 επιλεγμένα ποίηματα του Καβάφη Καβάφη. Από το σώμα των ειδονιστικών, όπως τα ονομάζει ο ίδιος, τα ποίηματα αυτά, είναι ο μόνος που βρίσκει αυτή τη λέξη να τα ονομάσει έτσι, αν και υπάρχει βέβαια και μία, ας πούμε, κατηγοριοποίηση από τον ίδιο τον ποιητή κάποια στιγμή των ποιημάτων του ή και από τους μελετητές του, όπως είναι και ο Γάμα Πισαβίδης, που επιμελείται πάρα πολύ καλά το έργο του. Ο Μητρόπουλος λοιπόν κάνει ένα τόλμημα πολύ μεγάλο τότε για την εποχή, καθώς μελοποιεί, εκτός του μελοποιεί, ποιήματα τα οποία είναι προκλητικά καθ' αυτά, την Ειδονή, το Εναπογνώση, το Γκρίζα, το Μέρες του 1903, το Έτσι πολύ ατένισα, Εν τη οδό, Επίγα, Ο ήλιος του απογεύματος. Είναι και το ότι τα μελοποιεί σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί η ατονική μουσική. Το ατονικό έργο έχει επιρροές από τον Άρνολντ Σέμπεργκ και προφανώς δημιουργεί τότε, σε εκείνη τη δεκαετία, ένα από τα πιο προχωρημένα και μοντέρνα πράγματα που κυκλοφορούν. Λένε ότι ήταν εν γνώση του ποιητή, του Καβάφη, αυτή η προσέγγιση από τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Τα στοιχεία που σας μεταφέρω, πέρα από τα δικά μου, γιατί καλό είναι να λέμε και όπου τα διαβάζουμε, ούτε με επιφύτηση μας έρχονται, ούτε τα γεννάμε, αυτά που σας μεταφέρουμε. Κάποιοι άλλοι δουλέψαν πριν από εμάς και τα βρίσκουμε και θα σας τα μεταφέρουμε. Για του Φόντα Τρούσα ένα αφιέρωμα, πέρα από άλλα από το Wikipedia και κάποια βεβαίως δικά μου σχόλια που θα έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Είναι από ένα πάρα πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο του Φόντα Τρούσα, κυκλοφορεί στο Lifeo, έχει βγει και στο Δισκορυχείο, έχει βγει και που αλλού έχει κυκλοφορήσει, επίσης και στο, για να δω λίγο, στο Φαγκότο Books νομίζω, ναι, επίσης. Λοιπόν, για να επανέλθω στις πληροφορίες, ο Τρούσας σε ένα άρθρο του 2023 γράφει πάρα πολλά αναλυτικά εκεί. Και εκεί μας λέει και τα στοιχεία για την προσέγγιση του Μητρόπουλου, που ψάχνοντας μετά βρίσκεις βεβαίως την προσέγγιση αυτή να την παρουσιάζουν τα 10 invention, δηλαδή για φωνή και πιάνο από τα 14, να τα παρουσιάζουν στο 2014 σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που γίνεται στον Δημήτρη Μητρόπουλο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και για να ακούσουμε εκεί την παρουσίαση αυτή, που γινόταν με την επιμέλεια μιας εξαιρετικής φιλολόγου, της Εμιλίας Βλαχογιάννη, σχολικής σύμβουλος μάλιστα φιλολόγων. Να ακούσουμε λοιπόν από εκεί τα δύο από αυτές τις συμβανσιών, από την Ειρήνη Καραγιάννη, τη Μέτζο, και τον Δημήτρη Μαλούχο στο πιάνο.
1: Ο Μητρόπουλος, εμπνευσμένος από τον Καβάφη, ήδη από το 1925, έχει συνθέσει μουσική για 10 ερωτικά ποίηματά του, που τα ονομάζει 10 invention. Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό, ποιητικά και μουσικά, που επιχείρησε να δοκιμάσει τις αλληλοσκρούμενες τάσεις της πνευματικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. 10 καλλιτεχνικοί μουσικοί υπολογισμοί με ήχους και λόγια. Η αρμονία των συμφώνων και των συλλαβών των λέξεων του Καβάφη, ο ρυθμισμός μιας αβίαστης αφήγησης, ηχούν σαν μουσική δράση μέσα σε αρχιτεκτονικά μορφικά πλαίσια της αναπόλυσης και της εσωτερικής αίσθησης του χρόνου. Ένα έργο συνθετικών νεωτερισμών και πηγαίου αισθησιασμού που το απέδευτο αθηναϊκό κοινό δεν φαίνεται όριμο να δεχθεί. Η κριτική του προσάπτει εξεζητημένη ατονικότητα και φουτουριστική αρμονία. Το καινοφανές αποδεικνύεται ανίκιο. Σήμερα υπολογίζεται ότι 50 Έλληνες και 30 ξένοι συνθέτες έχουν αντλήσει από τον ποιητή για να γράψουν 350 κομμάτια σε 20 γλώσσες. Σύγχρονες μελέτες αποφαίνονται ότι το καβαφικό κείμενο για τους δημιουργικούς συνθέτες δεν συνιστά ποίημα, αλλά μελοποίημα. Αποτελεί μια παρτιτούρα στην οποία μπορεί να δοθεί μια μουσικοδραματική ερμηνεία. Ο Μητρόπουλος είναι ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που αντιλήφθηκε την ποιητική ετερότητα του Καβάφη, μελοποιώντας πρώτος σε όλο τον κόσμο στίχους του. Όπως αναφέρει ο Απόστολος Κώστιος, ο Μητρόπουλος επιβιβάστηκε πρώτος στο καράβι για την Ιθάκη. Θα ακούσουμε δύο μελοποιημένα ποίηματα από τις 10 Invention, την 7η και την 9η,

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα στην Τροφιά σας από το 958 με ένα αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη με αφορμή την γενέθλια και ταυτόχρονα την ημέρα θανάτου του, ημερομηνία 29 Απριλίου 1863-1933. 30 χρόνια αργότερα ο Γάμαπη Σαβίδης εκδίδοντας τα ποίηματα, χωρίζοντας τα μάλιστα και σε δύο εποχές, από το 1897 μέχρι το 1918, χρονολογικά δηλαδή τα χωρίζει, και το 1918 μετά μέχρι το 1933 που πεθαίνει ο ποιητής, γράφει στην έκδοση του 1963 στο εισαγωγικό του σημείωμα τα παρακάτω. Στις 29 Απριλίου 1933, ημέρα των γενεθλίων του, ο κύριος Κωστής Πέτρου Φωτιάδης Καβάφης, χάρη σε μια εκπληκτική συνέπεια της μοίρας απέναντι στον ακριβέστερο εξόριστο άρχοντα του ελληνικού λόγου, έκλεισε στην γενέτειρά του τον 70χρονο κύκλο της επίγειας ζωής του και πέρασε στον κύκλο της αιωνιότητας, έγινε οριστικά ο Καβάφης. Την παραμονή, ο άνθρωπος του οποίου όλος ο συνειδητός βίος εστάθηκε μια μελέτη θανάτου, εκτέλεσε με πλήρη διάβγεια το ίστατο χρέος του. Μετάλαβε. Είχε συντάξει την διαθήκη του πριν 10 χρόνια και τα χαρτιά του βρέθηκαν σε υποδειγματική τάξη, σημάδι πως ήταν έτοιμος από καιρό. Έτοιμος δεν σημαίνει βέβαιος. Μάλλον υποδηλώνει άγρυπνη συνείδηση και σταθερή, αν όχι ήρεμη ελπίδα. Δεν μπορούσε λόγου χάρη ο ποιητής να έχει τη βεβαιότητα πως 20 χρόνια μετά τον θάνατό του ένα από τα γνωστότερα βιβλιοπωλεία του Λονδίνου θα διαφήμιζε ότι «έχουμε όλα τα καλύτερα βιβλία από τον Τσόσερ ως τον Καβάφη». Και αν την είχε, σίγουρα δεν θα του αρκούσε για να νιώσει γαλήνιος και ασφαλής. Όχι πως περιφρονούσε τα εγκόσμια, μα το πατροπαράδοτο ένστικτό του και οι συνθήκες της ζωής του τον είχαν διδάξει από νωρίς να κάνει σωστούς λογαριασμούς. «Την δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνω, εγώ στην τράπεζα του μέλλοντος επάνω, πολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλω», έγραφε το 1897 σε ένα ιδιωτικό του στιχούργημα. Πάμε όμως ξανά στις μελοποιήσεις και ας σταθούμε, τάχει κάπως θα περάσουμε, κάποια χρόνια, για να φτάσουμε γύρω στα 1952-53. Υπόψη ότι εκείνα τα χρόνια ο Θεοδωράκης γνωρίζεται και με τον Δημήτρη Μητρόπουλο, που τον έχει σε τεράστια εκτίμηση. Μάλιστα περιμένει πως και πως να εκτελέσει ως αρχιμουσικός και τα πρώτα συμφωνικά του έργα ο Θεοδωράκης από τον Μητρόπουλο. Εκεί λοιπόν γύρω στα 1952-53 μελοποιεί και αυτός Καβάφη και αργότερα, μέσα στη δεκαετία του 1980, δισκογραφεί, εκτελεί κάποια από αυτά με τη φωνή του Βασίλη Γκυζδάκη. Και ας ακούσουμε το ποίημα «Η Πόλης».

Βασίλης Γιζδάκης, λοιπόν, στην ερμηνεία αυτή του ποίηματος «Η πόλης», που ίσως είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ποίηματα των συνθετών. Και ξέρετε, καμιά φορά σκεπτόμαστε και εμείς που τα ακούμε, αλλά και που μελετάμε κάποια πράγματα για να σας τα μεταφέρουμε από το ράδιο. Για ποιο λόγο ακριβώς εξητάρει τόσο πολύ τους συνθέτες ο καβαφικός λόγος? Δεν έχει μέτρο, δεν έχει ρήμα, είναι περισσότερο πεζός και μάλιστα είναι και μεστός από σοφίες, θα έλεγα, από στοχασμούς, από φιλοσοφικά ερωτήματα, από αποφθέγματα. Είναι δηλαδή ένας μάλλον δίστροπος λόγος και σίγουρα καθόλου κεφάτος. Και όμως έλκει τους συνθέτες να ασχοληθούν πάρα πολύ μαζί του. Και βέβαια όχι επισταμένα οι μεγάλοι μας συνθέτες, και αυτό είναι επίσης κάπως έτσι που προκαλεί εκ των υστέρων την απορία γιατί, ας πούμε, ο Μάνος Χατζηδάκης μελοποίησε μόνο ένα ποίημα του Καβάφη. Το «Μέρες του 1903» που το ακούμε ευθύς αμέσως από τον κύκλο «Μεγάλος Ερωτικός».

Ένα από τα πιο σύντομα σε διάρκεια τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στην ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, εδώ με την φωνή του Δημήτρη Ψαριανού, από τον κύκλο βέβαια, τον διάσημο εμβληματικό κύκλο αυτό τραγουδιών που έκανε, ποίησης, μελοποίησης που έκανε ο Χατζηδάκης, τον μεγάλο ερωτικό. Για να θυμίσουμε κάτι και για την ζωή του Κωνσταντίνου Πέτρου Καβάφη, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια, όπως λίγο πολύ το έχουμε χιλιοποιεί και το γνωρίζουμε. Εκεί εγκαταστάθηκαν εγκαταλείποντας την Κωνσταντινούπολη. Το ένατο παιδί μιας μεγάλης οικογένειας, του Πέτρου Ιωάννη Καβάφη, μεγαλέμπορου Βαμβακιού και της Χαρίκλειας Φωτιάδη, που ανήκε σε παλιά φαναριώτικη οικογένεια μεγαλεμπόρων. Η οικογένεια Καβάφη ζει στην Αλεξάνδρεια, όπου ο Καβάφης διδάσκεται αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά με οικοδιδάσκαλο. Συμπληρώνει τη μόρφωσή του για ένα-δύο χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας. Μετά ο θάνατος του πατέρα του και μια σταδιακή διάλυση οικογενειακής επιχείρησης, η οικογένεια εγκαθίσταται το 1872 στο Λίβερπουλ και το 1874 στο Λονδίνο. Πριν εγκαταλείψουν την Αίγυπτο, τότε μεταφέρουν και την κινητή τους περιουσία. Κατόπιν, από το 1879, η οικογένεια Καβάφη φεύγει από την Αγγλία και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Φυτά ο Καβάφη στην εμπορική σχολή Λύκειο Ερμής, πηγαίνει στο Παρίσι, το 1903 τελικά στην Αθήνα, αλλάζει διάφορα επαγγέλματα, ακόμα και δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τηλέγραφος, κάνει τον μεσίτη στο χρηματιστήριο Βάμβακος, γίνεται άμεστος γραμματέας στο γραφείο Αρδεύσεων, όπου προσλαμβάνεται τελικά ως έκτακτος έμιστος υπάλληλος το 1892 και εκεί θα εργαστεί μόνιμα επί 30 χρόνια, μέχρι το 1922, φτάνοντας στον βαθμό, τον περίφημο φοβερό βαθμό του υποτμηματάρχη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροφιά αυτήν την ώρα. Φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές από τον 958, με τον Γιώργο Λιάκη να φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, μιας εκπομπής αφιερωμένης στο έργο του Καπαπή Καβάφη, του Κωνσταντίνου Πέτρου Καβάφη και ιδίως βέβαια στις μελοποιήσεις του, τις οποίες ακούμε χρονολογικά περίπου, ξεκινώντας από το μακρινό 1920 του Δημήτρη Μητρόπουλου, μη αναφερόμενοι σε άλλους λόγιους συνθέτες μας, γιατί ήταν πολλοί που μελοποίησαν Καβάφη, από τον Γιώργο Πονηρίδη, τον Γάμα Αλφα Παπαϊωάννου, μέχρι και του Σαργύρη Κουνάδη, Μιχάλη Αδάμη, Λεωνίδα Ζώρα και άλλους ας πούμε, τον Σισιλιάνος, ο Θεόδωρος Αντωνίου, ο Νικηφόρος Ρώτας, όλους αυτούς τους αφήσαμε για πιο, αν θέλετε, λόγιες έτσι, εξειδικευμένες ας πούμε, αναφορές και εκπομπές. Και ακούμε από τις μελοποιήσεις που έγιναν λίγο πολύ γνωστές από τους έντεχνους συνθέτες μας, τους συνθέτες όπως ο Μούτσης, που στην τετραλογία του μελοποιεί τρία ποίηματα του Καβάφη, το «Η Πόλης», το «Απολύπινο Θεός Αντώνιον» που ακούσαμε και το «Θάλασσα του πρωιού» που νομίζω το αποδίδει ιδιαίτερα συγκινητικά, πάρα πολύ ωραία, ο Χρήστος Λετωνός.

προσπαθώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της ειδονής.

Καθώς κυλά ο χρόνος λοιπόν και όπως καταλαβαίνεις αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, θα υπάρξει και μέρος βου όσον αφορά τις μελοποιήσεις πάνω στην ποιήση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Να ακούσουμε και κάτι από την προσέγγιση που κάνει περίπου εκείνα τα χρόνια και ο Γιάννης Γλέζος. Είναι 2-3 χρόνια αργότερα από το Μούτσι. 1975 βγάζει την τετραλογία ο Δήμος Μούτσης. Το 1979 ο Γιάννης Γλέζος κυκλοφορεί ένα LP, ένα μεγάλο δίσκο στηριγμένο όλων στην ποιήση του Κάπα Πικαβάφη από τη Λύρα με τον τίτλο «Περιμένοντας τους Βαρβάρους». Από εκεί θα ακούσουμε την Ιθάκη.

Στο μεταξύ, περίπου την ίδια χρονιά, στα 1979, δύο αδέλφια που ζουν στο εξωτερικό, μουσική, κυρίως βέβαια η Αγγελική Ιωνάτος είναι αυτή η οποία γίνεται ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα και όχι ο αδερφός της, ο Φώτης Ιωνάτος, που ζει στο Βέλγιο. Η Αγγελική Ιωνάτου στην Γαλλία, στο Παρίσι, μάλιστα ιδιαίτερα επιδραστική καλλιτεχνική προσωπικότητα, μαθητεύουν κοντά της κατά διαστήματα και η Νένα Βενετσάνου παλαιότερα και η Κατερίνα Φωτεινάκη αργότερα. Μάλιστα στα τελευταία χρόνια της Ιωνάτου είχαν συνεργαστεί αρκετά η Φωτεινάκη με την Αγγελική την Ιωνάτου. Εκεί λοιπόν μελοποιούν καβάφι, μάλιστα ο καθένας από τα αδέρφια το δικό του ας πούμε, κάνει τη δική του προσέγγιση. Η Αγγελική Ιωνάτου βγάζει το LP «Η Παλάμησου» από το «Arc and Shell» με την συνοδεία της κιθάρας. Μελοποιεί και ερμηνεύει στα ελληνικά τα ποίηματα του Καβάφη. Και βέβαια και ο Ιωνάτος ο Φώτης επίσης βγάζει ένα δίσκο που έχει τον τίτλο «Σαντ Καβάφη σε Λίτης Ρίτσος». Και εκεί μελοποιεί την Ιθάη και τα τείχη. Εμείς θα πάμε στην Αγγελική Ιωνάτου να ακούσουμε από την ίδια την πραγματικά ιδιαίτερη, αξιοπρόσεκτη ερμηνεία της και μελοποίηση και ερμηνεία πάνω στο ποίημα «Ομνίοι».

Όμνη, λοιπόν, η μελοποίηση από την Αγγελική Ιωνάτου, την Αγγελική Ιωνάτος όπως έμεινε στα γαλλικά, με αυτό το φοβερό «Αλλ' όταν έλθει η νύχτα», με την δική της δύναμη, του σώματος που θέλει και ζητεί, στην ίδια μοιραία χαρά χαμένος ξαναπιένει, ποίημα που σκύρτησε πολλούς να το προσεγγίσουν, ανάμεσα σε αυτούς και μια ωραία μουσικό. Στα 2006, η Κριστέλα Δημητρίου, που πέραν των άλλων παίζει και ένα εξαιρετικό μπουζούκι, μελοποιεί Καβάφη σε ένα άλμπουμ με Σαπφό και Καβάφη. Εκεί τραγουδούν η Λιζέτα η Καλημέρη, κυρίως η Λιζέτα τραγουδά τη Σαπφό, ο Σπύρος Σακάς τραγουδά Καβάφη. Θα ακούσουμε και από εκεί λοιπόν το Ομνί. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε μια προσέγγιση που είναι σε 2/4, ας πούμε, κάπως σε χασάπικο που φέρνει.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και όμως δεν είμαστε ούτε στον δρόμο τα μισά όσον αφορά τις μελοποιήσεις του Καβάφη που θα ήθελα να μοιραστούμε από αυτήν την εκπομπή μαζί σας. Θα ακούσουμε μία ακόμη από έναν συμπαθέστατο τραγουδοποιό, από τον Γιάννη Σταθόπουλο «Τα Τείχη». Και με αυτό ας αποχαιρετήσουμε ο Γιώργος Λιάκης που είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης που είχε την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Θα υπάρξει και δεύτερη εκπομπή, συνέχεια δηλαδή, στο έργο του Καβάφη και ιδίως φυσικά στις μελοποιήσεις του. Να έχετε όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, ως γνωστόν, η Τετάρτη του Μαΐου, η τέταρτη μέρα του Μαΐου, δηλαδή, είναι η Παγκόσμια ημέρα Star Wars, μέσω έτσι ενός λογοπαιγνίου που γίνεται από την πιο γνωστή φράση που υπάρχει στο σύμπαν των ταινιών και πλέον τηλεοπτικών σειρών και βιβλίων και κόμιξ και audiobooks και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ένα τεράστιο franchise που έχει γίνει ο πόλεμος των άστρων τις τελευταίες δεκαετίες, λίγο περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Και με το πέρας της φετινής Τετάρτης του Μαΐου, που σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να επιστρέφουμε αυτές τις μέρες στις μουσικές αυτών των ταινιών, ιδιαίτερα μετά και από την τεράστια αγάπη που τρέφω εγώ προσωπικά προς το πρόσωπο, αλλά και το έργο του τεράστιου John Williams. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και σήμερα θέλω έτσι με δύο πολύ απλά λόγια να εξηγήσουμε, μάλλον να αγγίξουμε το από πού άντλησε τις επιρροές του John Williams για να γράψει τις τόσο εμβληματικές μουσικές για τον πόλεμο των άστρων, ξεκινώντας βέβαια από το βασικό θέμα των ταινιών και το βασικό θέμα του Star Wars, βέβαια έτσι σαν εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, και συνεχίζοντας από εδώ και πέρα να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτού που σας είπα λίγο προηγουμένως για τη συνέχεια, το Imperial March ή αλλιώς το θέμα του Darth Vader.

εμβληματικές μουσικές, εμβληματικά θέματα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα όλων των εποχών, τα θέματα του John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Και σκεφτείτε ότι εξ αρχής ο John Williams δεν προσελήφθη σαν συνθέτης από τον George Lucas, αλλά σε έναν συμβουλευτικό ρόλο, καθώς ο George Lucas ήθελε να χρησιμοποιήσει προϋπάρχουσα κλασική μουσική για τις ταινίες του, κάτι όπως έκανε και ο Kubrick βέβαια λίγα χρόνια νωρίτερα σε δικές του ταινίες που είχαν σαν θέμα το διάστημα. Τον έπεισε εν τέλει ο John Williams να δοκιμάσει την original μουσική, τη δική του μουσική, και νομίζω ότι εν τέλει η ιστορία τον έχει δικαιώσει ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτό που κάνει ο John Williams είναι να γράψει, όπως είπαν βέβαια και οι μελετητές, την πορεία βαγνερική μουσική, βασιζόμενο σε αυτά που ο Βάγνερ ονόμαζε light motifs, δηλαδή έτσι μικρά σύντομα μουσικά θέματα τα οποία δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά το γενικότερο structure, τη γενικότερη δομή της μουσικής, αλλά επανέρχονταν ξανά και ξανά ανάλογα με το τι περιέγραφαν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν περιέγραφαν κάποιον χαρακτήρα, κάθε φορά που θα εμφανιζόταν ο χαρακτήρας στην οθόνη, θα εμφανιζόταν και θα ακουγόταν και το αντίστοιχο δικό του light motif. Αν δεν ήταν χαρακτήρας, θα ήταν κάποιο μέρος, θα ήταν κάποια εικόνα, κάτι το οποίο θα περιέγραφε και θα επανερχόταν ξανά και ξανά, έτσι ώστε να συνδεθεί στα αυτιά του κοινού με την συγκεκριμένη εικόνα. Ο John Williams είπε ότι δεν είχε ακριβώς αυτό στο μυαλό του ξεκινώντας, αλλά του βγήκε στην πορεία. Πιο πολύ είχε στο μυαλό του να γράψει μουσικές από την χρυσή εποχή του Hollywood, από τις ταινίες δηλαδή που γυρίζονταν τις δεκαετίες του 30, κυρίως του 40, αλλά και του 50, με πολύ συγκεκριμένες υφές στο μυαλό του. Βέβαια, μουσικές που η αλήθεια είναι ότι είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Wagner και από τον μεταρομαντισμό, τον οποίον εισήγαγε αυτός στην μουσική του, στην κλασική ή ρομαντική, αν θέλετε, μουσική στα τέλη του 19ου αιώνα. Τώρα για το Imperial March, πολύ συγκεκριμένα, τη μουσική του John Williams την εμπνέεται από κάτι πολύ διαφορετικό, από ένα άλλο Mars πένθυμο, ωστόσο, του Frédéric Chopin.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Δεύτερη σονάτα και πιάνω λοιπόν του Σοπέν, τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος είναι το πένθυμο εμβατήριο από το οποίο τόσο προφανέστατα εμπνέεται το John Williams για να γράψει ίσως το πιο γνωστό, το πιο χαρακτηριστικό θέμα κακού στην ιστορία του κινηματογράφου. Όλα αυτά για την δεύτερη ταινία Star Wars του 1980. Αυτά όμως είναι η βάση, την υφή από πού την εμπνέει το John Williams για το θέμα αυτό. Σίγουρα από τον Άρη, από τους πλανήτες, στην ορχιστρική σουίτα του Holst, γραμμένη στα μέσα της δεκαετίας του 1910, και όσον αφορά το ρυθμικό της, το επαναλαμβανόμενο ρυθμικό της κομμάτι, αλλά και όσον αφορά την βιαιότητα της ενορχίστρωσης.

και νομίζω ήταν ξεκάθαρο το τι εννοούσα όταν έλεγα βιαιότητα. Ήταν το πρώτο μέρος της ορχιστρικής σουίτας, οι πλανήτες του Γκούσταφ Χόλστ, το μέρος αφιερωμένο βέβαια στον Άρη, από την υφή του οποίου εμπνέεται το Τζον Ουίλιαμς για να γράψει το θέμα του Darth Vader ή του Imperial March, αν προτιμάτε. Τώρα μιλήσαμε για το θέμα αυτό, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το βασικό θέμα του Star Wars, ωστόσο όσο περίεργο και αν θα σας ακουστεί αυτό που θα πω στην πορεία, κανένα από αυτά τα δύο δεν είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο θέμα από όλες τις ταινίες ή σειρές ή οτιδήποτε από τον πόλεμο των άστρων, τουλάχιστον όσον αφορά τα επίσημα διαδικτυακά δεδομένα και κυρίως τα streams, τα πόσες φορές έχουν κλικάρει δηλαδή οι άνθρωποι στο διαδίκτυο, γιατί πλέον πρέπει, έστω και αν δεν το θέλουμε, να μάθουμε να μετράμε και με αυτόν τον τρόπο. Το πιο δημοφιλές θέμα από οτιδήποτε έχει να κάνει με Star Wars είναι ένα θέμα το οποίο είχε γράψει ο John Williams για την τριλογία των αρχών της δεκαετίας του 2000, που ναι, μεν ήρθε αργότερα από την βασική τριλογία Star Wars, ωστόσο η υπόθεση εκτυλίσσεται αρκετά χρόνια νωρίτερα. Το The Phantom Menace ήταν η πρώτη ταινία της δεύτερης τριλογίας, αλλά στην πραγματικότητα η πρώτη ταινία γενικότερα του σύμπαντος της ιστορίας του πολέμου των άστρων. Κυκλοφόρησε το 1999 και είναι μια ταινία η οποία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στον κινηματογράφο αλλά και στη μουσική. Και γιατί το λέω αυτό? Ήταν μια περίοδος, η δεκαετία του 90 και ειδικά τα τέλη της δεκαετίας του 90, που οι μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, οι μεγάλες αίθουσες αλλά και τα μεγάλα στούντιο που μπορούσαν να ηχογραφήσουν μεγάλες ορχήστρες σε ολόκληρο τον κόσμο, βίωναν την απόλυτη, κυριολεκτικά απόλυτη παρακμή. Και κάτι το οποίο συνέβαλε καθοριστικά για να σωθούν όλοι αυτοί οι φορείς στην πραγματικότητα σε παγκόσμια κλίμακα, ήταν ακριβώς αυτές οι ηχογραφήσεις του John Williams και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου για τη δεύτερη τριλογία του πολέμου των άστρων. Λέγεται ότι αυτές οι ηχογραφήσεις έσωσαν και τις μεγάλες ορχήστρες αλλά και τα μεγαλύτερα στούντιο. Για παράδειγμα, θεωρούν οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν αυτή τη στιγμή το Abbey Road, ίσως το διασημότερο στούντιο στον κόσμο, πως αν δεν υπήρχαν αυτές οι μουσικές και αυτές οι συγκεκριμένες ηχογραφήσεις μέσα στο Abbey Road, ίσως το στούντιο αυτό να είχε κλείσει. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που εμφανίστηκε μόλις μία φορά στην ταινία The Phantom Menace του 1999 και ποτέ ξανά στο σύμπαν του Star Wars, ωστόσο μόλις αυτή η μία φορά αρκούσε για να το ανεβάσει στο Πάνθεον και να το κάνει αυτή τη στιγμή το πιο δημοφιλές θέμα του John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Είναι το Duel of the Fates, ένα αρκετά βίαιο και αυτή τη φορά μουσικό κομμάτι, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα να συνοδεύεται και από χοροδία. Μία χοροδία την οποία την έγραψε ο ίδιος ο John Williams βασιζόμενος σε ένα αρχαίο ουαλικό ποίημα, το οποίο ωστόσο το μετέφρασε στην πορεία στα σανσκριτικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο διάστημα και πρέπει να ακούμε κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί προέρχεται πιθανώς από κάποιους εξωγήινους. Ας το ακούσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Νομίζω και κάπου εδώ ήταν ξεκάθαρο το που επηρεάστηκε ο John Williams για το Duel of the Fates. Ήταν το Dies Irae από το Requiem του Verdi. Η ιδιαιτερότητα εδώ ανάμεσα στις δύο ηχογραφήσεις είναι πως πρόκειται για την ίδια ακριβώς ορχήστρα, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, η London Symphony Orchestra, όπως είναι το brand name της. Διαφορετική χοροδία βέβαια. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τους London Voices, τώρα ακούσαμε την Συμφωνική Χοροδία, αυτή την φορά του Λονδίνου, η London Symphony Choir. Παραμένουμε σε αυτήν την δεύτερη τριλογία, σίγουρα παραγνωρισμένη όσον αφορά τις ταινίες, σίγουρα παραγνωρισμένη όσον αφορά και την μουσική του John Williams. Ένα άλλο πάρα πολύ δημοφιλές θέμα μας έρχεται από τη δεύτερη ταινία της δεύτερης τριλογίας, την Επίθεση των Κλόνων, δηλαδή από το 2002, είναι το Across the Stars.

Και κάπως έτσι ο Τζον Ουίλιαμς γράφει ερωτικά θέματα για τις ταινίες του και πιο συγκεκριμένα για τον πόλεμο των άστρων. Ούτως ή άλλως η δεύτερη τριλογία του 2000 δηλαδή ήταν που είχε από πίσω της και πραγματική ερωτική ιστορία σε κεντρικό έτσι, σημείο της ιστορίας. Για να κλείσουμε τώρα την σημερινή μας εκπομπή θα σας πάω πίσω στην πρώτη ταινία στο A New Hope του 1977 για να ακούσουμε το κλείσιμο, ένα κλείσιμο στο οποίο συνυπάρχουν πολλά από τα θέματα τα οποία ήδη έχουν ακουστεί σε όλη την προηγούμενη διάρκεια της ταινίας και μάλιστα με μαεστρικό τρόπο όπως μόνο ο Τζον Ουίλιαμς θα μπορούσε να το είχε φτιάξει. Κάπως έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, σήμερα μαζί μας τον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια στο Jukebox, που είναι μια εκπομπή που ασχολείται με το ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική. Ξεκινήσαμε για σήμερα ακούγοντας Για όλα τα πράγματα. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στην οικειότητα των καθημερινών συνηθειών, την αγάπη των φίλων, τα μέρη, τους δρόμους και τους ανθρώπους που μας διαμορφώνουν και όλα αυτά τα μικρά που μπορεί να συνθέτουν μια κάπως ομορφότερη καθημερινότητα. Το τραγούδι αυτό, το Όλα τα πράγματα, βρίσκεται στο καινούριο άλμπουμ της Νεφέλη Walking Undercover που μόλις κυκλοφόρησε. Η Νεφέλη Walking Undercover, που τη λένε και Νεφέλη Λιούτα, είναι βιολονίστρια, είναι δασκάλα μουσικής, δασκάλα στο βιολί, είναι όμως και τραγουδοποιός και είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Κάθεται απέναντί μου και θα κάνουμε τη σημερινή εκπομπή παρέα. Καλησπέρα, Νεφέλη.
1: Καλησπέρα, Δώρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και στην εκπομπή και στη Θεσσαλονίκη μας. Έρχεσαι από Αθήνα.
1: Έρχομαι από Αθήνα πριν μία ωρίτσα.
0: Καλώς όρισες, λοιπόν. Με το που έρχεστε, έρχεστε κατευθείαν.
1: Με τα μπαγκάζια κατευθείαν. Δεν αντέχουμε μακριά σας.
0: Στη Θεσσαλονίκη να πούμε ότι ήρθες με αφορμή ένα μεταπτυχιακό που τελείωσες και ήρθες για την ορκομοσία και συγχαρητήρια γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα μεταπτυχιακό, μια ξεκινήσαμε γι' αυτό, που έχει να κάνει με το δίκαιο της τέχνης.
1: Πολύ σωστά.
0: Και την πολυδιστημική κληρονομιά. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα είναι όλα αυτά.
1: Και ένα συνδυασμό επιτέλους μουσικής και νομικής μετά από όλα αυτά τα χρόνια δύο αντικειμένων.
0: Δεν υπήρχε, όπως και δεν υπάρχει ένα ακαδημαϊκό ή ένα πιο επίσημο πλαίσιο στα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, πράγματα που πρέπει και εμείς να ξέρουμε, και η ραδιοφωνική παραγωγή και η μουσική και όλοι, δεν τα γνωρίζουμε. Και καλό είναι κάποια πράγματα να ξέρουμε.
1: Πόσο μάλιστα τώρα που θα διωγγωθούν και με το AI και όλη την ψηφιακή χρήση.
0: Οπότε εσύ ασχολείσαι με την πολιτισμική κληρονομιά και επίσημα πλέον. Και ασχολείσαι και με τη νομική, που είπες μόλις.
1: Σαν χομπί. Τη νομική την τέλειωσα, αλλά νομίζω ότι ήταν το κίνητρο για να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό, κυρίως. Γιατί κατά τα άλλα δεν την εξάσκησα ιδιαίτερα.
0: Δεν έχει καμία σχέση νομική με τη μουσική. Βέβαια, πριν που βρεθήκαμε, μου έλεγες μια σχέση, την οποία δεν την είχα σκεφτεί.
1: Ποια είναι ναι. Στο μυαλό μου, αν όλα έχουν ένα μοτίβο ερώτησης-απάντησης στη ζωή, μπορώ να το βρω με έναν κοινό τρόπο στη νομική και τη μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση, με τη σκέψη ότι κάθε τι το οποίο θέτουμε σαν ερώτημα περιμένει μια απάντηση που να του ταιριάζει και να το δικαιολογεί απόλυτα και μόνο αυτό να ισχύει. Άρα κάπως έτσι γράφω μουσική και κάπως έτσι διαβάζω νόμους.
0: Το Όλα τα πράγματα που ακούσαμε το αφιερώνει στην Κατερίνα Γόβου.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι, όπως είπαμε, στον δίσκο τα στοιχεία του άχρονου κόσμου, που είναι ο πέμπτος σου δίσκος.
1: Σωστά.
0: Έχεις βγάλει πολλούς δίσκους. Έχεις βγάλει 100 τραγούδια συνολικά, άμα τα βάλουμε κομμάτια.
1: Ναι, κάποιος με ρώτησε πρόσφατα σε μια συνέντευξη από το χωριό μου το ρίζωμα, πόσα τραγούδια έχεις γράψει, και μπήκα πρώτη φορά στη διαδικασία να μετρήσω ένα-ένα.
0: Αναφέρεσαι στα νούμερα, στους αριθμούς, παρόλο που ονομάζεις άχρονο κόσμο το δίσκο. Και είναι όλα τα πράγματα αυτά τα οποία αφιερώνεις στην Κατερίνα Γόγου. Γιατί?
1: Γιατί η Κατερίνα Γόγου αρχικά είναι συνδεδεμένη με την Πατησίων, και το κομμάτι αυτό το σκέφτηκα με αφορμή μια αυτοκινητάδα στην Πατησίων, ένα δύσκολο πρωινό Δευτέρας, που όλη αυτή η συνεχόμενη ροή της και τα μικρά καφέ και η φούρνη, όλο αυτό κάπως με αποφόρτισε και με αλάφρυνε, και μου ήρθε στο μυαλό η Γόγου και η ποίησή της, που αν και στο μυαλό μας είναι σαν απεσιόδοξη, σαν σκοτεινή, ενώ το ερμηνεύω κάπως ανάποδα. Βλέπω έναν άνθρωπο έτσι με αισιοδοξία και ελπίδα, που κάπως καταρακώθηκαν κάποια από τα ιδανικά του, και γράφει έναν σκληρό λόγο, αλλά με αφορμή μια μεγάλη τρυφερότητα. Άρα κάπως αυτά μου φανήκαν όλα ένα και θέλησα να το αφιερώσω στη Γόγου.
0: Εσύ γράφεις πολύ αισιόδοξα, κυρίως δηλαδή το φως είναι αυτό που υπερτερεί στους στίχους. Να πούμε ότι γράφεις μουσική, γράφεις στίχους, είσαι στο τραγούδι, παίζεις βιολί, είσαι σε όλο το δημιουργικό κομμάτι του δίσκου, και είσαι και στο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή φτιάχνεις και τα βίντεο κλιπ, τα έχεις αναλάβει όλα.
1: Πολυτεχνίτης.
0: Είσαι, ναι, και πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Ξεκίνησες παίζοντας βιολί.
1: Ξεκίνησα παίζοντας βιολί, το βλέπω και από πολύ μικρή στο σπίτι από τη μητέρα μου, και έτσι με γοήτευε εξ αρχής, αλλά νομίζω ότι πάντοτε είχα τη σκέψη ότι δεν θα είναι μόνο το βιολί. Με γοήτευε η μουσική έτσι, σε ένα 3D περιβάλλον κάπως, και κάπως φυσικά οδηγήθηκα και στο να γράψω. Ήρθε σαν να μην γινόταν άλλο να μην γράφω με κάποιο τρόπο. Και νομίζω ότι και ο τρόπος που γράφω και το πώς θα σκεφτώ τα κολλάζ ή τα mixtapes ή κάποια συνταγή, νιώθω ότι είναι αυτή η ανάγκη μου να εξηγήσω πράγματα μέσω της δημιουργίας και να ηρεμήσω κιόλας.
0: Και τώρα που είπες συνταγή, να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από τα στοιχεία του άχρονου κόσμου.

0: Ακόμα ένα τραγούδι ακούσαμε από την Νεφέλη, Walking Undercover, το οποίο βρίσκεται στα στοιχεία του άχρονου κόσμου, στο καινούριο της δίσκο. Η Νεφέλη, Walking Undercover, η οποία λέγεται και Νεφέλη Λιούτα, και είναι ένα ψευδόνυμο που, από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις διαλέξει αυτό, Νεφέλη, για να το χρησιμοποιείς στο κομμάτι της τραγουδοποίησης, ή κάνω λάθος?
1: Έτσι εξελίχθηκε, γιατί ήταν μια πολύ απλή λύση για να δηλώνω με γρήγορο τρόπο ότι κάνω διασκευές πιο παλιά. Διότι τότε έκανα μόνο διασκευές.
0: Το τότε πότε ήταν?
1: Το τότε πότε ήταν, όταν τελειώσα το σχολείο, πρέπει να μιλάμε γύρω στο 7-8. Κάπου εκεί. Μετά μου άρεσε, γιατί κάπως άρχισε να με διαχωρίζει από τις δουλειές που πάω σαν Λιούτα και από αυτά που κάνω σαν undercover. Και έτσι, αν και ξέρω ότι είναι μεγάλο, είναι τρεις λέξεις, με μπερδεύουν όλοι. Ναι, ακόμα, ναι, και οι συνεργάτες θα με γράψουν σαν Νεφέλη, Walking Underground, Swimming Underwater. Έχω ακούσει όλες τις εκδοχές, αλλά το έχω κρατήσει γιατί έτσι είμαι δεμένη μαζί του.
0: Είσαι Νεφέλη πάντως και στα, και στα δύο. Ακούμε στα κομμάτια αυτά, βλέπουμε ότι έχεις δύο ονόματα, δύο ταυτότητες, δηλαδή είσαι από τη μία σε ένα δρόμο κλασικής μουσικής που έχεις ακολουθήσει και από τις επιρροές σου από τη μητέρα σου και από το σπίτι, και από την άλλη έχεις χαράξει ένα δρόμο τραγουδοποιίας, στο πιο pop κομμάτι θα το ονομάσω εγώ, και έχεις φτάσει τώρα στον πέμπτο σου δίσκο. Στο κομμάτι αυτό που ακούσαμε, εγώ βλέπω μια πολύ έντονη αντίθεση στους στίχους, που για τους στίχους έχεις και βραβευθεί, και ουσιαστικά είναι αυτό που σε διαφοροποιεί από το να είσαι μια συνθέτρια που συνήθως αυτό το δρόμο ακολουθούν όσοι κάνουν κλασική μουσική και ακολουθούν το δρόμο αυτό. Δηλαδή, λες το κομμάτι που ακούσαμε πλήρως ευγνώμων και ευτυχισμένη, και αμέσως μετά λες συχνά είμαι κάπου στυλμένη. Και υπάρχουν όλες αυτές οι αντιφάσεις, φως, σκοτάδι, το μέσα έξω, το βλέπουμε στο δίσκο αυτό.
1: Άντε τώρα να σου πρωτοαπαντήσω σε όλα αυτά που αναρωτιέμαι για τον εαυτό μου τελευταία 20 χρόνια. Αν και είπες πριν ότι η στίχη είναι αισιόδοξη και χαίρομαι που το βλέπεις έτσι, νομίζω ότι οι στίχοι πάντα προκύπτουν μετά από περίοδο σκοταδιού. Είναι σαν οι στίχοι να ξαναφέρουν λίγο και το φως, είτε από μικροσκοτάδια, είτε από άγχη, είτε από οτιδήποτε, και πάντα καταλήγουν να έχουν μια πιο ελαφριά φωτισμένη πλευρά και να κυριαρχεί η λέξη φως του σκοταδιού, αλλά για μένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος. Το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν ξέρω αν είναι αντιθέσεις ή ένας μικρός αυτοσαρκασμός, διότι όντως το μαγείρεμα με βοηθάει να νιώσω καλύτερα. Καμιά φορά σκέφτομαι αν έχω την πολυτέλεια για κάποια από αυτά τα σκοτάδια ή όχι, και αναρωτιέμαι μόνη μου. Κουζίνα, βράσιμο, αλεύρι, μπάπκα, τσουρέκι, στεναχώρια, χαρά, φίλοι, τι απ' όλα. Τι είναι και πού. Άρα δεν ξέρω τι να σου πρώτα απαντήσω σε αυτό.
0: Μιλώντας όμως για αντιθέσεις, επειδή λες τα στοιχεία του άχρονου κόσμου, που, αν θες, μπορείς να μας εξηγήσεις αυτό με το άχρονο.
1: Εννοείται, ναι.
0: Εγώ θέλω να σε πάω σε μια συνεργασία που έχεις κάνει με τους Χρόνους Ensemble, γιατί έχεις ασχοληθεί με το χρόνο και έχεις κάνει το δίσκο «Ο Χρόνος εξετυλίγει τους 12 μήνες». Έχεις ασχοληθεί με τους 12 μήνες και όλα αυτά τα οποία αφορούν το χρόνο. Παρ' όλα αυτά έχεις βγάλει ένα δίσκο που λέγεται «Τα στοιχεία του άχρονου κόσμου».
1: Ωραία. Μέχρι σήμερα δεν το είχα ξανασκεφτεί αυτό, ούτε τη σύνδεση με τους Χρόνους. Και έχω και ένα μικρό άλμπουμ με ξυπνητηράκια για κάθε μέρα της εβδομάδας. Και τώρα νόμιζα ότι απλώς είμαι θεματική. Ότι μπορεί να έγραφα και ένα δίσκο για τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως κάτι γίνεται με το χρόνο. Με γοητεύει πολύ, γιατί με γοητεύουν και οι εποχές. Νομίζω με βοηθάει να νιώθω ότι κάτι κάπως μας οργανώνει, γιατί αλλιώς νιώθω ότι θα χανόμουν και θα ξεχύλιζα αν δεν υπήρχαν αυτές οι μικρές κατηγορίες. Τώρα, τα στοιχεία του άχρονου κόσμου, που μου ήρθε αυθόρμητη λέξη άχρονος και όχι διαχρονικός, και κάτσα να αναρωτηθώ αν υπάρχει διαφορά και πού είναι γιατί νιώθω ότι έχω βάλει μέσα στο δίσκο κάποιες θεματικές που πηγάζουν από ερεθίσματα που κάπως στέκουν πιο πάνω από τις μονάδες μέτρησης του χρόνου. Και έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα όπως η μελαγχολία και η θλίψη που δεν μπορούν ακριβώς να προσδιοριστούν με όρους χρονικούς και υπήρχαν από πάντα, χωρίς να το επηρεάζει σε τι εποχή βρισκόμαστε. Τώρα πώς κατέληξα το φθινόπωρο και η άνοιξη, κυρίως το φθινόπωρο, και λίγο φοβάμαι που χάνονται.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και έχεις, όπως είπαμε, συνεργαστεί με τους Χρόνους Ensemble, που είναι ένα σύνολο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, και αυτό δεν είναι το άλλο σου μουσικό κομμάτι, στο οποίο σύνολο συμμετέχουν η Νέλη Οικονομίδου, που είναι η μητέρα σου, που είναι στο βιολί, ο Κωστάς Χάρδας, που ξέρουμε πολύ καλά εδώ, που είναι στο πιάνο, ή η Παπαθανασίου, που είναι στο τσέλο. Και έχετε κάνει διαβάζουν μια ηχητική αποτύπωση των μηνών του χρόνου με εικόνες και στιγμιότυπα που τους χαρακτηρίζουν. Τι συναυλία ήταν αυτή?
1: Αυτή ήταν μια επανεκτέλεση και επανενορχήστρωση που έκανα για αυτό το σύνολο συγκεκριμένα, βασισμένη σε έναν δίσκο που είχα γράψει μόνη μου στο δωμάτιό μου με ό,τι όργανα είχα εγώ, που σημαίνει μόνο βιολί, καλύμπα, steel drum, κιθάρα, πιάνο.
0: Μόνο.
1: Μόνο. Ήταν αποτυπώσεις όλων των στιγμών που θεωρώ ότι χαρακτηρίζουν κάθε μήνα για εμένα. Και μετά από πρόσκληση του χρόνου έκανα τις συνορχιστρώσεις για αυτούς και παρουσιάστηκε στο Πολεμικό Μουσείο, σε μια χορηγία ημερίδα της κρατικής. Και είχα και δύο εξωτερικούς συνεργάτες, τον Νίκο Τσέλιο και τον Ρωμανό Λιούτα, Παύλα αδερφό μου, στην κιθάρα και το βιμπράφωνο.
0: Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν τον Απρίλιο.

0: Το βάλς του τουρκικού ακούσαμε σε στίχους, μουσική και ερμηνεία από την Νεφέλη Walking Undercover. Και είναι αυτό ένα από τα τραγούδια με τα οποία συμμετείχε σε Νεφέλη το 2011 στους αγώνες δημιουργίας ελληνικού τραγουδιού που διοργανώθηκαν από τη Στέγη. Πες μας λίγο γι' αυτό, γι' αυτό το θεσμό, αν θέλει.
1: Ήταν διοργάνωση του ελληνικού σχεδίου με ένα project που ξεκίνησε από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τη Ραλόγου Γιατζή, τον Κώστα Φασουλά και τον Τάσο Ρωσόπουλο. Ήταν η πρώτη χρονιά διοργάνωση. Με έμφαση νομίζω στη μουσική δημιουργία. Μετά έδωσαν έμφαση στη σύνθεση ή στο στίχο. Και κατέβηκα σχετικά πρόθυμα με μια μικρή άρνηση για διαγωνισμούς.
0: Ωστόσο ήταν μάλλον όλοι αυτοί που...
1: Ήταν η Επιτροπή.
0: Είδα
1: τον Αυδελιώδη και σκέφτηκα τι ευκαιρία έχεις να έρθεις σε επαφή με έναν άνθρωπο σαν τον Αυδελιώδη και με τη μουσική σου κιόλας. Και κατέβηκα λοιπόν με αυτά τα τρία τραγούδια.
0: Ένα από αυτά ήταν το Βάλι
1: του Τούρκικου. Μετά ήταν του Περήφανου που πήρε και ένα βραβείο στίχου και τα Ανομολόγητα.
0: Ουσιαστικά κέρδισε αυτό το διαγωνισμό.
1: Και ναι, ουσιαστικά έβγαλα και με ένα βραβείο. Το οποίο μοιραστήκαμε με την Κατερίνα Φωτεινάκη.
0: Επίσης πάρα πολύ καλή.
1: Και έκτοτε κράτησα και μια συνεργασία με το ελληνικό σχέδιο, διότι έκανε συχνά διοργανώσεις με πολύ ωραίες πρωτότυπες ιδέες, όπως να βρούμε μύθους του κόσμου και να τους κάνουμε τραγούδια για παιδιά, να γράψουμε πρωτότυπα κάλαντα. Και κάθε φορά μας θυμόντουσαν όσο συμμετείχαμε και μας φωνάζαν, και για να είμαι ειλικρινής, έτσι έμαθα να ενορχιστρώνω. Γράφοντας πρώτη φορά στη ζωή μου για σύνολο τέτοιου είδους, άρχισα να μαθαίνω πώς να χειρίζομαι τα πνευστά, για παράδειγμα. Μέχρι τότε δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να έχουν αναπνοές.
0: Τα οποία τα χρησιμοποιείς πάρα πολύ στο τελευταίο σου δίσκο, έτσι.
1: Νομίζω μαθήτευσα εκεί.
0: Το Βάλις του Τουρκικού βρίσκεται σε ποιο δίσκο?
1: Το 1041 ΑΚ Finders Keepers.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι άρθρο του βαστικού κώδικα για τη χρησικτησία.
0: Okay.
1: Που παίζει με το Finders Keepers, το αγγλικό παιχνιδάκι, όποιος το βρίσκει το κρατάει. Γιατί είναι ένα άρθρο για την χρησικτησία, που σημαίνει ότι όταν βρίσκουμε κάτι που θεωρούμε ότι δεν ανήκει σε κανέναν και το χρησιμοποιούμε χωρίς κανείς να το ζητήσει από εμάς, με την μπάρδα του χρόνου γίνεται δικό μας. Και είναι μια έμεση αναφορά στο ότι υπάρχουν στοιχεία στην κάθε μέρα μας που μεγαλώνοντας σταματάμε να τα παρατηρούμε και να ασχολούμαστε μαζί τους. Και μόνο μικρές ομάδες όπως τα παιδιά εξακολουθούν να δίνουν σημασία και κάπως γίνονται δικαιωματικά δικά τους.
0: Θα σε πάω τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο λέγεται Γερολέμας. Το οποίο εμπνεύστηκε στον τίτλο του από πού?
1: Από ένα διήγημα του Ηλία Παπαμόσχου που είχε δημοσιευθεί στην Ελευθεροτυπία καιρό τώρα, που μιλάει για έναν παππού ο οποίος έφτασε μέχρι το τέλος της ζωής του με τη γυναίκα του κάνοντας πολύ αυστηρή οικονομία. Η γυναίκα του έφυγε πριν από αυτόν χωρίς ποτέ να της έχει χαρίσει, ας πούμε, μια εκδρομούλα ή λίγο περισσότερο αλαφράδα.
0: Και σε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο βρίσκεται στον επόμενο σου δίσκο που έχει κυκλοφορήσει το 2015, στον δεύτερο σου δηλαδή, που λέγεται Finders Keepers.
1: Το 2041. Το 2041 ΑΚ Finders Keepers.
0: Ναι. Βρίσκεται λοιπόν το κομμάτι που θα ακούσουμε και ποιος συμμετέχει στο τραγούδι?
1: Μοιραζόμαστε τα φωνητικά με τον πατέρα Γιάννη Λιούτα.
0: Άρα ουσιαστικά συνεργάζεσαι με όλη την οικογένεια και με την μητέρα.
1: Και με τη μητέρα και με τον πατέρα, και ο αδερφός αναλαμβάνει και φωνητικά σε άλλα.

0: Ο Γερολέμας, ακούσαμε από την Νεφέλη και τον Γιάννη Λιούτα, σαν ένα παλιότερο σου κομμάτι Νεφέλη. Και αυτό που κάνω με τους καλεσμένους και τις καλεσμένες όταν έρχονται εδώ κάθε φορά είναι να τους ζητάω τα αγαπημένα τους τραγούδια ή κάποια τραγούδια που είτε ακούνε τον τελευταίο καιρό, είτε τους έχουν επηρεάσει, είτε θα ήθελα να έχουν γράψει, και μας στείλεις μια πολύ ωραία λίστα. Κάνοντας και κάποια mixtapes, όπως ανέφερες πριν, κάνοντας και εσύ κάποιες λίστες με τραγούδια. Και ένα από αυτά ήταν ποιο?
1: Ο Σταύρος Τσαντές και ο Πατέρας του Ερωτά μου, από το άλμπουμ «Οι παιδικές συνήθειες του πατέρα μου», το οποίο άκουσα όταν βγήκε και έπαιρνα σοκ
0: χρόνο,
1: από την ομορφιά αυτού του δίσκου. Τώρα παίζω κιόλας μαζί του, παίζω βιολί στα live του. Δεν ξέρω αν μας έφερε κοντά η αγάπη μου για το δίσκο του ή ότι είμαστε και δύο Λίβερπουλ. Νομίζω πιο πολύ το δεύτερο.
0: Θα μιλήσουμε μετά για το δεύτερο σου. Προς το παρόν θα ακούσουμε τον πατέρα του Ερωτά μου από το Σταύρο Τσαντέ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Είμαστε παρέα με την Νεφέλη Λιούτα ή αλλιώς την Νεφέλη Working Undercover και συζητάμε για πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και θέλω να ξαναγυρίσουμε, Νεφέλη, στα στοιχεία του άχρονου κόσμου, όπου έχει συνεργαστεί και με τον Φίβο Θελιβοριά σε ένα τραγούδι που ονομάζεται Τα Γήπεδα. Πρόδωσες πριν την αγάπη σου για το ποδόσφαιρο.
2: Το έκανα προοικονομία, το έδωσα.
1: Έτσι. Πες μας για τον Φίβο, πώς τον γνώρισες, πώς προέκυψε η συνεργασία?
2: Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς γνωριστήκαμε. Έχω την αίσθηση, έκανε κάποια στιγμή το Κόκκινο, ο ραδιοφωνικός σταθμός, σε ένα φεστιβάλ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, νύχτες ραδιοφώνου, με παρουσιαστή το Μάκη Μιλάτο. Και είχαν αναθέσει σε σειρά τραγουδοποιών να κάνουν το curation κάθε βραδιάς και ο Δελιβοριάς εισηγήθηκε για μένα, κάπως έκανε μια μίνι παρουσίαση με πολύ εγκομιαστικά λόγια. Κάπως ήρθε και η συνάντηση μετά. Κάπως απέκτησα μια ελάχιστη άνεση και καταπίνοντας κάθε ίχνος ντροπής του είπα: Φίβο, θες να τραγουδήσεις Τα Γήπεδα? Και είπε ναι. Και ήρθε και
1: τραγούδισε. Αυτό είναι και το πρώτο σίγκλ του,
2: ναι,
1: του δίσκου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και να πούμε ότι σε αυτό, αν το ψάξει κανείς το βίντεο που συνοδεύει, έχεις κάνει πολλά κολλάζ με τα οποία ασχολείσαι και είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά που φτιάχνεις.
2: Τώρα, αυτά τα κολλάζ για μένα ήταν κάπως σαν να αποχαιρετώ και το μεταπτυχιακό. Γιατί αυτό που έγινε είναι ότι παρέδωσα τη διπλωματική του μεταπτυχιακού μου και έπρεπε σε 5 μέρες να έχω βίντεο κλιπ. Άρα τι έγινε, εγώ εκείνο τον καιρό έκανα μια εργασία
1: για το τραγούδι.
2: Για το τραγούδι, ναι, όχι για το μεταπτυχιακό. Ασχολιόμουν με τη βιβλιοθήκη Ευρωπαίνα, η οποία έχει πάρα πολύ αρχιακό υλικό που είναι ελεύθερο προς χρήση. Επομένως βρήκα πάρα πολλά βίντεο από ποδοσφαιρικούς αγώνες, χοροδίες και φιλαρμονικές, δηλαδή πράγματα που υπήρχαν μέσα στο τραγούδι που ήταν ελεύθερα προς χρήση. Βρήκα επίσης παλιά vintage αντικείμενα που ήταν επίσης ελεύθερα προς χρήση από μουσεία και ραδιόφωνα και τεχνολογικούς εξοπλισμούς. Χρησιμοποίησα φιλμ φωτογραφίες που είχα ήδη από μέρη που αγαπώ, ζωγράφισα stop motion κίνηση ποδοσφαιρική και έστειλα σε όλους μου τους αγαπημένους φίλους ένα μήνυμα που έλεγε: Αν θες, στείλε μου 5 πορτρέτα σου σε διαφορετικές εκφράσεις, σαν να παίζεις μπάλα. Και έκανα ένα puzzle, παύλα βίντεο κολάζ, παύλα ψηλό stop motion.

0: Ήταν τα γήπεδα, ένα τραγούδι που έχει γράψει στίχους και μουσική η Νεφέλη Walking Undercover και τραγούδισε μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά και βρίσκεται το κομμάτι αυτό στα στοιχεία του άχρονου κόσμου, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις η Νεφέλη Λιούτα, όπως ονομάζεται αλλιώς η Νεφέλη Walking Undercover. Νεφέλη, έχεις κάποια σχέδια για συναυλίες, για την παρουσίαση αυτού του άλμπουμ? Θα ανέβετε Θεσσαλονίκη? Να πούμε ότι η βάση σου είναι στην Αθήνα.
1: Η βάση είναι στην Αθήνα. Πολύ θέλω να παίξω και στη Θεσσαλονίκη. Για αρχή θα γίνει κάποια παρουσίαση μέσα στο φθινόπωρο που αναβλήθηκε τώρα, που θα ήταν ανοιξιάτικη. Θα πάει στην εποχή που μου ταιριάζει.
0: Έχεις και κάποια καλοκαιρινά σχέδια, πόσο ξέρω, που δεν ανακοινώσουμε για κάποια?
1: Έχω αρχή φθινοπόρου κάποια συμμετοχή σε κάποιο φεστιβάλ. Θα ανακοινωθεί σύντομα. Και ελπίζω μικροεξορμήσεις καλοκαιρινές σε πιο compact σχήμα ενδεχομένως, όχι το μεγάλο.
0: Όπου τώρα, μιας και μιλάμε για σχήμα από μουσικούς, στο δίσκο υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί.
1: Έχει παρελάσει όλη η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ενδεχομένως.
0: Έχει χρησιμοποιήσει πνευστά, έγχορδα, πιάνο, πολλά πράγματα.
1: Νομίζω όλα τα όργανα που ξέρω έχω βάλει.
0: Και χοροδία ακούσαμε και χοροδία, τώρα, ναι, εδώ στα γήπεδα, που ήταν και ο Σταύρος Σαντές που ακούσαμε,
1: ναι,
0: πιο πριν.
1: Και Ισοφυλάης και τα κανονικά παιδιά, η μισή Γιουσουρούμ, γενικά είναι χαμός.
0: Αγαπημένοι όλοι αυτοί, να πούμε ότι έχει περάσει η ώρα και δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Έχεις διαλέξει τις εφημερίδες χθεσινές από την Κρίση Στασινοπούλου, που είναι πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Εγώ προτείνω όμως να πάμε στις πόλεις, που είναι ένα δικό σου τραγούδι που βρίσκεται στο άλμπουμ το καινούριο, στο οποίο συμμετέχει Σοφιλάης. Πες μας λίγο εντάχει την ιστορία, πώς έγραψες τις πόλεις, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Η πόλη είναι το πιο παλιό από τα τραγούδια σε στίχους, υπάρχει από το 2011. Υπήρχε στο μυαλό μου καιρό σαν ιστορία, αλλά μια μικρή αφορμή εικόνας έδωσε το βιβλίο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, τα 100 χρόνια μοναξιάς. Περιγράφει μια σκηνή, μια κηδεία, όπου βρέχει από τον ουρανό κίτρινα λουλούδια, και αυτό κάπως μου έδωσε ένα πλαίσιο για να γράψω αυτό που σκεφτόμουν.

0: Ήταν η Νεφέλη Λιούτα και η Σόφη Λάις στις πόλεις, ένα κομμάτι που βρίσκεται στα στοιχεία του άχρονου κόσμου. Στο ίδιο μήκος κύματος είστε με τη Σόφη Λάις, Νεφέλη. Δηλαδή είστε και οι δύο τραγουδοποιοί, γυναίκες.
1: Δασκάλες τη μέρα.
0: Μιας και ανέφερες αυτό, είστε δασκάλα βιολιού σε μικρά και μεγάλα παιδιά. Ανέφερες πριν ότι τα παιδιά έχουν πολύ έντονο το στοιχείο της δημιουργικότητας, όπως και εσύ. Ωστόσο, που είναι κάτι πολύ καλό να το έχει κανείς, εσύ το έχεις πάρα πολύ αναπτυγμένο. Ωστόσο, τι συμβαίνει στα παιδιά και από ένα σημείο και ύστερα χάνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω αν είναι η ενηλικίωση ή η ψευδαίσθηση ότι πρέπει κάτι να αλλάξουμε όσο μεγαλώνουμε για να ανταποκριθούμε. Κάποια στιγμή αναγκαζόμαστε να διαλέξουμε και δρόμους και δεν είναι πολύ βιώσιμο να ισχύουν όλοι ταυτόχρονα και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τα κρατήσουμε όλα μαζί. Νομίζω η απόφαση να αφήσεις κάτι είναι ένα πρώτο μικρό χάσιμο από εκείνον τον κόσμο.
0: Και πηγαίνοντας τώρα σιγά σιγά προς το τέλος, νομίζω έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Θέλω να ακούσουμε ένα κομμάτι στο οποίο συμμετέχεις. Ακούσαμε τη Σόφη Λάις να συμμετέχει στο δικό σου δίσκο. Τώρα εσύ συμμετέχεις στο δίσκο του Γιώργου Ναξάκη που βγήκε πριν πολύ λίγους μήνες και λέγεται Τελευταία Φάση και έχει πολλές συμμετοχές. Και μία από αυτές είναι η Νεφέλη Λιούτα στο κομμάτι που θα ακούσουμε και ονομάζεται Μνήμη.

0: Ήταν η μνήμη από την Νεφέλη Λιούτα, ένα κομμάτι που βρίσκεται στον δίσκο του Γιώργου Ναξάκη, η τελευταία φάση. Νεφέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί
1: μας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Νομίζω έχουμε πολλά να πούμε ακόμα σε μια μελλοντική εκπομπή. Θέλω να κλείσουμε σήμερα με ένα ακόμα από τα τραγούδια που βρίσκονται στα στοιχεία του άχρονου κόσμου και είναι η συμμετοχή του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη. Πώς λέγεται το κομμάτι?
1: Είναι το Άδειο Σαλόνι.
0: Είναι λίγο μελαγχολικό αυτό.
1: Είναι λίγο μελαγχολικό.
0: Ωστόσο, είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Ευαγγέλη Καπετάνου, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν στη ρύθμιση του ήχου. Εγώ ήμουν η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

μες στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
5: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
4: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
5: Νέο βραβείο της ΕΡ3 για τα Διπεθέ.
4: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
5: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
4: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 20 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει η Λιδία, η Λιτό και ο Θαλής. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1609 εκδίδονται στο Λονδίνο τα σονέτα του William Shakespeare. Το 1799 γεννιέται ο Honoré de Balzac, Γάλλος λογοτέχνης, συγκαταλέγεται στους θεμελιωτές του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ενώ θεωρείται και ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς όλων των εποχών. Το 1882 γεννιέται η Sigrid Undset, Νορβηγίδα συγγραφέας που τιμήθηκε με τον Νόμπελ λογοτεχνίας το 1928. Το 1908 έρχεται στη ζωή ο James Stewart, Αμερικανός ηθοποιός, κάτοχος Όσκαρ, υποκληθήκαμε στο ταλέντο του στο δεσμό της Ιλίγκου και το σιωπηλός μάρτυρας του Hitchcock. Το 1938 γεννήθηκε η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα, κατά κόσμων Κυριακή Παπαδοπούλου. Τραγούδησε συνθέσεις των σπουδαιότερων δημιουργών, έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2026. Το 1944 ήρθε στη ζωή ο Τζο Κόκερ, Άγγλος τραγουδιστής, παγκοσμίως γνωστός για τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, μας χάρισε δεκάδες επιτυχίες με εμπορικότερη το Unchained My Heart. 80 ετών γίνεται σήμερα η Σερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Είναι μία από τις ελάχιστες καλλιτέχνητες που έχουν κερδίσει Όσκαρ, Έμι, Γκράμι και Χρυσή Σφαίρα. Έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα της. Το 1998 έγινε η γυραιότερη τραγουδίστρια που φτάνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το τραγούδι Believe. Ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ με καλλιτέχνες που έχουν φτάσει στο νούμερο 1 του Αμερικανικού Billboard σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ, Αμερικανός μουσικός, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Doors. Το 1979 ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος pop καλλιτέχνης που κάνει περιοδεία στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά, ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια, η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ. Το υπέροχο αυτό τραγούδι τελειώνει με τον ήχο ενός τρένου. Είμαστε εδώ και ξεκινάμε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο. Γεια σου Ρούλα, style icon. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άκουσα νωρίτερα στο «Σαν σήμερα» του Γιάννη Παπαδόπουλου πως «Σαν σήμερα» γεννήθηκε ο Ρέι Μάντζαρεκ των Doors. Οι Doors είναι ένα συγκρότημα τους οποίους δεν μπορώ να πω ότι αγάπησα ιδιαιτέρως. Τέλος πάντων ίσως έτσι ένα όψιμο ενδιαφέρον να είχα γι' αυτό. Όμως υπάρχει μια ιστορία για τον Ρέι Μάντζαρεκ, τον οποίο του είχα πάντα τη μεγαλύτερη, τέλος πάντων, αδυναμία, πολύ μεγαλύτερη από τον Τζιμ Μόρισον που ήταν η εμπροστοφυλακή και ο θρύλος. Όταν λοιπόν είχαν ηχογραφήσει, ήταν πάνω στις ηχογραφήσεις για το Μόρισον Hotel, ο Ρέι Μάντζαρεκ με τη γυναίκα του κυκλοφορούσαν παντού και εν πάση περιπτώσει προσπαθούσαν έτσι και συζητούσαν για το ποιο θα μπορούσε να είναι το εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ, όταν κάποια στιγμή περνάνε έξω από ένα hotel το οποίο το λένε Μόρισον. Μόρισον Hotel. Πράγματι ο ιδιοκτήτης λεγότανε Μόρισον. Τέλος πάντων πετάγονται, να το βρήκαμε και λοιπά. Είναι τώρα ένα χοτέλ της σειράς, έτσι, ένα φτηνό χοτέλ για διερχόμενους, ενδεχομένως για μια ψιλοημιδιαμονή, για κάποιους που είναι περαστικοί και θέλουν απλώς ένα κατάλημα να εναποθέσουν το ταλέπορο σαρκείο τους. Η γειτονιά ήταν και λίγο λαϊκή. Μπαίνουν μέσα, υπήρχε μια ρεσεψιονίστ και λένε «Σας παρακαλούμε, πρέπει να κάνουμε εδώ μια φωτογράφηση για το άλμπουμ, ας πούμε, που ηχογραφούμε, είμαστε οι Doors». Α, λέγω, δεν ξέρω ποιοι είστε, ούτε λέει να το συζητάτε. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να έρθει ο κύριος Μόρισον για να σας δώσει το OK. Με αποτέλεσμα να έχουν πλακώσει όλοι οι Doors, ερχόταν ο ένας μετά τον άλλον. Κάποια στιγμή εμφανίζεται και ο ίδιος ο Τζιμ Μόρισον. Ο μόνος που ήταν άφαντος ήταν ο ιδιοκτήτης του χοτέλ, τον οποίο τον περίμεναν για περισσότερες από 7 ώρες. Παραδίπλα, μάλιστα, υπήρχε μια μπειραρία όπου μπήκανε μέσα οι Doors. Υπάρχουν και από εκεί φωτογραφικά στιγμιότυπα με τον κόσμο που τους τριγυρίζουν να φωτογραφίζονται μαζί τους, οι οποίοι ήταν οι εργάτες, ας πούμε, στην περιοχή, κόσμος που έκανε εκείνη την ώρα τις δουλειές του και ενδεχομένως δεν είχαν ούτε αυτή η ιδέα ποιοι είναι οι Doors. Όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο κύριος Μόρισον, αφού πρώτα τους έβγαλε την ψυχή, έδωσε το OK. Και τέλος πάντων κάποια στιγμή βρεθήκαμε με ένα θρυλικό άλμπουμ και ένα θρυλικό cover στα χέρια μας. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, ο Ρούλα Αρβανιτίδου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και στο ξεκίνημα της εκπομπής, παρά το γεγονός ότι πραγματικά γίνεται χαμός στον κόσμο, μόνο αυτό να σας πω, χανταβάιρους, γρήπη πτηνών, επιδημία έμπολα. Αυτά είναι τα τρία κακά της μοίρας μας. Αλλά έχει και άλλα, κάτι Τραμπ, κάτι αυτά. Από παντού έρχονται κάτι περίεργες ειδήσεις. Όμως θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχει αρχίσει να συναντιέται η λογοτεχνία με την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω ότι έχουμε μία μήνυση μηνυσάρα. Αυτή τη φορά νομίζω πως θα βγει εμπρός στο φυλακή, διότι η Penguin δεν είναι επεξεγέλασε, η Penguin Random House κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI και θα σας εξηγήσω τον λόγο. Παραβίασε πνευματικά δεδομένα και υποστήριξε, όχι η OpenAI τα παραβίασε, αυτό μας έλειπε, να τα παραβίαζε η Penguin Random House, αυτή είναι εκείνη που τα υποστηρίζει, εκδότης είναι. Υποστήριξε λοιπόν ότι το ChatGPT αντέγραψε το περιεχόμενο της δημοφιλούς σειράς παιδικών βιβλίων «Ο μικρός δράκος Καρίδας». Είναι βιβλία του γερμανού συγγραφέα Ingo Zinger. Μιλάμε τώρα για την Penguin, έτσι, έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους βιβλίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένας γίγαντας του εκδοτικού κόσμου και στρέφεται εναντίον ενός άλλου γίγαντα, αυτού της τεχνητής νοημοσύνης. Αναπαρήγαγε το περιεχόμενο αυτής της δημοφιλούς σειράς. Μπορείς, λέει, να γράψεις ένα παιδικό βιβλίο στο οποίο ο δράκος Καρίδας βρίσκεται στον Άρη. Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε τον Μάρτιο σε δικαστήριο του Μονάχου κατά της Ευρωπαϊκής Θυγατρικής της OpenAI, η οποία έχει έδρα την Ιρλανδία, αναφέρει ότι η νομική ομάδα της Penguin είχε ζητήσει από το ChatGPT να γράψει μια ιστορία στο ύφος της σειράς για τον μικρό Καρίδα και στα ελληνικά. Αυτή η σειρά κυκλοφορεί μάλιστα και από τις εκδόσεις Μετέχμιο, δηλαδή τα Ελληνόπουλα που διαβάζουν τέτοιου τύπου βιβλία τα ξέρουν. Σε απάντηση λοιπόν σε αυτή την ερώτηση, το chatbot δημιούργησε ένα κείμενο και εικόνες που σύμφωνα με τον εκδοτικό όμιλο είναι σχεδόν όμοια με το πρωτότυπο. Επίσης η Penguin δήλωσε ότι τα αποτελέσματα που έδωσε το chatbot ήταν μια σαφής απόδειξη ότι το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της OpenAI, για να το κάνει αυτό, έχει απομνημονεύσει το έργο του Zinger. Αυτό είναι νόμιμο? Αυτό είναι καθόλου παράνομο, διότι για να το κάνει θα έπρεπε να συνενέσει η Random και θα έπρεπε η OpenAI να καταβάλει πνευματικά δικαιώματα τα οποία μην έχετε καμία αμφιβολία πως θα είναι φωτιά. Η αγωγή αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει, λένε οι νομικοί που παρακολουθούν την υπόθεση, και ένα προηγούμενο για άλλους εκδότες. Η ανθρώπινη δημιουργικότητα είναι και παραμένει στο επίκεντρο του έργου μας ως εκδότες, δήλωσε η Καρίνα Μάθερν, εκδότρια των παιδικών και εφηβικών βιβλίων της Penguin Random House, και πρώτα απ' όλα, λέει, έχουμε υποχρέωση να εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των συγγραφέων και των δημιουργών μας. Σωστό. Σε λίγο όμως θα σας πω για ένα άλλο που ξέσπασε χθες για την ώρα στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς αυτό να έχει περάσει στην ελληνική τουλάχιστον ειδησιογραφία, και που αφορά την ομπελίστρια συγγραφέα από την Πολωνία.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και να διαπιστώσει ένας εκδότης ότι ένα chatbot είναι απολύτως ενημερωμένο και έχει προφανώς αποθηκεύσει με τη γνωστή μέθοδο του κλεψιμέικου, χωρίς να έχει πληρώσει φράγκο και χωρίς να έχει πάρει την συνένεση του εκδότη. Έχει τέλος πάντων αποθηκεύσει μία σειρά πολύ πετυχημένων γερμανικών βιβλίων, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες σε ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμο να δώσει και διαφορετικές εκδοχές και ετοιμάζεται μία μήνυση, η οποία αν φτάσει σε δικαστήριο, γιατί τώρα υπάρχουν στάδια, δεν αποκλείεται να δώσει και ένα προηγούμενο για άλλους εκδότες που θα γνωρίσουν και αυτή την ίδια δυσάρεστη έκπληξη. Ας πάμε τώρα από το αντίστροφο. Τι μπορεί να συμβαίνει και σε ποιο βαθμό μπορεί ένας συγγραφέας, πόσο μάλλον ένας συγγραφέας ο οποίος έχει τιμηθεί με Νόμπελ, καθώς η Όλγα Τοκάρτσουκ τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2018, ήταν η χρονιά που δόθηκαν δύο Νόμπελ μαζί, το Νόμπελ του 2018 για την Όλγα

το Κάρτσουκ και το Νόμπελ του 2019 για τον Πίτερ Χάντκε, και μάλιστα τότε είχαμε μοιραστεί στα δύο ή το Καρτσουκική. Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Η συγκεκριμένη συγγραφέα δεν είναι μια συγγραφέα την οποία αγαπώ. Και Πίτερ Χάντκε, που είμαι χαντκική έως το κόκαλο. Τέλος πάντων, μακάρι να ήταν αυτές οι διχόνοιές μας και να πλακωνόμασταν. Όμως, πραγματικά προκλήθηκε ένας άλλος όταν η Τοκάρτσουκ δήλωσε σε μια συνέντευξή της, η οποία έγινε στον Πολωνικό Τύπο, ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργική της διαδικασία. Και μάλιστα, εκτός από ζητήματα έρευνας, τα οποία τέλος πάντων την βοηθούν να κερδίσει χρόνο, καμιά φορά, αυτά τα είπε η ίδια η Τοκάρτσουκ στη συνέντευξη, ρωτάω, λέει, απλώς μερικές φορές τη μηχανή, αγάπη μου, ήταν έτσι και κάπως παιγνιώδες το ύφος της στην συνέντευξη, πώς θα μπορούσε με αυτό να το αναπτύξουμε όμορφα, παρόλο, λέει στη συνέντευξη συγγραφέας, που γνωρίζω για παρεστήσεις και για πολλά πραγματικά λάθη στους αλγόριθμους, τώρα το παρεστήσεις είναι καθώς έχουν μεσολαβήσει και αμέτρητες μεταφράσεις έτσι μέχρι να φτάσουν από τα πολωνικά στα δικά μου μάτια, οπότε καταλαβαίνετε πράγματα τα οποία είναι ψεύτικα και πραγματολογικά λάθη, άφθονα στο ChatGPT. Όσον λέει αφορά την οικονομία και κάποια λέει άλλα διάσυστα δεδομένα, πράγματα τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι έτσι, πρέπει λέει να προσθέσω ότι στη λογοτεχνική μυθοπλασία αυτή η τεχνολογία αποτελεί ένα πλεονέκτημα απίστευτης αναλογίας. Καλά, η μετάφραση είναι Google Translate, η οποία προφανώς και έχει τεχνητή νοημοσύνη και γι' αυτό ακούγεται κάπως ντελούλου, όμως μια χαρά έχουμε καταλάβει τι έχει πει το Κάρτσουκ. Προκλήθηκε τέτοιος άλλος, μάλιστα υπήρξαν και στο ελληνικό Facebook ένα-δύο σχόλια, δεν έχει περάσει όμως τη ροή των ειδήσεων, δεν αποκλείεται να γίνει μέσα στη μέρα, όμως πήρε μια τέτοια έκταση σε ένα ξενόγλωσσο, ας πούμε, Facebook και Instagram, με αποτέλεσμα η ίδια η συγγραφέας να βγει και να απαντήσει, διότι την κατηγόρησαν ότι έγραψε κάπως έτσι το βιβλίο της που πρόκειται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 26 στα πολωνικά. Είπε ότι δεν χρησιμοποίησα τεχνητή νοημοσύνη, ούτε το έγραψα σε συνεργασία με κάποιον άλλον. Εξακολουθώ, λέει, να γράφω μόνη μου όπως έγραφα για ολόκληρες δεκαετίες. Ακούστε λίγο τις δηλώσεις της, γιατί και έτσι κάπως επεκτείνομαι, γιατί θεωρώ πως έχει ενδιαφέρον. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα δικάσει το Κάρτσουκ, ούτε πραγματικά. Απλώς ίσως κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε για το αν υπάρχει ένα όριο, που μπαίνει αυτό το όριο και αν ένας συγγραφέας πρέπει να δηλώνει ότι κάνει χρήση τέτοιων εργαλείων ή δεν πρέπει να δηλώνει. Ειλικρινά δεν έχω απάντηση. Εάν είχα κάποια γνώμη ακλόνητη δεν θα είχα πρόβλημα να την πω. Όμως παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την αντιπαράθεση, γιατί δεν μιλάμε για πεξεγέλασε. Μιλάμε για ένα μέγεθος το οποίο είναι υψηλότατου κύρους, για μια συγγραφέα υψηλότατου κύρους. Μιλάμε για μια νομπελίστρια, μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου και που εν πάση περιπτώσει γίνεται παντού δεκτό με ενθουσιασμό. Πολύ πρόσφατα ήταν και στην Ελλάδα και έγινε χαμός έτσι για τα δελτία εισόδου προκειμένου να την ακούσουν να μιλάει. Η ίδια λοιπόν είπε ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη με τις ίδιες αρχές που το κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, δηλαδή ταχύτερη τεκμηρίωση, επαλήθευση γεγονότων, και κάθε φορά χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο για να επαληθεύσω επιπλέον πληροφορίες, όπως κάνω εδώ και αρκετές δεκαετίες διαβάζοντας βιβλία και εξερευνώντας βιβλιοθήκες και αρχεία. Εδώ θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Άλλο κανείς να κάνει μία έρευνα μέσα σε βιβλιοθήκες και αρχεία και άλλο κανείς να κάνει μία έρευνα μέσα σε ένα περιβάλλον επισφαλές όπως είναι το ChatGPT, όμως ας μην είμαστε φοβικοί. Κανένα από τα κείμενά μου, συμπεριλαμβανομένου και του μυθιστορήματος που πρόκειται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, δεν έχει γραφτεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, εκτός από τη χρήση της,
ως εργαλείο για ταχύτερη προκαταρκτική έρευνα, δηλαδή αυτό που μας είπε και νωρίτερα. Μερικές φορές εμπνέομαι από τα όνειρα, αλλά προτού και αυτή η πρόταση στριμωχτεί και διαλυθεί από τους ειδικούς, σπέβδω, λέει, να αναφέρω ότι πρόκειται τέλος πάντων για δικά μου όνειρα, είναι μάλλον έτσι αρκετά τσατισμένη και... Τέλος πάντων, αυτό που είπε στο κείμενό της, το οποίο κυκλοφορεί, λέει ότι μερικές φορές μπορεί να διευρύνει μια τέτοια συνομιλία τους ορίζοντες μου και να εμβαθύνει στη δημιουργική μου σκέψη. Νομίζω πως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Η ίδια δεν είπε ότι δεν τα είπα αυτά στη συνέντευξη, όμως είπε ότι όλα αυτά παρεξηγήθηκαν και ότι, εν πάση περιπτώσει, τους δόθηκε μεγαλύτερη έκταση από αυτήν που φανταζόμουν ότι θα έχει. Ίσως δεν φανταζόταν ότι θα σχολιαστούν με ένα τέτοιο τρόπο. Μιλάμε όμως για ένα πεδίο το οποίο ήδη από την αρχή, έτσι, όταν άρχισε όλη αυτή εδώ η διευρυμένη χρήση, να υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για το πώς και σε ποιο βαθμό μπορεί να πλήξει την ανθρώπινη επινοητικότητα και δημιουργικότητα.

0: Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μια κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, αμέσως μετά τις 9. Θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μυροφορίδη, ο οποίος είναι μελετητής της μυθοπλασίας εγκλήματος και διδάκτορας της δημιουργικής γραφής. Μάλιστα, μας έδωσε το πρώτο βιβλίο γραμμένο στην ελληνική γλώσσα για ζητήματα πλοκής. Κυκλοφόρησε η πρώτη περιοδική έκδοση θεωρίας και συγγραφής μυθοπλασίας εγκλήματος, το Modus Operandi. Έχω μπροστά μου το τεύχος 1. Να πω την αλήθεια, ένιωσα και μια βαθιά συγκίνηση κρατώντας το περιοδικό, γιατί και παρά το πολύ ωραίο έτσι εξώφυλλο και τις εκπλήξεις, τις γραφιστικές που σε περιμένουν στο εσωτερικό, σε ένα κομμάτι μοιάζει να σε συνδέει με παλιές pulp εκδόσεις και όλα αυτά έτσι, τα οποία φέρνουν στο μυαλό εκείνων που αγαπούν τις μυθοπλασίες τέτοιου τύπου. Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά τις 9. Θέλω να σας πω ότι έχω διαφωνήσει πάρα πολύ με φίλους οι οποίοι έλεγαν χθες, έλα μωρέ, μας έχετε πρίξει με αυτή την οσμή, ας πούμε, στην Αττική που δεν ξέρουν από πού προέρχεται κλπ. Έχετε δει ποτέ πως μυρίζει το κορδέλιο? Πραγματικά υπάρχουν και εδώ πέρα διάφορες μυρωδιές απροσδιορίστου προελεύσεως, όμως να μυρίζει έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο λεκανοπέδιο και να μην ξέρουν οι ειδικοί από πού αυτό προέρχεται, συγγνώμη παιδιά, αλλά είναι μία είδηση πρώτη μεγέθους. Είναι η δυσάρα, όχι μόνο γιατί μένει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας στο λεκανοπέδιο, αλλά και γιατί τι είναι αυτό το πράγμα. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες έρευνες, δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, γιατί μυρίζει αέριο, σύμφωνα με τους, τέλος πάντων, δεν μπορούμε να πούμε για αυτόπτες μάρτυρες, τέλος πάντων με εκείνους, δηλαδή τη μισή Αθήνα που προχωρούσε κυρίως στο νότιο κομμάτι της, στα νότια προάστια, και τέλος πάντων είχαν στη μύτη τους αυτή την μυρωδιά και προφανώς ανησύχησαν, και κάποια στιγμή μάλιστα υπήρξαν και μέτρα ασφαλείας. Μπείτε μέσα, κλείστε τα, μην αερίζετε, μην κάνετε, μην ράνετε. Όλα αυτά δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Έντονη λοιπόν η μυρωδιά στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Κάποια στιγμή λέγεται ότι πρέπει να είναι από φυτοπλακτών. Πιθανές πηγές, σύμφωνα τέλος πάντων με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι πιθανές πηγές που θα πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, φαντάζομαι θα μάθουμε μέσα στις μέρες, στη μέρα αν έχει υποχωρήσει. Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα, και μάλιστα ο Θοδωρής Κολυδάς από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκανε και κάποιες αναρτήσεις έτσι, σε αυτά εδώ τα επίσημα account που έχει στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει μια απάντηση που να λέει ήταν από αυτό. Έχει τεθεί υπό έλεγχο. 1, 2, 3, 4.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και πριν περάσουμε στα εγκληματολογικά και στα εγκλήματα, τη μέθοδό τους, αλλά όπως γράφει και το περιοδικό, το modus operandi, δεν έχουν μόνο τα εγκλήματα μέθοδο. Μέθοδο χρειάζονται και εκείνοι που γράφουν και εγκλήματα και σε αυτούς είναι αυτό το περιοδικό το οποίο έχει παρουσιάσει το πρώτο του τεύχος και το κρατώ στα χέρια μου. Λοιπόν, χθες διακινήθηκε μία είδηση ότι η Βαρκελόνη βάζει περιορισμούς στα Airbnb αλλά και στα διάφορα ταχυπφαγεία σε μία προσπάθειά της να ελέγξει το φαινόμενο του υπερτουρισμού, μάλιστα διαστόματος του νέου Επιτρόπου Βιώσιμου Τουρισμού του Ζωζέ Αντώνιο Ντονάιρε. Λέει δεν αντέχουμε ούτε ένα τουρίστα παραπάνω. Θέλω να πω το εξής, ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κανείς να παρακολουθήσει το πώς στήθηκε το τουριστικό προϊόν της Βαρκελόνης, ποια πόλη ήταν και ποια πόλη προέκυψε μετά τους θερινούς Ολυμπιακούς το 1992, που θεωρείται μάλιστα έδωσε και ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα αστικής ανάπλασης παγκοσμίως. Μεταμόρφωσε την πόλη. Η τουριστική Βαρκελόνη ξεκινάει αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό, γιατί καταλάβαινες ότι οι Βαρκελονέζοι είναι κάτι που το θέλουν. Στην πραγματικότητα όμως η δημοφιλία της πόλης έτσι, ξεπέρασε ενδεχομένως το προσδοκόμενο. Ήρθανε και καιροί στους οποίους οι άνθρωποι μπορούσαν υπερβολικά πολύ να ταξιδέψουν. Γι' αυτό και πριν ακόμη μπει στη ζωή μας ο όρος υπερτουρισμός ή οτιδήποτε, που κάποιοι τον χρησιμοποιούν πάρα πολύ τακτικά, κάποιοι όμως δεν αντέχουν ούτε να τον ακούσουν, ήτανε οι πρώτοι πριν ακόμη διαπιστωθούν τα φαινόμενα ή μάλλον είχαν αρχίσει να διαπιστώνονται τα φαινόμενα, αλλά πριν τα κατηγοριοποιήσουμε ως φαινόμενα υπερτουρισμού, ήταν η πρώτη πόλη η οποία έγραψε στους στίχους της, ομάδες πολιτών γράφαν στους στίχους της «Τουρίστας πάτε σπίτια σας». Και μάλιστα, ξέρετε, αυτό έχει λίγο και μια πολυσημεία, δηλαδή μπορεί κανείς να το εκλάβει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Κατά καιρούς όταν λέω και παρά το γεγονός ότι πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθούν τα φαινόμενα του υπερτουρισμού, το πώς είναι το δύσκολο, μερικές φορές ενδεχομένως πίσω από αυτές τις φράσεις να υπάρχει και μια κάποια ξενοφοβία, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά ίσως αυτή να γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν βλέπεις ότι η πόλη σου έχει πραγματικά παραδοθεί στους τουρίστες, αντιμετωπίζουν μια τεράστια αλλίωση της καθημερινότητας, αυτό το λένε, το λέει η κοινωνία των πολιτών εδώ και αρκετά χρόνια, το λένε εκείνοι που δραστηριοποιούνται σε αυτά, έχουν κάνει ας πούμε και πράξεις οι οποίες ενδεχομένως να φαίνονται γελίες, όπως ας πούμε να πηγαίνουν σε τουριστικούς τόπους και να καταβρέχουν τους τουρίστες με τα νεροπίστολά τους. Όμως αυτός ο νέος Επίτροπος Βιώσιμου Τουρισμού ανοίξανε τέτοια θέση που σημαίνει ότι πραγματικά υποφέρουν, λέει ότι πλέον η πόλη έχει φτάσει στο τέλος των ορίων της, στοχεύει σε καλύτερη διαχείριση, όχι σε αύξηση. Τι θα κάνουν? Αλλαγή του προφίλ των επισκεπτών. Ενίσχυση του συνεδριακού και πολιτιστικού τουρισμού έναντι του μαζικού. Περιορισμό των θέσεων ελιμενισμού κουραζιερόπλοιων, θεωρώντας τους επιβάτες χαμηλού οικονομικού αποτυπώματος. Καλά, αυτό το ξέρουν όλοι, το λένε πλέον οι πάντες. Το μόνο που κάνουν είναι να ξεχύνονται στους δρόμους μιλιούνια άνθρωποι, οι οποίοι αφήνουν πάρα πολύ λίγα χρήματα στην πόλη και τη φέρνουν σε όριο ασφυξίας. Βλέπουμε τι είχε γίνει στο Ποζιτάνο πριν από λίγες ημέρες. Επίσης η Βαρκελόνη αντιμετωπίζει φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς και θα επενδύσει φόρους σε τοπικές επιχειρήσεις και θα επιδείξει αποφασιστικότητα προκειμένου να θέσει όρια στον τουρισμό παρά τα αντικρουόμενα συμφέροντα του κλάδου. Γιατί υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε εκείνοι που πουλούν, ξέρω εγώ, διάφορα φαγητά του δρόμου κλπ, επωφελούνται από αυτή την κατάσταση συνεπώς και ανάμεσα στους Βαρκελονέζους υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις το πρώτο που εύχεσαι είναι καλά ξεμπερδέματα. Δύσκολη όλη
αυτή η τοποθέτηση ορίων και όλο αυτό το χαλινάρι, αλλά αν τα καταφέρουν και πάνε τον τουρισμό τους εκεί που στα αλήθεια θέλουν, με περιορισμούς σαν αυτούς που λένε υπάρχει μια ασάφεια ακόμη, εάν τα καταφέρουν ίσως λέω να γίνει ένα παράδειγμα ενδεχομένως και σε άλλους τόπους που υποφέρουν από τέτοια φαινόμενα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Και στο διαδίκτυο, Erteco.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Η πολύ σκόνη αυτά μας κάνει. Ρούλα Βαλιτίδου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη, ούτε το όνομά μου είπα σήμερα σωστά. Δεν ξέρω, σήμερα είναι μια Τετάρτη που μοιάζει σαν Δευτέρα, από εκείνες τις Δευτέρες τις ασήκωτες. Αλλά τέλος πάντων γενικώς είναι κάπως μυστήριες εβδομάδες. Χαίρομαι πάρα πολύ που κρατάω στα χέρια μου το πρώτο περιοδικό θεωρίας και συγγραφής μυθοπλασίας εγκλήματος. Σας μιλούσα και νωρίτερα για αυτό, ένα υπέροχο κατακόκκινο εξώφυλλο. Με παραπέμπει έτσι και σε μια λίγο pulp αισθητική. Τα πάντα έχουν σημασία, ακόμη και η γραμματοσειρά. Φοβερές υπογραφές αυτό το πρώτο τεύχος. Και ήδη από αυτό καταλαβαίνω ότι απευθύνεται όχι μόνο σε αναγνώστες της αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά και σε δημιουργούς, στα άτομα τα οποία γράφουν. Θέλω πριν περάσω στην συζήτησή μου τον Αλέξανδρο Μυροφορίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω από αυτή την έκδοση και μας δίνει και ένα κατατοπιστικότατο editorial. Θέλω να πω ότι εγώ ανήκω σε μια γενιά, και η Ρούλα θα το θυμάται αυτό, όπου η αστυνομική λογοτεχνία ήταν το παραπέδι. Ντρεπόσου να πεις ότι σου άρεζαν αυτά. Ευτυχώς που βγήκε ένας μεγάλος θεωρητικός όπως ο Πέτρος Μαρτινίδης, που ήταν ο πρώτος, before it was cool, να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να έρθει να μας πει τι μπορεί να είναι αυτό εδώ το είδος. Σήμερα πια νομίζω πως η Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σκηνή και υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς οι οποίοι είτε αποκλειστικά, είτε περιστασιακά, είτε κρυπτικά, είτε ολοφάνερα, γιατί πολλοί μπορεί να χώνουν μια μυθοπλασία εγκλήματος μέσα σε έτερα βιβλία, τα οποία να μην μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει ως μυθιστορία εγκλήματος. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες δημιουργοί που ασχολούνται με αυτό. Αλέξανδρε, πολύ μιλάω. Καλή σου μέρα. Τι κάνεις?
1: Όχι, καλά κάνεις. Καλημέρα.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι υπογραφές και επειδή έχω ήδη τα πρώτα μηνύματα από φίλους, όχι, δεν είναι ένα περιοδικό μέσα στο οποίο θα διαβάσετε διηγήματα. Είναι τουλάχιστον, αν το καταλαβαίνω σωστά Αλέξανδρε, αυτό που μας ενδιαφέρει τουλάχιστον σε μία πρώτη φάση είναι η θεωρία που μπορεί να υπάρχει πίσω από την μυθοπλασία του εγκλήματος με πάρα πολύ σημαντικές υπογραφές. Ο Ράγκος, ο Πανούσης, η Χασάνδρα, ο Φιλίππου, ο Μιχαηλίδης, έτσι, ο Αποστολίδης, ο Αζαριάδης, και θέλω να μη πω και για την Χριστίνα Λάσκη, αυτή η καταπληκτική μελετήτρια του είδους, η οποία μιλάει και για βυρονικούς detective, για το πώς ίχνη τη Λόρδου Μπάιρον μπορεί κανείς να τα εντοπίσει μέσα στους detective της μυθοπλασίας εγκλήματος. Πώς φτάνουμε στο περιοδικό?
1: Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, εγώ ευχαριστώ. Σοβαρά μιλάς.
1: Είναι μια ευκαιρία η οποία παρουσιάστηκε με το κενό που δημιουργήθηκε από δύο περιοδικά που προϋπήρχαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 2016, στα τέλη του 16 το Δεκέμβριο, κυκλοφόρησε το CLM, Crimes and Letters Magazine.
0: Mm-hmm.
1: Με διευθυντή έκδοσης και αρχισυνταξία ήταν η Κώστας Καλφόπουλος και Στράτος Μυρογιάννης. Ο Στράτος είναι θεωρητικός, ακαδημαϊκός. Ο Κώστας Καλφόπουλος είναι και συγγραφέας, έχει γράψει και πολλά περί της αστυνομικής. Ήταν τρία εξαιρετικά τεύχη.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα, χαρακτηριστικά λέω ότι κάποια στιγμή είχα μια φοιτήτρια η οποία μου ζητούσε για τον Μεγκρέ, τον επιθεωρητή του Ζορ Σιμενών, τον ήρωα, υλικό για μια εργασία.
0: Και το περιοδικό έγινε πηγή της,
1: Το περιοδικό, με άκουσα, με συγχωρείς.
0: Το περιοδικό έγινε πηγή της,
1: Ναι, το χρησιμοποίησε ως πηγή και βρήκε όχι μόνο αυτά που έψαχνε, και πολύ περισσότερα.
0: Εντάξει, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Βέβαια. Ναι. Και με φοβερές υπογραφές, όπως είπες και εσύ και σε εκείνη την έκδοση. Μετά ήρθε το Πολάρ.
0: Mm-hmm.
1: Το Πολάρ ήταν το περιοδικό που έμεινε πιο... ενώ το CLM ήταν πιο βραχίδιο. Πέρασε, μεταμορφώθηκε ουσιαστικά σε Πολάρ, το οποίο με την ίδια σχεδόν συγγραφική ομάδα,
0: ναι,
1: προχώρησε σε 13 τεύχη.
0: Θέλω να σε... Ναι. Συγγνώμη, ναι, όχι, ολοκλήρωσε Αλέξανδρε, ολοκλήρωσε.
1: Όχι, ήρθε η ώρα του... Μόντους οπεράντι αμέσως μόλις δημιουργήθηκε κενό με την έλλειψη του Πολάρ και πρακτικά εμείς,
0: ναι,
1: αυτό βρήκαμε την ευκαιρία να μπούμε δηλαδή και να το εκμεταλλευτούμε.
0: Θέλω να κάνω μία ερώτηση και μετά θα μιλήσουμε για το περιοδικό περισσότερο. Δείχνει οι δημιουργοί που εν πάση περιπτώσει ασχολούνται με τη μυθοπλασία εγκλήματος, πια δεν μπορώ να το πω αστυνομικό γιατί δεν μας καλύπτει ο όρος. Συμφωνούμε σε αυτό νομίζω.
1: Ναι, συμφωνούμε. Και ναι. Μυστηρίου που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε γενικότερα.
0: Ναι, εγκλήματος και μυστηρίου.
1: Ναι.
0: Βέβαια συνήθως υπάρχει και κανένα εγκληματάκι. Βαρύτερο.
1: Πάντα, πάντα.
0: Ναι, χωρίς αυτά δεν γίνεται. Χωρίς τα εγκλήματα δεν γίνεται δουλίτσα στις μυθοπλασίες αυτές. Είναι ένα ερώτημα. Δείχνουν λοιπόν οι δημιουργοί και οι συγγραφείς που υπηρετούν αυτό το είδος το οποίο είναι λαοπρόβλητο να είναι εξαιρετικά συνδεδεμένοι και εξαιρετικά οργανωμένοι, τουλάχιστον αυτό φαίνεται προς τα έξω. Λέσχες, φεστιβάλ, συναντήσεις, περιοδικά, συζητήσεις. Έχεις μια ερμηνεία γι' αυτό? Είναι σίγουρα μια κοινότητα πολυπληθής και εντός, και μιλάω για αυτούς που γράφουν στην ελληνική γλώσσα, έτσι, άστο τώρα το παγκόσμιο σκηνικό γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ, και αυτούς που γράφουν στα ελληνικά εκπροσωπούνται οι χίλιες μύριες τάσεις που αυτή τη στιγμή είναι ενεργές παγκοσμίως, διότι και η μυθοπλασία εγκλήματος έχει συγγραφικές και εκδοτικές τάσεις, πράγματα που έρχονται προς τα μπρος, αλλά που καταπέφτουν κάποιες καινοτομίες κλπ. Έχεις λοιπόν κάποια ερμηνεία για αυτήν την κοινωνικότητα μεταξύ τους, η οποία μας υποψιάζει ότι θέλουν να υπάρχει και μεταξύ τους μια συναναστρόφη, θέλουν να τα λένε μεταξύ τους, αν το καταλαβαίνω σωστά?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Ουσιαστικά αυτό είναι που λες, δηλαδή το ότι χρειάζεται ένας κύκλος ανθρώπων οι οποίοι να λειτουργούν ομαδικά και να προωθούν την αγαπημένη τους λογοτεχνία.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνο που συμβαίνει είναι το ότι έχουμε μια σειρά από συγκυρίες ή μια σειρά από πράγματα τα οποία έχουν συμβεί ή έχουν επιτευχθεί στον τομέα της λογοτεχνίας. Πρώτον, η αστυνομική δεν είναι πλέον παραφιλολογία.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Έδωσε ένα παράδειγμα τα προβλήματα του Ισίδωρου Παρόδη, του Δόν Ισίδωρου Παρόδη, που το είχε γράψει ο Μπόρχες. Mm-hmm. Μαζί με τον Κάθερα. Δηλαδή, δεν μιλάμε για συγγραφείς οι οποίοι είναι πρωτόβγαλοι.
0: Ναι, νομίζω πια, Αλέξανδρε μου, δεν χρειάζεται καν να επιχειρηματολογεί κανείς. Αν έχει μείνει σε εκείνο το προηγούμενο παράδειγμα, τι να κάνουμε, έχασε τις εξελίξεις των τελευταίων 30 ετών. Κάπως έτσι.
1: Το γεγονός ναι. Ότι στην ελληνική πραγματικότητα, το είχε πει και ο Γιάννης Ράγκος κάποια στιγμή λόγω της δημοσιογραφικής του ιδιότητας και τα στατιστικά διαθέσιμα, γύρισε και είπε ότι είχαμε 8 βιβλία το 2000, κάτι. Στην αρχή δηλαδή του 21ου αιώνα και τώρα το 25 είχαμε 86 αστυνομικά σε μία χρονιά.
0: Απίστευτο. Πολύ ενδιαφέρον για νούμερο, εντάξει.
1: Για ελληνική παραγωγή που και το αντίστοιχο αναγνωστικό κοινό δεν είναι τεράστιο, το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλο αυτό δημιούργησε μία ομάδα ανθρώπων που ακόμα και σε πόλεις όπως και η Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει πυρήνα συγγραφέων αστυνομικής. Υπάρχει η ελληνική λέσχη συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας που είναι μια ομάδα ανθρώπων που μαζεύεται και προσπαθεί να προωθήσει με φεστιβάλ, όπως είπες πολύ σωστά, με συζητήσεις, με...
0: Λέσχες ανάγνωσης που είναι αφιερωμένες στη μυθοπλασία εγκλήματος, γιατί σωστό. Και αυτός είναι ένας μηχανισμός. Θέλω λίγο να περάσουμε σε αυτό το πρώτο τεύχος, να πούμε και κάποια πράγματα για την αισθητική του, την οποία τη βρήκα σχεδόν συγκινητική, Αλέξανδρε.
1: Κάνει φοβερή δουλειά στις εκδόσεις Νίκας, φοβερή δουλειά.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι μία έκδοση των εκδόσεων, έτσι, Νίκας. Αυτή εδώ η περιοδική έκδοση θεωρίας και συγγραφής μυθοπλασίας εγκλήματος, ακόμη και η γραμματοσειρά, έτσι, με συνδέει με πράγματα, ας πούμε με μια παράδοση, έτσι, για το πώς φτάνει η μυθοπλασία εγκλήματος στον αναγνώστη, αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για ένα πολύ φρέσκο, ας πούμε, γραφιστικά πράγμα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Υπάρχει κάποιο point γύρω από το οποίο δούλεψαν οι θεωρητικοί για αυτό το πρώτο γενέθλιο τεύχος, γιατί οι μυθοπλασίες αντιμετωπίζουν γενικώς μύρια όσα προβλήματα, δες μόνο τι γίνεται με την AI, αλλά πέρα από αυτό και οι μυθοπλασίες εγκλήματος νομίζω πως είναι ανοιγμένες και με τα δικά τους ζητήματα και με τα δικά τους, έτσι, προβλήματα, και υπάρχουν, έτσι, πράγματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να συζητήσει. Υπήρχε δηλαδή ένας θεματικός πυρήνας γύρω από τον οποίο κινήθηκαν οι συγγραφείς αυτού του τεύχους, ή ο καθένας τράβηξε τον δικό του μύτο, φέρνοντας το δικό του, ας πούμε, λιθαράκι σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση που λέγεται μυθοπλασία εγκλήματος?
1: Ναι, κοίταξε, καταρχάς έχουμε αφιέρωμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αφιέρωμα και σκοπεύουμε να έχουμε αφιέρωμα σε κάθε τεύχος. Στο πρώτο τεύχος έχουμε αφιέρωμα την περιοχή, τη χρονική περίοδο της του ξεκινήματος της γέννησης του αστυνομικού από το 1840 περίπου μέχρι το 1915. Το περιορίσαμε κάπου εκεί. Αυτό νομίζω ότι είναι ικανό και για δεύτερο μέρος, σε ένα δεύτερο τεύχος δηλαδή ενδεχομένως, γιατί έχει πολύ υλικό. Είπαμε η γέννηση του αστυνομικού και βάλαμε μέσα τον Κάρλαν Πόε, τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ενδεχομένως και πάρα πολλές και κυρίες όπως η Άννα Καθρίν Γκριν. Στο αφιέρωμα τα άρθρα είναι σχετικά. Δηλαδή αναφέρονται σε εκείνη την περίοδο και σε εκείνους τους συγγραφείς και τους λογοτεχνικούς τους ήρωες. Γύρω από το αφιέρωμα υπάρχουν θεωρητικά άρθρα περί της αστυνομικής μυθοπλασίας εγκλήματος της αστυνομικής λογοτεχνίας, τα οποία είναι γενικότερο ενδιαφέροντος. Εμείς το θέλουμε έτσι. Δηλαδή να μην έχουμε μόνο άρθρα αφιερωμένα στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο παρουσιάζουμε σε κάθε τεύχος, αλλά να έχουμε και γενική ύλη η οποία να κινείται σε ευρύτερο πεδίο, δηλαδή και σε σύγχρονες αναζητήσεις, σε σύγχρονες θεωρήσεις. Να πω το ότι δεν έχουμε μόνο θεωρητικά άρθρα, έχουμε και διηγήματα. Είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει άρθρα από Έλληνες και ξένους και το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει διηγήματα από Έλληνες και ξένους.
0: Ωραία, είναι,
1: ναι, είναι το πρώτο για να καταλάβω
0: τα διηγήματα, ναι, που μπορεί να φιλοξενήσει ενδεχομένως και μια καινούργια φωνή ή κάτι αδημοσίευτο από κάποιον ήδη γνωστό μέσα στον χώρο.
1: Ναι, βέβαια, τα διηγήματα είναι όλα των Ελλήνων συγγραφέων τουλάχιστον, είναι όλα αδημοσίευτα, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται, δηλαδή τα γράψανε για το περιοδικό.
0: Για το περιοδικό, δεν θα τα βρει δηλαδή κανείς αλλού, δεν είναι επαναδημοσίευσης, δηλαδή θέλει να υπάρχει ένα φρέσκο πράγμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής ως προς τη φιλοσοφία του περιοδικού. Τα διηγήματα, εντάξει, προφανώς έχουν στο μυαλό τους και τον αναγνώστη και το κομμάτι το θεωρητικό, δηλαδή υπάρχει και μία διάθεση. Να το πούμε και έτσι, δεν είναι κακό να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη εκπαίδευση. Εκπαίδευση των αναγνωστών που αγαπούν ή νιώθουν μια έλξη. Ή καινούργια αναγνώστες, καινούργια ηλικιακά εννοώ, που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μυθοπλασία εγκλήματος, ώστε το modus operandi να τους ανοίξει και μια πύλη για να μπουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο και με θεωρητικά εργαλεία για μια καλύτερη σύνδεση με τα κείμενα. Υπάρχει δηλαδή και μια τέτοιου είδους σκέψη από πίσω.
1: Δεν πολύ καλή την ερώτηση και σε ευχαριστώ που την έκανες βασικά, γιατί δεν τυχαίνει πολύ συχνά να το κάνουμε σαν συζήτηση αυτό. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Δηλαδή κάνουμε θεωρητικά άρθρα με σκοπό να γίνει αντιληπτό το ότι δεν είναι, υπήρχε και μια αντίληψη το ότι η συγγραφή της αστυνομικής λογοτεχνίας ήταν πιο, πώς να το πω, απέδευτη. Βασιζόντουσαν μόνο στα τεχνικά ζητήματα της γραφής που ήταν η πλοκή, γιατί κακά τα ψέματα στα αστυνομικά, αν δεν έχει πλοκή δεν έχει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Οπότε βασιζόντουσαν μόνο σε αυτό και τους έλειπαν τα υφολογικά, τα γλωσσικά γενικότερα ζητήματα και η ποιότητα, αν θέλεις. Δεν ήταν άνθρωποι δηλαδή, καλά, αυτά τώρα ακούγονται από συγκεκριμένους λίγους ανθρώπους πλέον, γιατί έχουν καταλάβει ότι είναι τέτοια η διάχυση μέσα στο σύνολο των συγγραφέων που δεν μπορείς να τους βάλεις σε στρατόπεδο τους μεν και να τους ξεχωρίσεις από τους δε. Λέγαμε το ότι δεν ξέρουν, μόνο πλοκή ξέρουν να κάνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η γλώσσα τους δεν είναι εκτιμητέα.
0: Ναι.
1: Αυτό στα θεωρητικά καταρρύπτεται. Καταρχάς έχουμε θεωρητικά. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι υπάρχει θεωρία. Μιλάμε για τα αφηγηματικές τεχνικές. Μιλάμε για διαχείριση χώρου σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο.
0: Ενώ κάποτε, ας πούμε, έπρεπε κανείς να επιχειρηματολογήσει, γιατί ο Γιάννης Μαρής δεν είναι κακογράφος, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχουμε φτάσει στη σημείο τώρα να χρησιμοποιούμε θεωρήσεις από σύγχρονη αφηγηματολογία.
0: Ναι, είναι εντάξει, έχουμε κάνει τεράστια άλματα. Είναι μια έκδοση η οποία θα έχει τετράμινη διάρκεια κάθε 4 μήνες. Σωστά, Αλέξανδρε?
1: Σωστά, ναι, 3 φορές το χρόνο.
0: 3 φορές το χρόνο. Θέλω να κάνω και μία ακόμη ερώτηση που έχει να κάνει ενδεχομένως και με τις τάσεις, έτσι, που αυτή τη στιγμή μπορούν να εντοπιστούν στη μυθοπλασία εγκλήματος και με πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι το περιοδικό που έχει αυτό το έντονο θεωρητικό υπόβαθρο θα παρακολουθήσει. Κάποιες από τις παλιές παραδοχές, γιατί η μυθοπλασία εγκλήματος έχει κύκλους, έχει σχολές, έχει την ιστορία της, πράγματα που κάποτε ήταν πολύ αγαπητά ατόνισαν, ενδεχομένως από αυτά που ατόνισαν κάποια ίσως με άλλες μορφές να τα ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι πυρήνες, κάποιες λύσεις και κάποιες αφηγηματικές πρακτικές, κάποιες τάσεις αν θέλεις απέναντι στο είδος, οι οποίες έχουν τελείως καταπέσει και που πλέον, ας πούμε, σήμερα τους αφισβητεί το σχεδόν το σύνολο, ας πούμε, των συγγραφέων. Μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο στη μυθοπλασία εγκλήματος? Είναι ένας τόπος όπου μπορεί να ανθίσει οποιοδήποτε λουλούδι, τραβώντας οποιοδήποτε δρόμο θέλει, και ας έρθει να ψάξει το κοινό του και να το πείσει, ας πούμε.
1: Ναι, επίσης καλή ερώτηση, γιατί έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση με φίλους της αστυνομικής από τα παλιά, οι οποίοι λένε το ότι εμένα τα αστυνομικά τύπου Άγκαθα μου αρέσουν, αυτό το καινούργιο το κοινωνικό αφήγημα δεν μου αρέσει. Ναι. Ή το γεγονός το ότι υπάρχει τόσο πολύ έντονο κοινωνικό σχόλιο, ή ότι οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε έγκλημα σε ένα, και φαίνεται σαν κοινωνικό μυθιστόρημα αφενός, αλλά με το έγκλημα το βαφτίζουμε αυθαίρετα και αστυνομικό. Κοίταξε, εκτός από την περίπτωση των μυθιστορημάτων, τα οποία είναι απολύτως ενίγματα ή γρίφοι, τα οποία τείνουν να εγκαταλείπονται ή αν χρησιμοποιούνται ως θεματικές, χρησιμοποιούνται επί τούτο. Δηλαδή κάποιος λέει ότι έκανα κάτι παλιάς κοπής αστυνομικός, το οποίο πρέπει να λύσει το γρίφο. Δηλαδή η διασκέδαση είναι στην πλοκή. Εκτός από αυτά που είναι λίγα πλέον, και έχει περιοριστεί η παραγωγή του detective fiction, δηλαδή του πόσο έξυπνος είναι ο ερευνητής. Όχι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός άλλο στην αστυνομική και προχωράει όσο εξελίσσεται και όλη η υπόλοιπη λογοτεχνία.
0: Ναι.
1: Συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι έβη. Δηλαδή, γιατί να μην αντιλαμβάνονται το πώς προχωράνε τα πράγματα σε όλες τις υπόλοιπες λογοτεχνικές κατηγορίες και να τα εφαρμόζουν.
0: Ξέρεις, επειδή εντάξει, παρακολουθώ και εγώ τη μυθοπλασία εγκλήματος και είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Εγώ αγαπώ και αυτή τη σχολή των ενιγμάτων και μερικές φορές και στέκομαι με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό απέναντι, ας πούμε, στο μεγάλο τσαλαβούτημα έτσι, της ανάλυσης και μιας κοινωνίας. Εξάλλου τα έχουμε πει και θα τα πούμε φαντάζομαι και στο μέλλον. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρές και πάρα πολύ σημαντικές, γιατί υπάρχουν σε αυτό το πρώτο τεύχος αυτές εδώ οι αναδρομές. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό το κείμενο του Βασίλη Δανέλη, που ακόμη δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Το άνοιξα μέσα στο μετρό, τέλος πάντων δεν κατάφερα να το διαβάσω. Το διαβάσω οπωσδήποτε μέσα στη μέρα, για το αν πράγματι ο Ποέ είναι ο πατέρας

0: άνδρα, γιατί φαντάζομαι ότι γι' αυτό κόπτονται όλοι και εγώ μαζί σας.
1: Το περιοδικό, η κριτική του σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Δηλαδή εγώ λέω ότι καθόμαστε και συζητάμε για γυναίκες δημιουργούς, όταν μία Κάρολιν Γουέλς, που δεν την ξέρει ο κόσμος, έχει γράψει 170 βιβλία και η οποία Κάρολιν Γουέλς έχει γράψει το The Technique of the Mystery, δηλαδή δοκίμιο του πώς κανείς να γράφει ιστορία, και μάλιστα θα δημοσιεύσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο της, γιατί είναι και ανοιχτό από τα χρόνια που έχουν περάσει από το θάνατο της συγγραφέως. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα για το copyright να το χρησιμοποιήσουμε, η οποία το έγραψε το 1913 σε ένα πεδίο της αστυνομικής που ήταν άβατο, όχι μόνο για τις γυναίκες ως συγγραφείς, αλλά και ως αναγνώστριες και ως εκδότριες και ως επιμελήτριες και ως κριτική.
0: Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές και μεγάλες κυρίες του εγκλήματος, ας μην την πιάσουμε.
1: Η Άννα Κάθριν Γκρίν έχει γράψει με ιστόρημα πριν τον Κόναν Ντόιλ.
0: Ακριβώς.
1: Ο Κόναν Ντόιλ την έψαχνε σε μια αμερικάνικη περιοδία του που είχε πάει στην Αμερική για PR. Έλεγε, ποια είναι η κυρία Γκρίν, θα ήθελα να της μιλήσω. Η κυρία Γκρίν αρνήθηκε να του μιλήσει. Όχι γιατί δεν ήθελε να μιλήσει μαζί του, δεν ήταν κάτι προσωπικό. Απλά είχε θεωρήσει ότι δεν υπάρχει λόγος να βγει στο προσκήνιο. Ήταν μια γυναίκα η οποία έγραψε 22 μυθιστορήματα αστυνομικά και με και άντρες και γυναίκες ήρωες, πρωταγωνιστές, και η οποία ήταν τόσο χαμηλών τόνων που πρόσφατα η Αμερικανική Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δεν ξέρω αν το είπα καλά, ως όρο, αν ισχύει αυτό, έκανε ένα καταπληκτικό 20ήμερο, 21ήμερο με τα έργα της Γκρίν και με αναλύσεις, θεωρίες από μεγάλους πανεπιστημίους.
0: Που σημαίνει δηλαδή, Αλέξανδρε, sorry που σε διακόπτω γιατί ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος πια, πως μαθαίνουμε συνέχεια γι' αυτό και για την ιστορία του χώρου και για τα πάντα. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε. Ναι. Πού το βρίσκουμε?
1: Αυτό το περιοδικό κυκλοφορεί σε βιβλιοπωλεία. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει παραγγελία ή υπάρχει, οι εκδοσμίκες έχουν παρελίμνιο δίκτυο διανομής, υπάρχει σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Mm-hmm. Και φυσικά κατά παραγγελία στα μεγάλα e-shop της χώρας. Αλλά και κυρίως στα βιβλιοπωλεία, αυτό το οποίο λέω είναι το ότι μπορεί κανείς να το βρει παντού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αφιέρωμα λοιπόν Γένεσης 1841-1915, Modus Operandi, τεύχος 1, μια περιοδική έκδοση θεωρίας, συγγραφής και μυθοπλασίας εγκλήματος, με τον Αλέξανδρο Μυροφορίδη να είναι εμπνευστής, συντονιστής και φαντάζομαι ότι εκτελείς και ρόλο αρχισυντάκτη, έτσι, στη γενική υποπτία του τεύχους και την επιμέλεια μάλλον, όχι αρχισυνταξία, επιμέλεια, γιατί εδώ μιλάμε για ένα διαφορετικό είδος του λόγου. Σε ευχαριστώ για όσα μας είπες, Αλέξανδρε. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ, Έδη, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για το βήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.

Λοιπόν, κλείνουμε γρήγορα. Όσο δεν είναι για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια μαζί σας. Η Ρούλα Αρβανιτίδη ήταν μαζί μας στον ήχο, η Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αφού είπα σωστά τα ονόματά μας, όλα good. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 20 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσος 2026 του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζεται το θεατρικό έργο «Το ψυγείο», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Την ημέρα των γενεθλίων της, η πρωταγωνίστρια λαμβάνει δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά της. Στέκει εκεί, κατά μεσής του living room, ένα καθημερινό αντικείμενο που μετατρέπεται σε απειλή, προκαλώντας τη τρόμο και ταραχή. Τι κρύβεται στο εσωτερικό του? Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται το έργο «Μία ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Η Ένα Μεντή γίνεται μια ηλικιωμένη μοδίστρα που έρχεται αντιμέτωπη με τα κομμάτια της ζωής της, καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Η προσωπική της ιστορία συναντά κομμάτια από την ιστορία της νεότερης και της σύγχρονης Ελλάδας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία της Σελίν Σιαμά, το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται. Στα τέλη του 18ου αιώνα, μια ζωγράφος καταφθάνει σε ένα νησάκι της Βρετάνης για να ζωγραφίσει το γαμήλιο πορτρέτο μιας νεαρής κοπέλας. Στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, η μέτσο σοπράνο Κασάνδρα Δημοπούλου εμφανίζεται σε ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ τραγουδιού που ενώνει την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική της Ευρώπης με την όπερα και την κλασική δημιουργία μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Η Μαρία Θοίδου παρουσιάζει στη μικρή σκηνή τη μουσική παράσταση «Από την ακτή μέχρι το κύμα» με συνθέσεις, λόγο και μουσική που αντλούν έμπνευση από τις στιγμές, τα συναισθήματα και τις εσωτερικές διαδρομές της ζωής. Στο Art Box Φαργκάνη παρουσιάζεται η χορευτική performance «Φόβς Άγρια Θηρία». Σε σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία της Αναστασίας Τέι, η παράσταση συνδυάζει χορό, φωνή, μουσική και φως, εξερευνώντας το όριο του εαυτού, τη σωματικότητας και της αυτοεικόνας. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική αρχιακή έκθεση Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ ΙΜΑ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είναι ένας αβέβαιος κόσμος που γίνεται όλο και πιο αβέβαιος. Κάθε μέρα κάτι παράξενο, κάτι απόκοσμο θα έρθει να σκεπάσει μια καθημερινότητα που είναι έτσι κι αλλιώς αβάσταχτη, όπως ας πούμε η χθεσινή οσμή αερίου που σκέπασε τη μισή Αθήνα και έκανε την πολιτική προστασία να μην μπορεί να απαντήσει και τον κόσμο στα νότια προάστια να τρέχει πανικόβλητο στα σπίτια του και να ψάχνει να δει τι του συμβαίνει και αν θα ανατιναχτεί το σύμπαν. Άλλοι το μυστήριο, λέει, μυρωδιές στην Αττική, δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν πώς μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκής χώρας μύριζε για ώρες ατέλειωτες αέριο και αν το αέριο αυτό μήπως πρέπει να το συνηθίσει κανείς στη μυρωδιά του, θυμίζοντας άλλες εποχές. Καλημέρα.

Από το άλυτο μυστήριο της Οσμής στην Αττική, στην πρωτεύουσα ενός ευρωπαϊκού κράτους που κανείς δεν μπορεί να σου πει τι μύριζε χθες αέριο και τα νεύρα όλων για χρόνια ήταν τσιτωμένα, για χρόνια λέω, για ώρες ήταν τσιτωμένα και έτοιμα να εκραγούν, έτρεχαν οι άνθρωποι πανικόβλητοι να γυρίσουν στα σπίτια τους, λες και στα σπίτια πια έχεις την απόλυτη προφύλαξη, μέχρι την εργασιακή εξουθένωση που διαβάζω σήμερα το πρωί ότι αφορά ολοένα και περισσότερες κοινωνικές ομάδες οι οποίες παλεύουν να βγάλουν τη μέρα τους. Είναι ένα τσιγάρο δρόμος που λέει το τραγούδι.

Είμαστε εδώ, είναι ο 9.58 και είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 μαζί. Και όπως ορθά λέει η Ρούλα Αρβανιτίδου που είναι σήμερα στον ήχο, η Θεσσαλονίκη μύριζε για χρόνια δυτικά έτσι. Παράξενα, βαριά, αφόρητα. Οι άνθρωποι που μένουν στα δυτικά προάστια της πόλης εισέπνεαν τέτοιες μυρωδιές, αλλά τότε μας λέγανε ότι κάτι το φυτοπλανκτόν είχε γίνει στο θερμαϊκό. Όχι κάτι τα σφαγεία ρίχναν στη θάλασσα και τα βυσοδεψία και τέτοια, θυμάστε. Οπότε ίσως είναι η στιγμή της Αθήνας.

Όλα αυτά που μπορεί να μοιάζουν πτέσματα ή να ξεχνιούνται στο πέρασμα του χρόνου, καθώς άλλα success story βρίσκονται μπροστά μας αυτή τη στιγμή και δημιουργούν μια αίσθηση εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, την αίσθηση του φόβου δηλαδή και της ανασφάλειας. Νομίζω ότι όλα αυτά λοιπόν θα έπρεπε να ζυγιάζονται με έναν άλλο τρόπο, γιατί η βαρύτητα και το αποτύπωμα που αφήνουν στις ζωές μας είναι σε απόλυτη προτεραιότητα, θα έπρεπε να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα

Νομίζω σας το είπε και η Εύη. Στην Πορτογαλία ξεκίνησε αυτή η παράνοια που οι άνθρωποι παριστάνουν τα ζώα και πηγαίνουν σε κτηνίατρους. Νομίζω ότι πια δεν έχει τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος για να ξεχωρίσει. Έχει φτάσει στο όριο. Στο όριο κανονικά είναι τόσο πολύ το φούσκωμα του εγώ με τα social. Που μια selfie τι να σου κάνει. Κάν το σκύλο, μήπως και σε προσέξει κανένας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.

Είμαστε εδώ, κοινό 958, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Είναι ο Γιώργος Λιάκης τώρα στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. 23-13-338-456, 958 κενό της καλημέρας σας και αποστολή στο 54-160.

Ψες βράδυ, όχι στη Wild Side της Νέας Υόρκης, αλλά στη Wild Side της Θεσσαλονίκης, τη δυτική πόλη. Αφηγηθήκαμε μια ιστορία για την εποχή της δικής μας ενηλικίωσης, τη δεκαετία του 80. Μια ιστορία που έκλεισε με μια πολύ συγκινητική στιγμή, την εμφάνιση του Ηρακλείδου Καπάνου στη σκηνή, ο οποίος έτσι σε μια πραγματικά μοναδική στιγμή θύμισε κάτι από τον παλιό του εαυτό και κυρίως όσα ζήσαμε στα χρόνια του Μπανάλ, στις αρχές της δεκαετίας του 90 και στα τέλη της δεκαετίας του 80, εκείνες τις νύχτες στην Κορομιλά που είχαν μια άλλη ομορφιά, μια άλλη αγριότητα, μια άλλη διάσταση που σήμερα δεν υπάρχει, ένα μυθικό στοιχείο. Θυμάμαι τους ανθρώπους να έρχονται από την Αθήνα, να έρχονται φίλοι μας από την Αθήνα, από τα φοιτητικά χρόνια, για να δουν, να τους πάμε και να δουν αυτό που έκανε ο Ηρακλής και οι υπόλοιποι σε εκείνο το μαγαζί της προξένου Κορομιλά. Να βγαίνουμε χαράματα, με ένα χαμόγελο ευτυχίας στο δρόμο. Πράγματα που σήμερα τουλάχιστον με αυτή τη λογική και με αυτή την αισθητική δεν υπάρχουν. Έχει πάει αλλού τελείως η διασκέδαση, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει μια τρομακτική εμπορευματοποίηση στα περισσότερα πράγματα. Το Μπανάλ ήταν ένα χειροποίητο πράγμα και γι' αυτό ήταν τόσο μα τόσο γοητευτικό. Απόψε είναι η ώρα της δεκαετίας του 90. Εκεί πια είχαμε αρχίσει να μεγαλώνουμε. Εκεί δουλεύαμε. Εκεί ζούσαμε με άλλον τρόπο την κοσμογονική απογείωση της πόλης, η οποία ήταν εντυπωσιακή. Το έχω ξαναπεί, για μένα η δεκαετία του 90 ήταν η δεκαετία της απογείωσης. Νόμιζες ότι η Θεσσαλονίκη θα πετάξει εκείνη τη στιγμή. Δεν πέταξε όμως, προσγειώθηκε ανώμαλα μετά. Απόψε λοιπόν το βράδυ στην αυλή του Μήλου, ο οποίος ανοίγει ξανά για αυτή τη νύχτα, για αυτό το σκοπό, γιατί ο Μήλος πρωταγωνίστησε στη δεκαετία του 90, όπως και ο Γιάννης και ο Παύλος, στη ζωή της πόλης και όλοι οι υπόλοιποι που έφτιαξαν τις ιστορίες που ακόμα δοξάζουμε. Απόψε λοιπόν το βράδυ στην αυλή του Μήλου θα αφηγηθούμε αυτή τη δεκαετία, διαχειρώ Σοφίας Νικολαίδου στο κείμενο και Χριστίνας Χατζηβασιλείου στη σκηνοθεσία, και θα είναι και αυτή μια μαγική βραδιά, πιστεύω, όπως και οι προηγούμενες τρεις που προηγήθηκαν. Θα σας δώσω 20 προσκλήσεις, 10 προσκλήσεις για την παράσταση των 8.30 και 10 προσκλήσεις για την παράσταση των 10, για να δείτε αυτή τη δεκαετία, τη δεκαετία του 90, απόψε το βράδυ στο Μήλο. Σκεπασμένος είναι ο χώρος εκεί πίσω που θα γίνει δίπλα στο βαγόνι, οπότε και σε περίπτωση βροχής δεν μασάμε. 9.58 κενό, δεκαετία 90, και μια καλημέρα στο 54.160. Γράψτε μου απλά αν θέλετε την παράσταση των 8.30 ή την παράσταση των 10. Και να πω ότι η Ελένη Κουρτίδου έχει απόψε το μεσημέρι στην εκπομπή της καλεσμένο το Γιάννη Παρασκευόπουλο, ο Γιάννης πρωταγωνιστεί τις επόμενες δύο μέρες, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, στο Μακεδονία Παλάς και στα Σφαγεία, σκηνοθετώντας τα δύο τελευταία έργα που έχουν μείνει του Άκη Δήμου, η δεκαετία του 2000 και του 2010. Και έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά και ο Άκης και ο Γιάννης, θα τα πούμε αύριο αυτά. Προς το παρόν, 9.58 κενό, μια καλημέρα και τη δεκαετία του 90, ποια παράσταση θέλετε να δείτε απόψε το βράδυ στο Μήλο, τον 8.30 ή τον 10.

Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγες προσκλήσεις, οπότε, γιατί είναι πάρα πολλές, είναι 20 όπως σας έχω πει, οπότε στέλνετε 958 κενό, δεκαετία 90 και αποστολή στο 54160. Έχουμε 20 συνολικά προσκλήσεις να δώσουμε για απόψε το βράδυ, οπότε για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας τα περιμένω.

Είμαστε εδώ, είμαστε στον 958, θα πω τους νικητές που μάζεψα ως τώρα. Στις 8.30 Ολυμπία Παπαφωτίου, Αλεξάνδρα Καλέτσαρη, Δομινίκη Ιωαννίδου, Νίκος Χρυσοστομίδης και Παναγιώτα Μακρίδου. Στις 10 Παναγιώτης Σταυρουλάκης, Γιώργος Γεωργιάδης, Μπάμπης Χατζηγεωργιάδης, Αργυρίου Χριστίνα, Αρτεμισία Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Στέφανος Σταλούμης, Νικολέτα Γέρσου. Είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί στο Μήλο, θα είναι τα ονόματά σας στην πόρτα και θα δείτε την παράσταση για τη δεκαετία του 90.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11 παρέα. Ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. 23 13 338 456 958 και ενώ καλημέρες και αποστολή στο 54 160. Στα ονόματα των 10 προσθέτω και της Λιδίας Ανδρεοπούλου που ήρθε τώρα με καθυστέρηση μικρή, οπότε θα είναι και το δικό σου όνομα. Εκεί στην Αθήνα κουβεντιάζουν πάρα πολύ για την κατάσταση με τα πατίνια, η ίδια και χειρότερη είναι και εδώ. Όπως σε όλα τα πράγματα, η υπερβολή στο να φτάνουμε στα άκρα και να μην υπάρχει έστω μια στοιχειώδης ρύθμιση είναι, νομίζω, μετά αυτό που κάνει μια πόλη να μαζεύεται με τίποτα ή μια χώρα.

Κάποτε λέγανε ότι είναι το πιο θλιμμένο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ, το Stairs Go By, Stones, αλλά κυρίως Marianne Faithfull. Είπε η Faithfull σε μια συνέντευξή της: το τραγούδι σαν 17 χρονό κορίτσι και καθόρισε τη ζωή μου. Έκανα πάρα πολλά χρόνια να φύγει από πάνω μου αυτό το πέπλο της θλίψης που με πλάκωσε τραγουδώντας το.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Διαβάζω την κριτική του Θοδωρή του Κουτσογιαννόπουλου για τον Αλμοδοβάρ στις Κάνες, όπου δεν έχει κερδίσει ποτέ βραβείο στις Κάνες. Ο Αλμοδοβάρ, αυτό είναι από μόνο ένα πρόβλημα. Και ίσως είναι και μια από τις τελευταίες του ταινίες, η οποία είναι λέει, αρκετά αυτοαναφορική. Το καταλαβαίνω, τους ανθρώπους που μεγαλώνουν, στο τέλος, πολλές φορές γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους, είναι ένα είδος και ψαξίματος και αυτογνωσίας, αλλά όπως και να έχει, Αλμοδοβάρ είναι.

Είμαστε εδώ και διαβάζω ότι ο ιός έμπολα εξαπλώνεται πάλι στο Κονγκό. Ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων και των θανάτων συνεχώς αυξάνεται. Είναι χώρες που κουβαλάνε μια κατάρα απίστευτη. Είναι συγκλονιστικό όλο αυτό το πράγμα. Το πόσο η Αφρική, αλλά και πολλές περιοχές του κόσμου, φτωχές στην Ασία και στην Νότια Αμερική, διαρκώς βρίσκονται σε μια κατάσταση, σε ένα κυκαιώνα προβλημάτων, απόγνωσης, δεν σηκώνουν κεφάλι. Είναι τόσο άδικο όλο αυτό που συμβαίνει.

Η Αναστασία Γρηγοριάδου θα είναι σε λίγο στο μικρόφωνο του 958. Ο Γιώργος Τούλας ήταν εδώ από τις 9.30 μέχρι τώρα. Ο Γιώργος Λιάκης φρόντισε τον ήχο. Καλημέρα να έχετε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 20 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει η Λιδία, η Λιτό και ο Θαλής. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1609 εκδίδονται στο Λονδίνο τα σονέτα του William Shakespeare. Το 1799 γεννιέται ο Honoré de Balzac, Γάλλος λογοτέχνης, συγκαταλέγεται στους θεμελιωτές του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ενώ θεωρείται και ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς όλων των εποχών. Το 1882 γεννιέται η Sigrid Undset, Νορβηγίδα συγγραφέας που τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1928. Το 1908 έρχεται στη ζωή ο James Stewart, Αμερικανός ηθοποιός, κάτοχος Όσκαρ, υποκληθήκαμε στο ταλέντο του στο δεσμό της Ιλίγκου και το σιωπηλός μάρτυρας του Hitchcock. Το 1938 γεννήθηκε η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα, κατά κόσμων Κυριακή Παπαδοπούλου. Τραγούδησε συνθέσεις των σπουδαιότερων δημιουργών, έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2026. Το 1944 ήρθε στη ζωή ο Τζο Κόκερ, Άγγλος τραγουδιστής, παγκοσμίως γνωστός για τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, μας χάρισε δεκάδες επιτυχίες, με εμπορικότερη το Unchained My Heart. 80 ετών γίνεται σήμερα η Σερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Είναι μία από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες που έχουν κερδίσει Όσκαρ, Έμι, Γκράμι και Χρυσή Σφαίρα. Έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα της. Το 1998 έγινε η γυραιότερη τραγουδίστρια που φτάνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το τραγούδι Believe. Ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ με καλλιτέχνες που έχουν φτάσει στο νούμερο 1 του Αμερικανικού Billboard σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ, Αμερικανός μουσικός, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Doors. Το 1979 ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος pop καλλιτέχνης που κάνει περιοδεία στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Ένα ακόμα πρωινό που είμαστε παρέα μαζί. Το ημερολόγιο γράφει 20 Μαΐου του 2026. Πρωινό Τετάρτης και εκπομπή σήμερα φιλοξενεί ένα αγαπημένο σύνολο φωνητικό που το παρακολουθώ από την αρχή της πορείας του και χαίρομαι κάθε φορά που μιλάω με αυτές τις γυναίκες. Αλλά πρώτα θα πω ότι ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει για τον ήχο και τον ευχαριστούμε πολύ. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Και το σύνολο, το φωνητικό, για το οποίο είπα ήδη τις πρώτες λέξεις και μπορώ να πω πολλές περισσότερες, ακούει στο όνομα Πλειάδες. Οι Πλειάδες συμπληρώνουν 20 χρόνια φέτος. Όταν μου το είπαν τα κορίτσια ότι είναι τα γενέθλια των 20 χρόνων, η πρώτη μου σκέψη ήταν, «Ω, 20 χρόνια, δεν ξέρω, περίπου, περάσανε 20 χρόνια, πώς περάσανε 20 χρόνια». Και προσπάθησα να θυμηθώ τις πρώτες φορές που τις άκουσα, σε ποια μέρη τις άκουσα, τι τραγούδια μου έχουν μάθει, τι τραγούδια ήξερα και τα άκουσα με τον δικό τους τρόπο, τον πολυφωνικό, είτε ήταν πολυφωνικά, είτε ήταν διασκευές για το σύνολό τους και μου τα αποκάλυψαν με ένα άλλο άκουσμα. Θυμήθηκα όλα τα κορίτσια που έχουν περάσει από το σχήμα και είπα πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μία εκπομπή. Όχι μόνο γιατί ετοιμάζουν μία επαιτειακή συναυλία αυτή την Κυριακή στην αυλή του Τελογλίου, αλλά γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά τα 20 χρόνια κάπως έπρεπε να τα γιορτάσουμε και ραδιοφωνικά, κορίτσια. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε, Αναστασία μας καλή.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, από τις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 που είστε, είστε δύο στο στούντιο και μία σε αναμονή στο τηλέφωνο που θα την καλέσουμε σε λίγο. Εδώ στο στούντιο είναι η Γεωργία Τέντα. Καλημέρα, Γεωργία μου.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής.
0: Εδώ είναι και η Ιουλία Ρούτζιου. Καλημέρα, Ιουλία.
2: Καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Πολύ μεγάλη μου χαρά. Γεωργία, πώς ξεκίνησαν όλα?
1: Ξεκίνησαν τυχαία, θα έλεγα. Πριν από 20 χρόνια ο Αναστάσης ο Βασιλιάδης, που τον είχα καθηγητή στα Κρουστά στο Κρατικό 2, ήξερε ότι είχα κάνει έρευνα για τα πολυφωνικά επιρώτικα και ότι έκανα και μεταγραφές και μου λέει θέλω να φτιάξεις μια ομάδα, θα ανεβάσω μια παράσταση, θέλω να σου δώσω στίχους μου να τους μελοποιήσεις πολυφωνικά και να τα τραγουδήσετε. Η αρχή λοιπόν έγινε για εκείνη τη συγκεκριμένη παράσταση και στο νου μου είχα ότι αυτό και τελειώσαμε. Ωστόσο τα κορίτσια ενθουσιάστηκαν, μαγεύτηκαν θα έλεγα από την επιρώτικη.
0: Ποιες ήταν η πρώτη ομάδα?
1: Η πρώτη ομάδα, από την πρώτη ομάδα είμαστε και 4 ακόμα μέλη. Είναι η Ιουλία που είναι και παρούσα εδώ, η Ιουλία Ρούτζιου, η Βασούλα Ιδελή, η Στέλλα Γκρίγκοβιτς. Ήταν μαζί μας η Ευτυχία η Καβαλίκα, η Ελευθερία Μεντεσίδου και η Αθηνά η Γκούμα.
0: Πω πω, καλά καταρχάς, respect για τη μνήμη έτσι Ιουλία. Okay, κάνουμε και ένα τεστ εδώ πέρα να δούμε τώρα πώς πάει η μνήμη μετά από 20 χρόνια. Λοιπόν, και η πρώτη φορά που τραγουδήσατε πού ήτανε?
1: Στο Κρατικό 2 Θεσσαλονίκης.
0: Στο Κρατικό 2. Ναι. Ωραία, είχες ασχοληθεί ερευνητικά, μουσικολογικά με το κομμάτι που λέγεται πολυφωνικό τραγούδι. Μετά όμως, είστε και πολύ μικρές τότε και δοκιμάζετε ένα ολοκαίνουργιο πράγμα για σας, Ιουλία. Όταν σου είπε η Γεωργία να το κάνουμε αυτό το πράγμα σαν ένα σύνολο και να το δουλέψουμε, τι σκέφτηκες?
2: Η προσωπική μου εμπειρία ήταν λίγο διαφορετική, γιατί εγώ δεν ήμουν μουσικός, ωστόσο μου άρεσε να τραγουδάω. Δεν μου άρεσαν ποτέ όμως τα πολυφωνικά επιρώτικα. Δηλαδή οι μνήμες που έχω...
0: Νόμιζες.
2: Νόμιζα, δεν ξέρω. Οι μνήμες που είχα σαν παιδί πάντως ήταν να με τραβάνε οι γονείς μου στα πανηγύρια στην περιοχή μας Και
0: ποια είναι αυτή η περιοχή?
2: Είναι στο Αργυρό Κάστρο Αλβανίας, mm-hmm. στα ελληνόφωνα χωριά της περιοχής, συγκεκριμένα σε Λιό και Κλεισάρι, από mm-hmm. εκεί κατάγονται οι γονείς μου. Mm-hmm. Οπότε η παράδοση της περιοχής σε μεγάλες γιορτές, είχε ήταν τα αυτή. Πανηγύρια, ήταν αυτή. Οπότε με τραβούσαν μαζί τους. Ήταν κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Το θεωρούσα... Ενώ στους γονείς σου άρεσε, δηλαδή το
2: ναι,
0: ήθελε η ψυχή ναι, τους ναι, να πηγαίνουν
2: ναι,
0: εκεί.
2: Ναι, ήθελε η ψυχή τους, το ήθελε η ψυχή τους. Όταν μου έκανε η Γεωργία αυτή την πρόταση, δεν ήξερα
0: και
2: εγώ ακριβώς.
0: Δεν ποτέ σκέφτηκες, ναι, τελικά.
2: Δεν ήξερα και εγώ ακριβώς τι με περιμένει κάπως. Είπα, ναι, θέλω να βοηθήσω και τη Γεωργία ναι, και ναι, ναι, να είμαστε έτσι, να κάνουμε κάτι μαζί, γιατί ήμασταν φίλες με τη Γεωργία, είχαμε γνωριστεί πάνω στα χωριά μας. Ξεκινήσαμε τις πρόβες και στις πρώτες πρόβες άρχισα να κλαίω.
0: Χωρίς γιατί να ξέρεις
2: μάλλον,
0: γιατί.
2: Ακριβώς, δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. Το σώμα όμως ήξερε, είχε τη μνήμη.
0: Τι ωραίο το λες.
2: Οπότε είναι αυτό που μου είχε πει η Γεωργία... Όταν της είπα, μα εγώ Γεωργία δεν τραγουδάω πολυφωνικά επιρώτικα, μου λέει με μια σιγουριά και έτσι χαμογελώντας, μην ανησυχείς, είναι καταγεγραμμένα στο DNA σου.
0: Ήτανε σίγουρη,
2: Ήτανε σίγουρη, ναι. Ήταν
0: Γεωργία,
2: σίγουρη.
0: Πώς είναι σίγουρη?
1: Αφού μεγάλωσε με αυτά τα ακούσματα, δεν έχει σημασία αν της άρεσαν ή όχι, έχει εμποτιστεί όλη της το είναι. Η λαλιά της είναι αυτή, η πολυφωνική ή η πυρώτικη. Mm. Και θέλω λίγο να προσθέσω κάτι, Αναστασία, γιατί ναι μεν ο Αναστάσης υπήρξε η αφορμή για να σχηματιστούν οι Πλειάδες. Mm-hmm. Η ιδέα όμως γεννήθηκε στο Σελιό, στο χωριό, σε ένα από τα δύο χωριά της Ιουλίας, όταν για πρώτη φορά κατέγραψα μια ομάδα γυναικών εκεί. Η εμπειρία και τώρα που σου την αναφέρω είναι συγκλονιστικά καταγεγραμμένη μέσα μου, δηλαδή. Αυτό που ένιωσα εκεί δεν το είχα νιώσει ποτέ ακούγοντας μουσική σε χώρους μουσικούς στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού. Ένιωσα
0: είναι
1: γυναίκες...
0: ένα μικρό χωριό αυτό.
1: Είναι ένα μικρό ναι, χωριό.
0: Είναι ένα μικρό ναι, χωριό. Και οι ναι, γυναίκες ηλικίας...
1: Ήταν όλες από τα 55 και άνω.
0: Και
1: δηλαδή
0: πάνω.
1: Η πιο μεγάλη ήταν 86 στην ομάδα.
0: Και...
1: Αλλά αυτές οι φωνές με διαπέρασαν σαν φωτεινά ξύφη και ένιωθα ότι δεν ακουμπάω στη γη. Και αυτό που έπαθε η Ιουλία όταν πρωτοτραγουδήσαμε πολυφωνικά, το έπαθα εγώ μαζί τους.
0: Ακούγοντας
1: έκλαιγα,
0: τις,
1: ναι, έκλαιγα, έλεγα τώρα γιατί κλαίω. Δεν ήξερα γιατί κλαίω, αλλά αισθανόμουν τεράστια φωτεινή και υπερυψωμένη. Δηλαδή ήταν μια φοβερή αίσθηση που δεν μπορούσα να εξηγήσω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Και μετά από αυτή την εμπειρία σκέφτηκα ότι θέλω να κάνω μια ομάδα με γυναίκες στην Ελλάδα για να θυμάμαι αυτές τις γυναίκες εδώ. Mm. Και... Το άλλο εντυπωσιακό, γιατί εγώ ήμουν μια κοπέλα που είχα μάθει τη μουσική μέσα από τα οδεία.
0: Είσαι άνθρωπος της πόλης?
1: Είμαι άνθρωπος της πόλης. Ναι. Mm. Γεννήθηκα στα Γιάννενα, μεγάλωσα Θεσσαλονίκη. Κρατούσαμε επαφές με τα χωριά, αλλά όχι πολύ. Mm-hmm. Οπότε για μένα ήταν πολύ αποκαλυπτική και η εμπειρία της έρευνας στα χωριά
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Μου ξύπνησε και δικά μου κομμάτια που ήταν σε νάρκωση. Αλλά το πιο συγκλονιστικό για μένα ήταν για πρώτη φορά σε αυτό το χωριό με αυτές τις γυναίκες κατάλαβα ότι δεν τα χρειάζεσαι μάνα μου τα όδια. Και όπως είπε ο Χατζηδάκης, καλύτερα μακριά από τα όδια. Και γι' αυτό είχα αποφασίσει ότι θα γίνει μια ομάδα που δεν θα είναι απαραίτητα αποτελούμενη από μουσικούς, από ανθρώπους που ξέρουν μουσική. Mm. Και έτσι είμαστε οι Πλειάδες.
0: Είστε γυναίκες από διάφορους χώρους, τεχνών, παραστατικών και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε σταματήσει να με εκπλήσετε. Τώρα εγώ επειδή θέλω να σε ρωτήσω τι έκανες με αυτή τη μελέτη και αν την έχεις κάνει και τίποτε ακαδημαϊκό,
1: όχι,
0: κάτι να διά...
1: Όχι, δεν... είναι στα κοιτάπια μου.
0: Πρέπει κάτι βέβαια, να κάνεις όμως.
1: Πρέπει να κάνω, ναι.
0: Πρέπει να κάνεις κάτι.
1: Ωστόσο η ουσιαστική δουλειά είναι... το κομμάτι, το ζωντανό κομμάτι των Πλειάδων mm. και ό,τι εμείς μεταλαμπαδεύουμε σε νεότερους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πολυφωνία. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι. Mm.
0: Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, οι Πλειάδες γιορτάζουν τα 20 χρόνια τους. Εμείς κάνουμε μια επαιτειακή εκπομπή, τιμητική για τη δουλειά τους όλα αυτά τα 20 χρόνια. Θα ρωτήσουμε πράγματα από την αρχή των Πλειάδων έως και σήμερα για να τα ακούσετε κι εσείς που ίσως δεν τα ξέρετε και δεν τα έχετε ακούσει άλλη φορά. Η αφορμή μας είναι η συναυλία τους στην αυλή του Τελόγλιο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου Και μαζί μας στο στούντιο είναι η Γεωργία Τέντα, είναι η Ιουλία Ρούτσιου και σε λίγο τηλεφωνικά μαζί μας ένα από τα μέλη του σχήματος που είναι από τα νεότερα σε σχέση με τα 20 χρόνια που είστε μαζί και είναι η Ειρήνη Κυριακού. Αλλά πάμε να ακούσουμε πρώτα κάτι. Έχετε βγάλει ήδη δύο προσωπικούς δίσκους και έναν δίσκο σε συνεργασία με τους Ενκαρδία. Ναι. Θα πούμε και όλες τις συμμετοχές και τις συνεργασίες σας, αλλά πάμε να ακούσουμε κάτι τώρα και επιστρέφουμε.

0: Εντάξει, είναι λίγο σαν να πήγαμε σε εκείνα τα χωριά που έκανε η Γεωργία Τέντα. Στην ουσία πήγε να ακούσει, να μάθει τα πολυφωνικά και ένιωσε αυτό το συγκλονισμό ακούγοντάς τα. Εσύ, Γεωργία, δεν είχες σχέση, δηλαδή θέλω να πω βιωματική σχέση με πολυφωνικά. Δεν είχες.
1: Όχι, είχα κάνει όμως για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου στο τμήμα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου. Είχα κάνει μια διπλωματική εργασία για τα πολυφωνικά, γιατί ο συγχωρημένος ο πατέρας μου μου είπε: κάνε μια εργασία για τα πολυφωνικά, δεν έχει κάνει κόσμος. Και του λέω: τι είναι αυτό, δεν είχα ακούσει. Φαντάζομαι, έδωσε κασέτα και άκουσα. Και έκλαιγα και του έλεγα: τι είναι αυτό, γιατί εγώ δεν το έχω γνωρίσει. Αλλά τότε είχα συγκεντρώσει κάποιους ανθρώπους στα Γιάννενα που είχαν καταγωγή από την περιοχή της Νότιας Αλβανίας και είχαμε κάνει ηχογράφηση στο στούντιο. Μετά συνέχισα, έκανα την επιτόπια έρευνα.
0: Και μετά πήγε στην επιτόπια έρευνα που είναι τα χωριά της Νότιας Αλβανίας, σωστά.
1: Και είναι όλη η περιοχή της Δερόπολης που ένα κομμάτι της ανήκει στην ελληνική επικράτεια, ένα κομμάτι της ανήκει στην αλβανική επικράτεια, οπότε γύρισα αυτές τις, όλα αυτά τα χωριά.
0: Δύσκολη εμπειρία να το κάνεις αυτό τότε.
1: Κοίταξε.
0: Είχαν νομίζω, πάει και άλλοι Έλληνες ερευνητές να ψάξουν.
1: Από ό,τι μου είχαν πει, είχαν πάει κυρίως από τηλεόραση και τους έκαναν διάφορα ντοκιμαντέρ. Δεν μου ανέφεραν για ερευνητές. Αλλά ήταν δύσκολο κυρίως επειδή ήμουν μια νέα γυναίκα και με βλέπανε πολύ περίεργα.
0: Ένα κορίτσι ήσουν όταν πήγες εκεί
1: τότε
0: πέρα.
1: Ήμουν... Ήμουν ανιά και γέρασα.
0: Και, ναι, καλά τώρα. Και, και αυτές οι γυναίκες λίγο στην αρχή έπρεπε να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους, μετά ήταν πώς.
1: Θα σου πω, καταλήτης και μεγάλη μορφή είναι η Κατίνα Ιρούτζιου, που είναι και θεία της Ιουλίας και μέσω της Κατίνας γνώρισα και την Ιουλία στα χωριά τους.
0: Ναι.
1: Την οποία τη γνώρισα στην Ελλάδα σε κάποιο φεστιβάλ και της είπα ότι εγώ θέλω να έρθω στα χωριά σας. Μου λέει: θα πάρεις εμένα. Ρητώ να σου πω ότι οι άνθρωποι γνωστοί μου που μου λέγανε θα με βοηθήσουν δεν με βοήθησαν και η Κατίνα ενώ δεν με ήξερε ήταν, τι να σου πω, σαν μάνα μου. Σαν μάνα μου. Δηλαδή μου άνοιξε πόρτες. Με φιλοξένησε στο σπίτι της, μου έλεγε πού θα πάω, ποιον θα ρωτήσω. Είναι και η ίδια καταπληκτική φωνή. Συγκλονιστική φωνή. Ένας υπέροχος άνθρωπος να είναι καλά, η κυρία Κατίνα.
0: Πρέπει να κάνετε μία παράσταση στην οποία να φέρετε μερικές γυναίκες μεγάλες σε ηλικία που έχουν αυτή την παράδοση και εντάξει, ξέρουν βιωματικά αυτό το υλικό, να κάνετε μία σύμπραξη θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Αυτό ήταν η έκπληξή μας για αυτή τη συναυλία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να έρθουν τελικά οι κυράδες και έτσι το έχουμε αφήσει σε μια εκκρεμότητα. Αλλά θα το κάναμε σαν έκπληξη.
0: Και να σας πω κάτι, κανονίστε να μας πάρετε με ένα πούλμαν εμάς που θέλουμε και να πάμε να τις συναντήσουμε εκεί αυτές τις γυναίκες.
2: Νομίζω πλέον ότι

0: Και νομίζω ότι και η Ειρήνη Κυριακού που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και αν υπολογίσω τα 20 χρόνια των Πλειάδων, η Ειρήνη είναι από τα νεότερα μέλη, παρόλο που έχει ήδη πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχήμα. Σωστά. Καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Εγώ είμαι νιάτο. Μετράω μόλις 10 χρόνια.
0: Πόπο. Είναι 10 χρόνια γεμάτα όμως, απίστευτο.
1: Είναι 10 χρόνια γεμάτα, αλλά άμα το σκεφτείς είναι τα μισά των υπολείπων.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί εδώ απέναντί μου τώρα έχω τις δυο τους που είναι από την αρχή, πριν από 20 mm-hmm. χρόνια. Η Βασούλα και η Στέλλα επίσης είναι από την αρχή, και άρα μετά σιγά σιγά αρχίσατε να έρχεστε, για να πούμε και τα υπόλοιπα ονόματα, Γεωργία μου. Μετά λοιπόν αρχίζουν και έρχονται ποιες.
2: Ήρθε η Ρούλα η Τσέρνου με τη Δέσποινα την Καλπενίδου, όχι συγγνώμη, ήρθε η Θέμη Δαϊβελένη με τη Μαρία τη Σολιδάκη. Mm-hmm.
0: Σας θυμάμαι στα συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
2: Ναι. Η Ρούλα η Τσέρνου με τη Δέσποινα την Καλπενίδου. Μετά ήρθε η Ναταλία, η Ειρήνη,
0: Ναταλία
2: η
0: Λαβαδάκη.
2: Ναι. Η Ειρήνη Κυριακού, η Αλίκη η Ατσαλάκη και η Ασημίνα η Πάτκου.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ειρήνη, όταν μπήκε στο σχήμα, τις είχες ήδη ακούσει τις Πλειάδες?
1: Ναι, φυσικά τις είχα ακούσει και τις θαύμαζα πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ ως θεατής πάθαινα, είχε αυτό το εφέ σε μένα, ότι άκουγα τις Πλειάδες και κάτι μέσα μου σκυρτούσε. Ανατρίχιαζα, έκλαιγα, αυτά πάθαινε όλα αυτά. Και επίσης ήξερα τη Γεωργία, έτσι και έγινε, γιατί εγώ πήγαινα στο μουσικό σχολείο, είχα τη Γεωργία καθηγήτρια, οπότε ναι, είχα επαφή με τις Πλειάδες.
0: Ωραία, εσείς από το χώρο του θεάτρου. Έτσι, ναι. Δεν είναι οι σπουδές σου, mm-hmm. αλλά και η πορεία σου. Δηλαδή, mm-hmm. εργάζεσαι ως ηθοποιός, κάνεις πράγματα, βέβαια, επειδή είσαι πάρα πολύ ανήσυχο πλάσμα. Τελευταία κάνεις κι άλλα, έμαθα. κεραμικές και άλλα ωραία πράγματα. Δεν σταματάς ποτέ. Δεν σταματάς ποτέ.
1: Αναγκαστικά.
0: Τώρα αναγκαστικά. Νομίζω ότι είναι η ψυχή σου τέτοια που είναι ανήσυχη. Θέλεις να κάνεις πράγματα πολλά. Εγώ σε έχω θαυμάσει πάρα πολύ και ως ηθοποιός σε παραστάσεις. Κάθε φορά που σε έχω δει, σε έχω θαυμάσει. Όταν μπήκες στις Πλειάδες, έχεις σπουδάσει ακαδημαϊκά θέατρο, έχεις κάνει τη θητεία σου στο μουσικό σχολείο. Δεν ήσουν άσχετη από το κομμάτι της μουσικής και των παραστατικών τεχνών. Και στις Πλειάδες τι είναι αυτό που ζεις πια σε αυτό το σύνολο?
1: Το τι ζω πια και το ποια ήταν η αρχή, νομίζω ότι έχω διανύσει και εγώ μια μεγάλη πορεία μέσα σε αυτό, διότι μπαίνοντας δεν περιμένεις αυτό που σου συμβαίνει. Δηλαδή είτε ξέρεις να τραγουδάς είτε δεν ξέρεις να τραγουδάς, που πες ότι εγώ ήξερα. Το ότι ξαφνικά πρέπει να μπεις σε αυτούς τους ρόλους του υπηρώτικου και να συντονιστείς τόσο πολύ βαθιά. Δηλαδή, αρχικά θυμάμαι ότι εγώ, η Αλίκη και η Ασημίνα, που είμαστε οι πιο καινούριες, υδρώναμε και ξεϊδρώναμε στις πρόβες. Δεν το πιστεύαμε. Δηλαδή, πόσο συγκέντρωση ήθελε αυτό το πράγμα για να κρατήσει ένα ίσο.
0: Έχω να σου πω ότι γελάνε οι άλλες δύο τώρα. Αλλά γιατί γελάτε και δεν μιλάτε στο κορίτσι, για πείτε.
3: Τα έχουμε περάσει κι εμείς αυτά. Τα δύο πρώτα χρόνια το είχαμε λιώσει το ίσο.
1: ήταν εξωφρενικά δύσκολο αυτό. Δηλαδή δεν το πιστεύαμε. Και ξέρεις, όταν το κάνεις και όλα σταματάει, είναι και απολαυστικό μέχρι να το βρεις και να μπορέσεις αυτό το πράγμα να το νιώσεις.
0: Στην αρχή είναι βάσανο, έτσι, είναι ζόρι.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: έχει πολύ δουλειά.
0: Και οικειοθελώς κιόλας. Δεν με βάλαν και με το ζόρι, εγώ ήθελα να πω.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, μέσα στα χρόνια, νομίζω ότι και μουσικά έχεις πάρα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Δηλαδή έχουμε ανοίξει και εμείς τη βεντάλια μας και έχουμε ερευνήσει έτσι και διάφορα είδη διαφορών χωρών. Δηλαδή έχουμε φύγει από το πολυφωνικό υπηρώτικο. Και νομίζω κατά βάση μία συνειδητοποίηση που έκανα πρόσφατα είναι ότι δεν είναι τόσο ο καημός μου να τραγουδάω τελικά, όσο να τραγουδάω με αυτά τα κορίτσια, αυτές τις γυναίκες πια.
0: Τι ωραίο, δηλαδή, αυτό που λες.
1: Μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στην ομάδα, υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες φυσικά, έτσι, δηλαδή...

0: Εννοείται.
1: Και ιδιοσυγκρασιακά και αισθητικά είμαστε αλλούνταλλού. Αλλά πάντα υπάρχει ένας τρόπος μέσω του τραγουδίσματος να συνδεόμαστε και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Κορίτσια, ισχύει αυτό που λέει η Ειρήνη?
2: Απόλυτα.
3: Ναι, ναι.
2: Απόλυτα.
0: Τι έχει αυτό το μαζί που τραγουδάτε και συντονίζεστε? Εγώ το έχω ρωτήσει γι' αυτό και σε άλλα αγαπημένα φωνητικά σχήματα και φωνητικά σύνολα. Και αν το θέλετε κυρίως γυναικών, τι έχει αυτό το μαζί να τραγουδάτε και να συντονίζεστε με όλες τις διαφωνίες και τις διαφορές που έχετε πριν? Κάποια στιγμή είστε μαζί όμως και πρέπει αυτό να γίνει σύνολο. Τι έχει αυτό το μαζί?
3: Ποια απαντάει?
0: Όλες, μία-μία.
3: Για μένα αυτό το μαζί έχει αυτή τη δύναμη, τη μοναδική δύναμη της ομάδας. Δηλαδή όταν συντονιζόμαστε πολλοί άνθρωποι σε κάτι που αγαπάμε και το φροντίζουμε, αυτό είναι ανυπέρβλητη δύναμη. Και είναι και αματικό για τη δική μου ψυχή, γιατί παρά τις διαφορές μας, τις τεράστιες διαφορές μας και τις τεράστιες αντιθέσεις μας, μπορούμε να συνυπάρχουμε όμορφα και δημιουργικά και αγαπητικά. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
0: Ιουλία μου,
2: δίνεις στις σχέσεις ένα τέτοιο βάθος, μια τέτοια ποιότητα που πραγματικά δεν έχω λόγια, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό το κάτι δεν έχω βρει ακόμη ποια είναι η λέξη που ταιριάζει. Μπορεί όντως πραγματικά να διαφωνούμε, να υπάρχουν χάσματα μεταξύ μας και θα έρθει μια στιγμή που απλά θα τραγουδήσουμε και μπορεί να κλαίμε όλες μαζί. Και λες τώρα τι έγινε, τι έχει συμβεί ακριβώς. Αυτό το πράγμα συμβαίνει, αυτό είναι μοναδικό και δεν ξέρω πώς να το ονομάσω.
0: Τώρα εγώ, Ειρήνη, που άκουγα και σένα πριν, άκουγα και τα κορίτσια τώρα να μιλάτε για διαφορές, φανταζόμουν αγεφύρωτες πια και εντυπωσιάζομαι κιόλας, γιατί εγώ θα σας βλέπω μαζί, δεν τις καταλαβαίνω αυτές τις διαφορές, δεν έχω έρθει και σε πρόβες σας. Τι γίνεται στις πρόβες?
1: Κρίνουμε πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, μπράβο, όχι, μπράβο.
1: Τι γίνεται στις πρόβες, εξαρτάται πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε. Δηλαδή παλιά αυτό που συνέβαινε τα πρώτα, ας πούμε, 12-13 χρόνια είναι ότι κάναμε πρόβες μία φορά τη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο είχε μία, ας πούμε, μία συνοχή. Δηλαδή δημιουργούσε μία συνοχή στο σχήμα. Και τα πράγματα διαχειρίζονταν την ώρα, τα διαχειριζόμασταν μάλλον την ώρα που συνέβαιναν, πιστεύω. Τώρα πια, που ζούμε σε διαφορετικές πόλεις, που βρισκόμαστε μία φορά κάθε 3 μήνες, το προσπαθούμε σκληρά βέβαια, έχει άλλα συστατικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα θα σας πω, ότι την πρώτη μέρα, ό,τι πρόγραμμα και αν έχουμε βάλει, κατά βάση θέλουμε να κάτσουμε και να πούμε τα νέα μας και να κάνουμε μασάζ.
0: Έμα.
1: Δηλαδή, πάνω και εγώ είμαστε ότι έχουμε να βγάλουμε συναυλία. Η πρωταρχική ανάγκη είναι να κάνουμε παρέα,
0: να ξαναβρεθείτε
1: και να συνδεθούμε, ναι. Και νομίζω, για να επιστρέψω και σε αυτό που έλεγες πριν, ότι στις πρόβες και στο τραγούδι το ίδιο, ένα βασικό στοιχείο είναι ότι αναγκάζεσαι να αφήσεις στην άκρη ό,τι σε αποσυνδέει και όλες τις διαφωνίες. Δηλαδή, η συνήχιση έχει κάποια χαρακτηριστικά, ας πούμε, πολύ μαγικά. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με την ίδια τη μουσική αυτό.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας ή πριν από λίγο, μιλάμε για τις Πλειάδες. Αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο φωνητικό σύνολο που γιορτάζει 20 χρόνια... Κάνουμε μία ραδιοφωνική εκπομπή λοιπόν για τα 20 χρόνια. Εσείς μην νομίζετε πως έχετε ξεμπερδέψει 3 κορίτσια, γιατί είστε 3 εδώ και μου λείπουν άλλες 6. Οπότε αν θα κάνουμε επαιτειακά 20χρονα, θα τις φωνάξω και τις υπόλοιπες. Μα τηλεφωνικά, μα εδώ κάτι θα γίνει, δεν γλιτώνουνε. Αν μας ακούτε κορίτσια ή άλλες, δεν έχετε γλιτώσει, να το ξέρετε. Λοιπόν, οι Πλειάδες όλα αυτά τα 20 χρόνια ξεκίνησαν. Η αφετηρία ήταν η μελέτη, η ερμηνεία της ελληνόφωνης πολυφωνίας της Ηπείρου. Στη συνέχεια όμως έκαναν πάρα πολλά πράγματα καινούργια, δηλαδή έψαξαν, μπήκανε και σε άλλο υλικό, μπήκανε σε μουσικές από διάφορες χώρες, έχουν βγάλει δύο προσωπικούς δίσκους ως σχήμα και ένα δίσκο μαζί με τους Εγκαρδία με τους οποίους συνεργάστηκαν. Δεν συνεργάστηκαν όμως μόνο με τους Εγκαρδία, έχουν συνεργαστεί και με τον Νίκο Ξηδάκη, με τον Νίκο Κυπουργό, με τον άλλον αγαπημένο Δημήτρη Σωτηρίου. Και πολύ πολύ πρόσφατα, το 23 και το 24, με τον Μάριο Χατζιπροκοπίου σε σκηνοθεσία της Κορίνας Βασιλιάδου, που κάνατε την παράσταση τοπική, τροπική, και στην Αθήνα και εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αμαλία. Πώς ήταν αυτή η παράσταση για σας?
3: Μαγεία.
0: Ήμουν σίγουρη γι' αυτό, γιατί σας έβλεπα στη σκηνή και σας καμάρωνα. Ειρήνη, πώς ήταν αυτή η παράσταση?
1: Μαγεία.
3: Η Ειρήνη είχε την τύχη να παίζει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε το έζησε και στις δύο εκδοχές.
1: Ναι, δουλέψαμε, ήταν ιδανικές οι συνθήκες, δεν μπορούσα να το περιγράψω. Στο θέατρο δεν σου συμβαίνει πολύ συχνά να δουλεύεις με ιδανικές συνθήκες. Mm. Και φυσικά δεν εννοώ τα τεχνικά, γιατί εκεί πάντα θέλει πάρα πολύ κόπο σε αυτή τη χώρα. Αλλά στο μεταξύ μας, το πώς λειτουργήσαμε, πόσο ερευνήσαμε, πόσο βαθιά μπήκαμε, πόσο καλά περάσαμε, πόσο γελάσαμε, αυτό ήταν μια φοβερή πραγματικά σύμπραξη και με την Κορίνα, τη Βασιλιάδου, και με τον Βασίλη τον Τριφλιτσάνη που ήταν ο ηθοποιός της παράστασης, και μεταξύ μας.
0: Βέβαια. Ναι. Και εμάς μας μαγέψατε και νιώσαμε αυτή την βαθιά συγκίνηση μιας απαλότητας και μιας ανθρωπιάς που έβγαζε όλο αυτό το που φτιάξατε, όλη αυτή η παράσταση. Ήταν πραγματικά ένα απάφρασμα αγάπης όλο αυτό που ζήσαμε. Ιουλία, πώς ήταν αυτή η συνεργασία με τις Πλειάδες, εσύ πώς την είδες?
2: Εγώ την είδα απ' έξω, γιατί ήμουν από τα μέλη που δεν συμμετείχα στη συγκεκριμένη παράσταση, και με αφορμή αυτό, ας πούμε, κάπως ήθελα να μοιραστώ και τον τρόπο που λειτουργούμε ως Πλειάδες, και ίσως και γι' αυτό υπάρχουμε τόσα χρόνια. Σε κάποιες παραστάσεις, σε κάποιες συναυλίες θα εμφανιστούμε σε μικρότερα σχήματα, όπως καλή ώρα στους τοπικούς τροπικούς. Ήμασταν οι τέσσερις από τις 9 στην Αθήνα, οι τέσσερις από τις 9 στη Θεσσαλονίκη, διότι ζούμε και εργαζόμαστε σε διαφορετικές πόλεις. Ευτυχώς έχουμε πιάσει από Ξάνθη μέχρι Κρήτη και μέχρι νησιά, Πάρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ απορώ κάθε φορά πώς καταφέρνετε από τα τέσσερα σημεία της χώρας να συναντιέστε και να οργανώνεστε, αλλά μπράβο σας.
2: Και υπάρχει δυσκολία σε σχέση με αυτό, οπότε αν δεν υπάρχει ένας απόλυτος σεβασμός στην προσωπική συνθήκη της κάθε μίας, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό το πράγμα να λειτουργήσει και να συνεχίσει μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό πάμε όπως μας πάει. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη Δέσποινα και τη Γεωργία. Mm-hmm. Είμαστε τρεις δηλαδή στην αρχική μας βάση.
0: Εσύ, Ειρήνη μου, πού είσαι τώρα?
1: Εγώ είμαι στην Αθήνα τώρα.
0: Ωραία. Οι υπόλοιπες, η Ναταλία είναι στην Αθήνα.
1: Η Ναταλία και η Βασούλα είναι επίσης στην Αθήνα.
0: Ωραία.
1: Η Αλίκη είναι στην Κρήτη. Mm-hmm. Η Ασημίνα είναι στην Πάρο. Και ναι. Η Στέλλα είναι στην Ξάνθη.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Σκόρπισε ο αέρας.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
0: Θα μείνει στην παρέα μας, Ειρήνη?
1: Φυσικά.
0: Εννοείται.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω, κορίτσια, ότι έχουμε ήδη αγαπημένη φίλη, η οποία λέει να λαμβάνω εγώ την οργάνωση συνδρομής, αν θέλετε. Και επίσης τις πρώτες συμμετοχές. Για όσους δεν είχατε ακούσει πιο πριν, έλεγα ότι αφού δεν μπορούν να έρθουν αυτές οι μεγάλες πια σε ηλικία γυναίκες που είναι από τα χωριά στα οποία πήγε και συγκλονίστηκε πρώτη φορά, τα χωριά στην Νότιο Λιβανία με τα πολυφωνικά, τα γυναικεία, έχουν διαφορά από τα αντρικά?
1: Καταρχήν μπορούν να τραγουδηθούν μόνο από γυναίκες ή μόνο από άντρες ή και από μεικτά. Βρήκα τουλάχιστον στην έρευνα που έκανα ότι κάποιο κομμάτι είναι αμιγός γυναικείο ή αμιγός ανδρικό. Ωραία. Ανάλογα και με το ποιοι είναι διαθέσιμοι, τραγουδάνε.
0: Τέλεια. Και τους έλεγα λοιπόν ότι έλεγα στα κορίτσια, τις έλεγα μάλλον, αχ αυτή η γλώσσα, αχ αυτή η γλώσσα που ακόμα δεν την έχουμε ξεκαθαρίσει να είναι όπως πρέπει. Τις έλεγα λοιπόν ότι να πάμε εμείς, άμα δεν μπορούν να έρθουν αυτές οι γυναίκες. Τι καλύτερο να τις γνωρίσουμε και στον τόπο, δηλαδή στο χωριό τους που ζουν, και εμείς είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους όπως πραγματικά ζουν, όχι να τους φέρνουμε στα μέτρα μας. Και αμέσως ξεσηκώθηκαν φίλες και είπανε να το κάνουμε, το οργανώσουμε. Λοιπόν, όμως για την ώρα θα πω ότι κάντε τις προσευχές σας σε όποιο θεό ή πνεύμα πιστεύετε, να είναι καλός ο καιρός την Κυριακή, γιατί την Κυριακή οι Πλειάδες έχουν προγραμματίσει την επετειακή συναυλία τους στην αυλή του Τελόγλιου. Το Τελόγλιο, ένας πολύ καινούριος ωραίος χώρος εκεί, το Τελό, και θα γίνει μια ωραία επετειακή συναυλία εκεί. Αν έχετε δει αυτή την ωραία φύσα, θα έχετε αναρωτηθεί ποια τη σχεδίασε. Βέβαια νομίζω ότι είναι η ίδια έμπνευση που ήταν και στο δεύτερο συντή σας. Σωστά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε εδώ πέρα, δημιουργούς, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία αυτή η φύσα.
1: Ειρήνη.
2: Ναι. Λοιπόν, οι φιγούρες αυτές τις είχε σχεδιάσει η φίλη μας η Φανή Λυκίδη, η οποία είναι ένα φοβερά ταλαντούχο πλάσμα, και κάποια στιγμή της ζητήσαμε, τέλος πάντων είχαμε μια σύμπραξη θα πω, να μας φανταστεί και να μας φτιάξει μια ταυτότητα. Αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει σε αυτές τις φιγούρες, και το υπόλοιπο γραφιστικό κομμάτι το έχει αναλάβει μια άλλη κοπέλα, γραφίστρια και εικαστικός, η Εμμανουέλα, τώρα να σας πω
0: Ιδρετάκη, εδώ, θα σου μιλήσει το σκονάκι, τι στεναχωριέσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα σκονάκια, και παρόλο που εδώ πέρα έχουμε και απέναντί μου έτσι καθηγήτρια και αυτά, θα πρέπει να παραβλέψει ότι έχω σκονάκι, γιατί είναι πολύ χρήσιμο τώρα. Μπράβο στα κορίτσια πάντως.
2: Όλα τα γραμμένα τις τα έχουμε.
0: Λοιπόν, μπράβο στα κορίτσια πάντως.
2: Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά.
0: Πολύ καλή.
2: Και εγώ.
0: Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή είναι από τις αφίσες που τις βλέπεις, τις ξεχωρίζεις και λες, εγώ αυτή θέλω να την έχω και στο σπίτι μου, αν γίνεται.
1: Θα σου δώσουμε μία.
0: Δεν θα μου δώσετε μία? Ζητιάνεψα, όπως καταλάβατε. Και πήρα σχεδιασμός λοιπόν φιγούρων η Φανή Σκουλικίδη και γραφιστική επιμέλεια artwork σε όλη την αφίσα και λοιπά, η Εμμανουέλα Δρετάκη, φωνητικό σύνολο Πλειάδες. Και Ειρήνη, ποιο είναι ένα πολύ αγαπημένο σου τραγούδι που θέλεις πάρα πάρα πολύ να το ακούς, να το λέτε κάθε φορά? Μπορείς βέβαια, επειδή όπως είπες και εσύ ζωρίστηκε στα δύο πρώτα χρόνια όπως και όλες οι new entry, να πεις και ποιο είναι αυτό που σε δυσκόλεψε πιο πολύ. Πιο απ' όλα.
2: Εντάξει, τα επιρωτικά με δυσκόλεψαν φυσικά, αλλά εννοείται ότι υπάρχουν τραγούδια που αγαπώ και τραγούδια που δεν αγαπώ για όχι συγκεκριμένους λόγους. Ενώ δεν είναι πάντα πολύ έλογο αυτό που νιώθεις με τη μουσική. Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα πάρα πολύ το Vai Dili Dili, που είναι ένα τουρκικό τραγούδι του γάμου που έχουμε μάθει και λέμε. Και αντίθετα δεν αγαπώ, να σας το πω και αυτό έτσι, μην εξειδανικεύουμε τα πράγματα. Το Room Alive, που είναι ένα τσιγκάνικο τραγούδι, πάρα πολύ χαρούμενο, πάρα πολύ...
0: Και πολύ γνωστό.
2: Πολύ γνωστό, πολύ αλέγκρο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν.
0: Δεν σου πάει. Τώρα με βάζεις όμως στον πειρασμό να σε ρωτήσω, όταν δουλεύετε τραγούδια που είναι από άλλες μουσικές παραδόσεις, που δεν έχεις γεννηθεί με αυτές και τις ξέρεις λίγο, τις μαθαίνεις δηλαδή κλπ. Mm-hmm. Σε βοηθάει, νομίζεις, τώρα λίγο, βάλει και το κομμάτι της, των σπουδών του θεάτρου που έχεις κάνει, σε βοηθάει μπαίνοντας αυτόν τον ρόλο και τραγουδώντας ένα κομμάτι άλλης μουσικής παράδοσης, νομίζεις να γνωρίσεις λίγο καλύτερα κάτι που δεν ήξερες, έναν πολιτισμό που δεν ήξερες?
2: Σίγουρα. Αυτό συμβαίνει σίγουρα. Καταρχήν, εντάξει, μπαίνουμε πάντα στο να καταλάβουμε, στο να μάθουμε τους στίχους, το πλαίσιο.
0: Το κάνετε πάντα αυτό, Γεωργία? Δηλαδή, όταν λέτε ένα τραγούδι, ξέρετε τι λέτε, τι τραγουδάτε, έτσι?
1: Φροντίζουμε να βρίσκουμε μετάφραση και όσο το δυνατόν καλύτερη προφορά των πρωτότυπων στίχων.
0: Είναι δύσκολο αυτό, η βιβλία?
3: Αυτό, ναι, κάποιες μπορεί να δυσκολεύονται λίγο παραπάνω, κάποιες λίγο λιγότερο. Εγώ, ας πούμε, έχω έτσι μια πολύ, μια ιδιαίτερη αιμονή με τη σωστή προφορά των λέξεων.
0: Σας ζαλίζει η Ειρήνη, η Ιουλία? Λέει, αυτό, κορίτσια, δεν είναι έτσι.
2: Οπότε... Η Ιουλία δεν μας ζαλίζει ποτέ.
3: Οπότε η κάθε μία έχει κάπου έτσι τα δικά της τα κολλήματα και το φέρνει αυτό στην ομάδα, οπότε έτσι χτίζεται το τυχάκι.
0: Ποιο είναι αγαπημένο σου τραγούδι? Ή ένα από τα πολύ αγαπημένα σου?
3: Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου είναι... Από δύο. Τώρα έτσι,
0: να πεις δύο.
3: Το Μήλο μου. Mm-hmm. Το πολυφωνικό υπηρώτικο και το αλβανικό που μόλις ακούσαμε.
0: Πριν από
3: από
0: λίγο.
3: Τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Γεωργία, τι να πω τώρα, 20
1: Εμένα
0: χρόνια
1: όλα
0: Παναγία
1: τα
0: μου.
1: Πολυφωνικά υπηρώτικα. Mm-hmm. Και νομίζω το Μάνα Αργυρό, που είναι από Χαλκιδική. Μάνα Αργυρό Κλοντήρη.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, ούτε θυμάμαι τι έχουμε δώσει, αλλά κάτι έχουμε δώσει. Ωραία.
1: Δώσει.
0: Και επειδή είναι 2 λεπτά, πάμε να τα ακούσουμε τώρα, γιατί θέλουμε να προλάβουμε μετά να ακούσουμε ένα άλλο. Μην χάσουμε. Πάμε.

0: Ιουλία, εσύ που ασχολείσαι πάρα πολύ με τις προφορές, για πες μας τώρα αν ήταν καλή η προφορά αυτή και από πού ήταν αυτό το τραγούδι.
1: Ήταν καλή, αλλά δεν ήταν τέλεια.
0: Όχι που δεν θα το έλεγε.
1: Ήταν ένα βουλγάρικο πολυφωνικό. Στην προσπάθειά μας να ανοιχτούμε και τις άλλα είδη πολυφωνίας, έχουμε καταπιαστεί με κάποια βουλγάρικα πολυφωνικά, το αλβανικό που ακούσαμε και νωρίτερα, από την Κάτω Ιταλία στη συνεργασία μας, πολυφωνικά της Κάτω Ιταλίας.
0: Πώς ήταν με τους Αγκαρδίες συνεργασία?
2: Εξαιρετική ήταν και αυτή, φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία.
0: Πάρα πολύ ωραία, εγώ πολύ σας χάρηκα και εκεί. Λοιπόν, Πλειάδες, να θυμίσουμε τι είναι οι Πλειάδες και πώς πήρατε το όνομά τους.
2: Οι Πλειάδες είναι ένα αστερισμός και η ιδέα για την ονομασία, την ιδέα για την ονομασία την έφερε η φιλόλογος της ομάδας, που είναι η Στελίτσα Γκρίγκοβιτς. Και είπε,
0: το κορίτσι μας το ξανθιώτικο.
2: Ναι. Και είπε, κορίτσια, Πλειάδες θα μας πούμε, γιατί είναι και πολλές, αλλά είναι και ένας αστερισμός, όπως και εμείς. Είμαστε πολλές, αλλά μια ομάδα.
0: Τέλεια.
2: Και έτσι έκλεισε.
0: Τέλεια. Οι Πλειάδες, λοιπόν, είναι η Αλίκια Τσαλάκη, Στέλλα Γκρίγκοβιτς, Βασούλα Δελή, Δέσποινα Καλπενίδου, Ειρήνη Κυριακού, Ναταλία Λαμπαδάκη, Ασημίνα Πάτκου, Ιουλία Ρούτζιου, Γεωργία Τέντα. Και οι εννιά κάνετε πολλά πράγματα εκτός από τις Πλειάδες. Τόσα πολλά που όταν σκεφτόμουν μήπως πρέπει να πούμε η κάθε μια από ποιο χώρο έρχεται η Ειρήνη, κοιταχτήκαμε οι τρεις που είμαστε στο στούντιο και λέμε άσε μην το κάνουμε καλύτερα γιατί θα τελειώσουμε του χρόνου. Με όλα αυτά που κάνετε.
3: Εγώ θέλω να πω έτσι να μοιραστώ κάτι. Ότι εμείς όταν μπήκαμε, τα καινούργια μέλη, πριν από 10 χρόνια ξαναλέω, τα κορίτσια είχαν ήδη γράψει μια δεκαετία που τραγουδούσαν πολυφωνικά υπηρώτικα. Και φυσικά αυτό είχε εγγραφεί μέσα τους και είχαν μια τρομερή αγάπη και εμπλοκή με αυτό το είδος. Εμείς μπήκαμε και μην έχοντας πάει ποτέ μα ποτέ στο πεδίο, ας πούμε. Μην έχοντας πάει ποτέ σε χωριά που τραγουδάνε πολυφωνικά, ενώ βιωμένα, δεν είχαμε τέτοια σύνδεση με αυτό το είδος. Και λίγο θα πω ότι ανυπομονούσαμε κιόλας να περάσουμε σε άλλο ρεπερτόριο, να ανακαλύψουμε έτσι και άλλες πολυφωνίες, άλλες γλώσσες, άλλες κουλτούρες κτλ. Πριν από 2-3 χρόνια λοιπόν αποφασίσαμε ότι για το καλό της ομάδας μας πρέπει να κάνουμε μία επιστροφή, πρέπει να πάμε όλες, παλιές και καινούργιες, όσες μπορούμε, να επιστρέψουμε εκεί στα χωριά που έκανε η Γεωργία την έρευνα.
0: Για πες.
3: Και αυτό ήταν μία συγκλονιστική εμπειρία. Διότι πήγαμε εκεί για μία εβδομάδα, κάναμε ένα οδηπορικό, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίναμε από χωριό σε χωριό, μιλούσαμε με κόσμο, βρισκόμασταν σε πλατείες, μας ανοίγαν τα σπίτια τους. Δηλαδή υπήρξε και μία ποικιλία εμπειρία. Αλλά ήταν πραγματικά... Νομίζω ότι μας γύρισε όλες πάρα πολύ στο τι είναι το πολυφωνικό τραγούδι.
0: Τι ωραίο αυτό που λες, Ειρήνη. Τι ωραίο είναι αυτό που λες. Δηλαδή ξαναγυρνάς πάλι στο πρωτογενές, στην αρχή, στη μάνα, στη μήτρα και καταλαβαίνεις τι αξίζει. Πιο πολύ και γιατί αξίζει. Χίλια μπράβο, κορίτσια, που είστε 20 χρόνια, κάποιος από την αρχή, την αγάπη μας και σε όλα τα μέλη τα οποία περάσανε κάποια στιγμή, ζήσανε στις Πλειάδες, αυτή την ωραία κολεκτίβα και τώρα κάνουν άλλα πράγματα. Μια φορά Πλειάδα, πάντα Πλειάδα, το ξέρετε εσείς που δεν είστε τώρα Πλειάδες.
3: Ευχαριστούμε, πραγματικά τις ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες, ακόμα και αν κάποιες δεν τις έχουμε γνωρίσει.
0: Έτσι είναι, γιατί φτιάχτηκε, γιατί αυτό το σχήμα έτσι συνεργατικά και όμορφα φτιάχτηκε.
3: Κάτι έχτισαν πάνω στο οποίο εμείς συνεχίσαμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, ανυπομονώ να σας δω όλες μαζί την Κυριακή, γιατί καλά τα λέμε από μακριά, Ειρήνη μου, αλλά και μια αγκαλιά και ένα βλέμμα από κοντά αξίζει πάντα. Και
3: βέβαια,
0: το ξέρεις πολύ καλά και τι αγάπη σας έχω. Οπότε, η Ειρήνη που ήταν στο τηλέφωνο, η Γεωργία και η Ιουλία που ήταν σήμερα εδώ, αλλά και οι υπόλοιπες κορίτσια που ξέρω πως ζηλεύετε που δεν ήσασταν σήμερα μαζί μας, αλλά θα επανορθώσω και με άλλη εκπομπή. Και ο Γιώργος Λιάκης που φρόντισε για τον ήχο, αυτή που σας μιλάει τώρα η Αναστασία. Ήταν πολύ χαρούμενη που σήμερα είχε αυτές τις γυναίκες παρέα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναείδα και που ξαναμιλήσαμε.
2: Και εμείς.
3: Σε ευχαριστούμε.
0: Κάθε φορά. Στο Τελόγλιο, λοιπόν, στην αυλή του Τελογλίου, αυτή την Κυριακή, 24 Μαΐου, οι Πλειάδες θα γιορτάσουν τα 20 τους χρόνια. Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
3: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
5: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
6: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
7: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 20 Μαΐου, κίνηση ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026 του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζεται το θεατρικό έργο «Το ψυγείο», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Την ημέρα των γενεθλίων της, η πρωταγωνίστρια λαμβάνει δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά της. Στέκει εκεί, κατά μεσής του living room, ένα καθημερινό αντικείμενο που μετατρέπεται σε απειλή, προκαλώντας τη τρόμο και ταραχή. Τι κρύβεται στο εσωτερικό του? Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται το έργο «Μία ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Η Ένα Μεντή γίνεται μια ηλικιωμένη μοδίστρα που έρχεται αντιμέτωπη με τα κομμάτια της ζωής της καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Η προσωπική της ιστορία συναντά κομμάτια από την ιστορία της νεότερης και της σύγχρονης Ελλάδας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία της Σελίν Σιαμά, το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται. Στα τέλη του 18ου αιώνα, μια ζωγράφος καταφθάνει σε ένα νησάκι της Βρετάνης για να ζωγραφίσει το γαμήλιο πορτρέτο μιας νεαρής κοπέλας. Στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, η μέτσο σοπράνο Κασάνδρα Δημοπούλου εμφανίζεται σε ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ τραγουδιού που ενώνει την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική της Ευρώπης με την όπερα και την κλασική δημιουργία μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Η Μαρία Θοίδου παρουσιάζει στη μικρή σκηνή τη μουσική παράσταση «Από την ακτή μέχρι το κύμα» με συνθέσεις, λόγο και μουσική που αντλούν έμπνευση από τις στιγμές, τα συναισθήματα και τις εσωτερικές διαδρομές της ζωής. Στο Artbox Φαργκάνη παρουσιάζεται η χορευτική performance «Φόβς Άγρια Θηρία». Σε σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία της Αναστασίας Τέι, η παράσταση συνδυάζει χορό, φωνή, μουσική και φως, εξερευνώντας το όριο του εαυτού, τη σωματικότητας και της αυτοεικόνας. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική αρχαιακή έκθεση Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ ΙΜΑ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι ο 9.58 στους δέκτες σας, είναι η βόλτα συντροφιά σας αυτή την ώρα, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα, για μια σχεδόν ώρα. Η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα συντροφιά με δύο γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Με ιδιαίτερα δημιουργικά, πρικισμένα καλλιτεχνικά, αλλά και πολύ αγαπητά μας πρόσωπα. Στο πρώτο μέρος, για να σας κάνω έτσι την περίληψη, την προπαρουσίαση των όσων θα μοιραστούμε μαζί σας. Στο πρώτο μέρος είναι κοντά μας εδώ ο Γιάννης Μίτσης, μουσικός, τραγουδοποιός, συνθέτης. Αυτό ωραίο μακρύ ταξίδι από τα Γιάννενα στην Ευρώπη και μετά ως τη Θεσσαλονίκη. Να μιλήσουμε για τη βραδιά της συνάντησης με τους Όμα, παλιούς μουσικούς φίλους του και συνοδοιπόρους. Στο δεύτερο μέρος θα είναι κοντά μας η Μαργαρίτα Αλκυτάρη, μια νέα τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια που έχει καταθέσει ένα δίσκο με τον τίτλο «Τα αδύνατο», ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, και κατάφερε με αυτό το αδύνατο να κάνει δυνατό να αγαπήσουμε τα τραγούδια της. Πάμε όμως να γνωριστούμε εδώ, μάλλον να συναντηθούμε, να ανταμώσουμε και να χαιρετηθούμε τον πρώτο καλεσμένο. Γιάννη Μίτση, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς είσαι, εντάξει, ωραία.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Έχουμε χαθεί λιγάκι, καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Έχουν περάσει κάποια χρόνια που τα είχαμε πει.
0: Ναι, καιρός λοιπόν να μιλήσουμε για καινούργια πράγματα, για καινούργιες δουλειές. Αλλά να σε ξεκινήσω λίγο εγώ από τα πριν. Να πιάσουμε λίγο τα τραγούδια από εκεί που τα αφήσαμε. Είναι από τα σύννεφα παντού ο τόπος μου. Και με αυτό σε καλωσορίζω στο Ραδιοθάλαμο.

0: Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας με τον Γιάννη Μίτση, όπως προανέφερα, πρώτο τραγούδι «Ο τόπος μου» από το 2021, δηλαδή από την τελευταία παρουσίαση της προσωπικής σου δουλειάς στο Σύννεφα Παντού. Τώρα όμως έχουμε καινούργια πράγματα και έχουμε και μια συνάντηση με τους ΩΜΑ. Να ξεκινήσουμε από εδώ λοιπόν, να πάμε σε αυτή την ιστορία της σχέσης με τους συγκεκριμένους μουσικούς και τι θα παρουσιάσετε.
1: Βεβαίως, έχουμε μια συναυλία αύριο στη μικρή σκηνή με το σώμα. Ο Βαγγέλης και ο Περικλής Μπουλουκτσής, που είναι η βάση των ΩΜΑ, είμαστε συνοδοιπόροι από την εφηβεία. Παίζαμε, μάθαμε δηλαδή μουσική σχεδόν μαζί με τα πρώτα συγκροτήματα των Ιωαννίνων. Αργότερα παίξαμε με το κεφάλι 24 μαζί.
0: Δικά σας κομμάτια τότε,
1: Γιάννη Μίτση. Δικά μας. Ναι. Και από τότε είχαν μπει κάποια τραγούδια στην κάτω, δηλαδή δουλευότανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μεγαλώνοντας άρχισε ο καθένας να κάνει ένα παίρνει το δρόμο του, ναι. Οπότε αφήθηκε εκείνη η δημιουργική κατάσταση. Αλλά σε όλο αυτό το διάστημα, όποτε βρίσκαμε καιρό, ηχογραφούσαμε και καταλήξαμε το να έχουμε μια ολόκληρη δουλειά, η οποία έχουν ανέβει δύο κομμάτια ήδη από το μετρονόμο, τις εκδόσεις μετρονόμου, και ελπίζουμε το φθινόπωρο να ανέβει όλος ο δίσκος.
0: Πόσα κομμάτια συνολικά περίπου έχετε φτιάξει?
1: Έχουμε φτιάξει γύρω στα 10.
0: Αυτό είχε διάρκεια, τι ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια που λες, ας πούμε, ότι τα λέγατε ή έτσι?
1: Ναι, ναι. Οι ηχογραφήσεις βέβαια έγιναν το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Οι ΩΜΑ στο μεταξύ τι κάνουν?
1: Οι ΩΜΑ έχουν...
0: Εκτός από εσένα, ας πούμε, που γνωρίζουμε λίγο πολύ, ναι, την καλλιτεχνική σου διαδρομή.
1: Οι ΩΜΑ έχουν μια μεγάλη διαδρομή επίσης σαν σχήμα. Έχουν κυκλοφορήσει πολλά άλμπουμ. Εκτός δηλαδή, γιατί έχουν ακόμα το κεφάλαιο 24 με τον Αντώνη το Λιβγεράτο.
0: Υπάρχει σαν συγκρότημα δηλαδή, σαν σχήμα αυτό?
1: Υπάρχει ακόμα, ναι. Ηχογραφούν, έχουν αρκετές δουλειές. Είναι ελληνόφωνη κυρίως μπάντα, πειραματική, και η αυριανή μας συνέβρεση είναι, χωρίζεται σε τρία μέρη κάπως, δηλαδή η παράσταση αύριο. Θα ανέβω εγώ να πω μερικά τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία, όπου θα καλέσω μετά την μπάντα στη σκηνή, θα παίξουν μερικά κομμάτια. Και στην πορεία θα ανέβω και εγώ και θα παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά την οποία έχουμε.
0: Από την οποία έχουμε κάποια δείγματα.
1: Έχουμε κάποια δείγματα.
0: Ναι. Και μπορούμε να ακούσουμε το «Με θάλασσα».
1: Μια θάλασσα από φως.
0: Μια θάλασσα από φως. Το οποίο το είχαμε σε μια έτσι πιο εκτεταμένη, ας πούμε, μορφή. Τώρα το έχετε κάπως συντομεύσει.
1: Αυτή είναι η ραδιοφωνική, ας πούμε.
0: Η ραδιοφωνική το εκδοχή.
1: Πιο μικρή είναι, πιο, γιατί...
0: Ωραία. Να το ακούσουμε λοιπόν, θα μας το δώσει ο Απόστολος Κοσμόγλου, που φροντίζει τον ήχο. Ούτε συστηθήκαμε σήμερα. Λοιπόν, εκτός από τον Γιάννη Μίτση που είναι εδώ, είναι και ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια. Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης, που σας κρατώ στην τροφιά με λόγια και τραγούδια. Ακούμε το τραγούδι.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Η Βόλτα στην Τροχιά σας, ο Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια την παρουσίαση, ο Γιάννης Μίτσης μαζί μας, με αφορμή την συναυλία τους από κοινού με τους Όμα στη μικρή σκηνή, Πέμπτη βράδυ στις 9.30. Το ύφος εδώ όμως είναι λίγο πιο έτσι καλοκαιρινό, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό, πέρα από το στίχο, κουβαλάει έτσι μια πιο νοχελική ηλεκτρική ροκ αντίληψη.
2: Ναι.
1: Ναι. Γενικά, σε τι ύφος κινείστε μουσικά, ας πούμε?
2: Κυρίως δηλαδή... είναι μπαλάντες τα κομμάτια που γράφονται. Ηλεκτρικές μπαλάντες, ελληνόφωνες, ψυχεδελικές.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετά πειραματικές,
1: αλλά
2: κυρίως μελωδικές όμως. Δηλαδή...
1: Ναι. Πώς είναι η διαδρομή σήμερα των τραγουδιών, Γιάννη Μίτση? Δηλαδή, μέσα από τις συναυλίες σίγουρα, αλλά από την άλλη την πλευρά, μέσα από το διαδίκτυο, δισκογραφικά, κινούνται, τίποτε? Πώς είναι το κλίμα, πώς είναι το πράγμα σε αυτά?
2: Κινείται μέσω πια, μέσω το διαδίκτυο τα τραγούδια. Τώρα το να φτάσει στον ακροατή ένα τραγούδι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Φτάνει όμως. Φτάνει όμως. Δηλαδή έχουμε τραγούδια τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από καινούριους ανθρώπους και φτάνουν στα αυτιά μας δηλαδή. Και όταν μας αρέσει αυτό που ακούμε, συνήθως κάνουμε μια έρευνα στο... κατεβάζουμε ή πάμε στο Spotify και το ακούμε. Από εκεί το μοιραζόμαστε.
1: Ακούς εσύ νέα παιδιά, μικρούς, μουσικούς, νέους?
2: Εγώ βεβαίως ακούω. Ακούω συνέχεια μουσική.
1: Έχεις και λόγους, πώς το λένε, και οικογενειακούς λόγους να ακούσεις τους νεότερους.
2: Ναι. Όχι, είναι αλήθεια είναι αυτό. Με αναγκάζει βέβαια αυτή η εποχή το να ψάχνουμε. Αλλά γιατί παλιότερα κάπως φτάνανε τα πράγματα διαφορετικά στα αυτιά μας. Τώρα πρέπει να παρακολουθήσεις τις σκηνές, αυτό που λέγεται, δηλαδή, ξέρω εγώ, οι ράπερ τώρα, ας πούμε, μια τεράστια γκάμα καλλιτεχνών, οι οποίοι πρέπει να τους ψάξεις, να δεις ποιοι από αυτούς είναι που... και τι λένε και όλα
1: κυρίως
2: αυτά.
1: Κυρίως αυτό, τι λένε, πώς
2: τα
1: το λένε.
2: Τα σχήματα, όλα αυτά που παίζουν με τον παραδοσιακό τρόπο και εκεί έχουμε...
1: Άλλη μεγάλη σχολή αυτή,
2: άλλη μεγάλη σχολή.
1: Ζει αναβίωση, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Το νέο παραδοσιακό, ας πούμε, το πειραγμένο παραδοσιακό.
2: Και εκεί πέρα όμως ακούμε πράγματα πολύ ωραία.
1: Πολύ ενδιαφέροντα και εκεί,
2: Και μετά έχουμε τους καινούργιους δημιουργούς που φτάνουν στα αυτιά μας, που αρχίζουν και είναι ωραία. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι είναι μια καινούρια φουρνιά δημιουργών με άλλο στυλ και ύφος, που εμπεριέχει βέβαια τα πριν πράγματα της ελληνικής τραγουδοποιίας.
1: Αλλά σε τι διαφέρουνε? Είναι πιο...
2: Έχουν καινούριο λόγο. Έχουν καινούριο λόγο, είναι λίγο πιο εσωστρεφείς. Αλλά είναι...
1: Ίσως επειδή δεν έχουν και δυνατότητα να βρεθούν σε μεγάλο κοινό. Δηλαδή παίζονται τα κομμάτια τους κατευθείαν στο διαδικτύο, ας πούμε. Ανεβαίνουν μόνο ψηφιακά. Έτσι, είναι πολύ μικρό, δηλαδή, πολύ μικρή επαφή τους με τον κόσμο. Ενώ στη δικιά σου τη γενιά, έτσι, στη δικιά σου την εποχή, δοκιμαζόσασταν στη γειτονιά εσείς, παίζοντας.
2: Τελείως διαφορετικά,
1: Ναι, γι' αυτό το αναφέρω. Αλλιώς τα πράγματα.
2: Τελείως διαφορετικά.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο ποιοι θα είναι μαζί σας, έτσι. Δηλαδή, Περικλής Μπουλουχτσής, Βαγγέλης Μπουλουχτσής είναι το βασικό, ας πούμε,
2: το βασικό
1: στοιχείο, το ντουέτο, το νόμα, τα δύο αδέλφια. Εσύ και ποιοι άλλοι θα μας πεις?
2: Λοιπόν...
1: Α, εκεί τα έχουμε κάπου.
2: Είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα και στα εφέ της κιθάρας. Ο Ευθύμης Σφερόπουλος στο κόντρα μπάσο και η Στέλλα Τζοβάρα στο τραγούδι.
1: Τι τραγουδάει η Στέλλα Τζοβάρα?
2: Κυρίως τον
1: κομμάτια των Όμα.
2: Τον Όμα στα φωνητικά.
1: Πάμε λοιπόν και για δισκογράφηση ολόκληρης της δουλειάς, μάλλον την έκδοση της, την ψηφιακή φαντάζομαι.
2: Την ψηφιακή, έτσι, ελπίζουμε όμως ότι θα γίνει και σε CD.
1: Θα καταφέρετε να τα έχετε και σε χειροπιαστό.
2: Ναι.
1: Ξέρεις, το πραγματικά είναι εντελώς άλλη αίσθηση και του να έχεις

0: με το σώμα.
1: Και μόνος και με το σώμα, γιατί και εσύ έχεις πίσω σου και μια καλή σειρά τραγουδιών. Είναι, είναι γεμάτες οι αποσκευές με τραγούδια. Αλλά είσαι λίγο τεμπελάκος, είσαι λίγο.
0: Κοίταξε, μετά από πολλά χρόνια δηλαδή στη γύρα,
1: ναι.
0: Τώρα έχω μαζευτεί λίγο, αυτό που λένε.
1: Είναι αλήθεια, ναι.
0: Αυτό που λένε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μπροστά μας μια καλοκαιρινή περιοδία κτλ. Όμως θα παίξουμε αυτό το υλικό και ενδεχομένως στην πόλη των Ιωαννίνων.
1: Ναι, ναι. Είναι και κοινός τόπος μουσικός που ξεκινήσατε, έτσι, λίγο πολύ ο τόπος της καταγωγής σας.
0: Ναι, το κάναμε δηλαδή και πέρυσι το καλοκαίρι με τα παιδιά και ελπίζω να το ξανακάνουμε. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση στα Γιάννενα. Τώρα μετά υπάρχουν κάποιες άλλες προσωπικές μου μικροί χώροι που παίζω, ας πούμε, με τους φίλους μου τους άλλους.
1: Ωραία, έχουμε λοιπόν καλή συνέχεια. Να πάει αύριο όμορφα η βραδιά μαζί με το σώμα, μαζί με τον Ευαγγέλη και τον Περικλή Μπουλουχτσή. Έχουμε κρατήσει ένα ακόμη κομμάτι να ακούσουμε αυτά καινούργια που έχετε φτιάξει μαζί. Τι θα ακούσουμε καθώς αποχαιρετιόμαστε?
0: Τη μυστική μου χώρα είναι του Περικλή Μπουλουχτσή.
1: Η μυστική μου χώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Οποίος...
1: Να τα ακούσουμε λοιπόν. Και σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για χαρά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η βόλτα λοιπόν στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού και σήμερα συντροφιά σας, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, με τον Απόστολο Κοσμόγλου να φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Αποχαιρετιστήκαμε με τον Γιάννη Μίτση, αλλά καλοδεχόμαστε εδώ μια ακόμη τραγουδοποιό, μια ακόμη ερμηνεύτρια και συνθέτρια. Και έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα έχουμε συντροφιά μας δύο γενιές του ελληνικού τραγουδιού, αλλά όμως ιδιαίτερα δημιουργικά, καλλιτεχνικά, πρικισμένα και πολύ αγαπητά πρόσωπα. Ήρθε λοιπόν εδώ κοντά μας σήμερα η Μαργαρίτα Λιτιτάρη. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που συναντιόμαστε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ναι, να τα πούμε και να βάλουμε τα δικά σου χρώματα στο υπόλοιπο της εκπομπής.
2: Με τα χαράς.

0: Χρώματα λοιπόν, ο τίτλος του κομματιού με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το αφιερωμένο στο μουσικό κόσμο της Μαργαρίτας Λιτιτάρη. Λέγαμε πριν για το δίσκο αυτό.
1: Ναι, και χθες, για τις συνεργασίες.
0: Ξέρετε, που συζητούσαμε, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές, λέω, Μαργαρίτα, τι θα ακούσουμε, έχουμε κάτι, ξέρω εγώ, αυτό. Όχι, μου λέει, το CD που έχω, αυτό είναι το υλικό, αλλά είναι τόσο θαυμάσιο, πρέπει να σας πω, αυτό το υλικό, για το οποίο συζητούσαμε κιόλας τώρα. Χτύψες? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, λέγαμε για τις ενορχιστρώσεις, λέγαμε για τους μουσικούς που παίζουν, για τους συνεργάτες και να τα πούμε και στον αέρα αυτά που λέγαμε
1: πριν. Να τα πούμε και στον αέρα, ναι. Να τα πούμε.
0: Ο δίσκος αυτός είναι δύο χρόνων περίπου, το αδύνατο.
1: Τριών. Ναι. Αλλά μοιάζει με δύο.
0: Καλύτερο, χθεσινός μοιάζει.
1: Μου φαίνεται ακόμα καινούριος.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και έγινε με συνεργασίες κυρίως τον Άρη τον Αλβανό στις ενορχιστρώσεις, πάντα βέβαια με σένα, και με το Σάκη τον Κοντονικόλα, να υποθέσω.
1: Ναι, ηχογραφήσεις έγιναν σε δύο περίοδους. Ναι. Η πρώτη περίοδος ήταν με τον Άρη τον Αλβανό, όπου κάναμε παρέα τις ενορχιστρώσεις.
0: Ναι.
1: Και η δεύτερη περίοδος ηχογραφήθηκαν, έγιναν ηχογραφήσεις στο Studio Q με τον Γιάννη το Μαυρίδη.
0: Ναι.
1: Και οι ενορχιστρώσεις ήταν του Σάκη του Κοντονικόλα εκεί.
0: Στο μεταξύ εσύ
1: έρχεσαι, ναι. Πολύ μουσική,
0: ναι, ναι, ναι. Εσύ όπου έρχεσαι μουσικά, πώς ξεκινάς,
1: από
0: πώς φτάνεις εδώ δηλαδή στην Θεσσαλονίκη πια?
1: Στη Θεσσαλονίκη φτάνω μετά από μία περιπλάνηση. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να παίζω ουσιαστικά μουσική στην, ναι, πόλη όπου σπούδαζα, στη Φλόρινα.
0: Ναι.
1: Πολύ αγαπημένος τόπος, πολύ, για μένα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που ακόμα θεωρώ τη Φλόρινα χωριό μου, πατρίδα, ναι, μου.
0: Ναι. Παρόλο που καταγωγή έχεις από το Κιλκίες, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, είμαι, ναι, από τον Άσπρο Κιλκίες.
0: Ναι,
1: στη,
0: ναι,
1: Φλόρινα.
0: Κοντινά μας χωριά.
1: Ναι, ναι, στη Φλόρινα έπαιξε.
0: Στη Φλόρινα σπούδαζες?
1: Σπούδαζα, ναι. Φοιτούσα εκεί στο ΟΔΙΟ και ξεκίνησα να παίζω ρεμπέτικα. Mm-hmm. Στο.
0: Ναι.
1: Το λύσαμε.
0: Ναι, αν έρθει στην ευθεία του μικροφόνου, το λύσαμε.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Πες το.
0: Λοιπόν,
1: ξεκινήσαμε, παίζαμε ρεμπέτικα και δειλά-δειλά και τις πρώτες δημιουργίες, τις πρώτες συνθέσεις, και ένα από τα τραγούδια του δίσκου, ναι, είναι εκείνης της περίοδου. Η Απεργία είναι το παλιότερο τραγούδι.
0: Το παλιότερο?
1: Το παλιότερο.
0: Έχει πολύ συνέστημα έντονο μέσα εκείνο.
1: Ναι, έχει.
0: Έχει λίγο και ένα, πώς να το πω, έχει και λίγο θυμό, όταν γραφόταν.
1: Έχει,
0: κάπως.
1: Ναι, έχει και θυμό. Έχει όλα τα συναισθήματα, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και απεργία. Γι' αυτό και λέγεται απεργία. Ναι, γιατί έχει φτάσει σε ένα πικ.
0: Η ψυχή μου κατεβαίνει σε απεργία.
1: Έχει φτάσει σε ένα πικ, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Μια ερμηνεία από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Το «Αχ, με πιάνει ασφυξία, εδώ μπροστά θα τα τεινάξω. Σε ένα βράχο θέλω να ράξω, να μην δίνω πια καμία σημασία». Λοιπόν, να πούμε τον καλό το λόγο, όμως πέρα από τα υπέροχα τραγούδια που θα ακούσουμε τα δικά σου, να πούμε τον καλό το λόγο που βρίσκεσαι. Υπάρχει μια αφορμή, είναι η συναυλία που έχεις μπροστά σου.
1: Ναι, την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 9 θα παίξουμε στη Ζόγια, με τον Σάκη Κοντονικόλα στο πιάνο, με τον Πανορμίτη τον Μπούμπα στο βιολί και φυσικά με πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές της Μαρίας της Στοϊδού.
0: Για τη σχέση της μαζί σου και για τη σχέση σου μαζί της θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, ακούγοντας και τραγούδι. Θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι και μετά θα τα πούμε και γι' αυτό.
1: Και θα είναι παρέα μας και ο Αλέξανδρος ο Κούστας.
0: Τι ωραία φωνή.
1: Που ερμηνεύει και στο
0: πολύ ωραίες ερμηνείες.
1: Δίσκο δύο τραγούδια. Και που και αυτός πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε είναι, ναι, στις συναυλίες μου.
0: Και εσύ με τη φωνή σου αλλά και με λαούτο, κιθάρα, τίποτε από αυτά, κάτι από αυτά θα παίξεις?
1: Λίγο λαούτο θα, ναι, θα παίξω, ναι.
0: Τώρα σε αρέσει πιο πολύ το λαούτο από όλα, φαντάζομαι, έτσι? Από τα όργανα που... Μ' αρέσουν. Γιατί οι κιθάρες, νομίζω, ξεκίνησες.
1: Μ' αρέσουν όλα.
0: Ναι.
1: Μου αρέσουν και άλλα τόσα που δεν τολμώ να το ανοίξω αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, ακούσουμε τον ουρανό. Έχουμε μετά από στρώ να ακούσουμε. Ωραία, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.

0: Ο ουρανός, ένα τραγούδι με στίχους και μουσική της Μαργαρίτας Λιτιτάρη. Εδώ το συνερμηνεύσατε με τον Ζερβουδάκη.
1: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν, παρατηρώ τις ενορχιστρώσεις, παρατηρώ όμως και τις επιλογές σου κάπως κάθε φορά. Έχεις και παράδοση, έχεις και ανατολή, έχεις και δυτικότροπες μπαλάντες. Παντού λίγο βρίσκεσαι μουσικά.
1: Ναι, η αλήθεια.
0: Τι σε εμπνέει πιο πολύ, Μαργαρίτα?
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα τα χαρακτήριζα αυτά επιλογές. Είναι περισσότερο.
0: Πηγαία βγαίνουν.
1: Ναι, είναι αυτό που είμαι. Είναι τα κομμάτια, τα μουσικά που κουβαλάω μέσα μου, οι επιρροές.
0: Ναι.
1: Που έρχονται και από την παράδοση, έρχονται και από το ρεμπέτικο που πολλά χρόνια ασχολήθηκα και με αυτό. Παίζοντας, τραγουδώντας, γλεντώντας πολλές φορές, με έναν τρόπο.
0: Έβγαινε μυροκάματο από τα ρεμπέτικα.
1: Φυσικά. Φυσικά. Ναι.
0: Ναι. Και κάπου εκεί στη Φλόρινα, προφανώς γνωριζόσασταν ή γνωρίζεστε με την Μαρία Θοϊδού?
1: Όχι, στη Φλόρινα δεν είχα ιδέα. Για τη Μαρία Θοϊδού.
0: Ναι, αλλά γιατί έχει επίσης μεγάλη σχέση με την.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά όταν ήμουν στη Φλόρινα, έτυχε να αγοράσω ένα άλμπουμ, ένα CD.
0: Ναι.
1: Και, γιατί την ήξερα, την είχα ακούσει. Την είχα ακούσει από το «Κι ό,τι ψάχνω».
0: Ναι.
1: Είχα αναζητήσει ποιος έγραψε αυτό το τραγούδι που τόσο μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Και είχα μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Και όταν μέσα σε ένα δισκοπωλείο είδα Μαρία Θοϊδού, της νύχτας στα μακριά μαλλιά,
0: ναι,
1: κατευθείαν το πήρα. Το άκουσα, το επεξεργάστηκα, το αγάπησα.
0: Ναι.
1: Και μετά έμαθα ότι είναι ο τόπος καταγωγής της.
0: Σωστά.
1: Και πολύ αργότερα την γνώρισα τη Μαρία. Αρκετά χρόνια αργότερα.
0: Και πώς έγινε η συνεργασία σας μετά? Τι δούλεψες κοντά της ως μαθήτρια, ας πούμε, φωνητική? Πώς ήτανε?
1: Ξεκίνησε γιατί τη ζήτησα να γίνει η δασκάλα μου.
0: Στο τραγούδι.
1: Στο τραγούδι. Η δασκάλα μου στο τραγούδι. Το δέχτηκε, ευτυχώς. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε μαθήματα για ένα διάστημα. Αλλά δεν ξέρω αν κάναμε αρκετά μαθήματα,
0: ναι,
1: αλλά από όλη αυτή την γνωριμία και τη συνεργασία γεννήθηκε μια πολύ δυνατή φιλία.
0: Ναι.
1: Που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, και η Μαρία είναι ένας άνθρωπος που καλλιτεχνικά, υπαρξιακά, θα έλεγα πολλές φορές, αποτελεί για μένα έμπνευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι ατάκες της είναι για μένα πολύτιμες.
0: Για τα τραγούδια, όταν τα άκουσε, τι είπε, πώς τα υποδέχτηκε, τη συνθέση σου?
1: Πώς τα υποδέχτηκε, τα καλοδέχτηκε.
0: Φάνηκε και από τη συμμετοχή, αλλά καλό είναι να τα ακούσουμε από σένα, από τις δικές σου τις εμπειρίες.
1: Ήταν πολύ υποστηρικτική, προσπαθούσε να με καθοδηγήσει, να μου προτείνει με ποιους ανθρώπους ίσως θα μπορούσα να συνεργαστώ.
0: Ναι.
1: Το συζητούσαμε για πολύ καιρό.
0: Να σας ακούσουμε μαζί σε ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Ακούμε για τη συνέχεια λοιπόν το «Μπλε που λείπει».
1: Που το έγραψε η Κατερίνα Γιασημακοπούλου.
0: Ναι.
1: Είναι το μοναδικό τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει κάποιος άλλος.
0: Έχει γράψει
1: η Κατερίνα που είναι φίλη.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: φίλοι, ναι, μου και κουμπάρα μου.
0: Αλλά η μουσική όμως εδώ επίσης πάλι είναι δική σου.
1: Ναι, είναι όλο το άλμπουμ.
0: Ναι.

0: Εδώ λοιπόν μαζί με την Μαρία Θοίδου, η Μαργαρίτα Λιτιτάρη, θα είστε μαζί και στην βραδιά της Ζόγιας, την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι μαζί σας και ο Αλέξανδρος ο Κούστας. Πριν ακούσουμε όμως λίγο τραγούδι από τη δική του τη φωνή, να πούμε μια κουβέντα λίγο. Σε είδα που ήρθες με ένα λαούτο στην πλάτη.
1: Σωστά, ναι.
0: Στο χέρι τέλος πάντων, εδώ στο ραδιοθάλαμο, και είχες και ένα άγχος, θα προλάβω. Προλάβαμε. Πώς είναι η καθημερινότητα μιας μουσικού, μιας συνθέτριας, τα άλλα? Πώς ζεις?
1: Πώς ζω? Ζω προσπαθώντας να μην χάσω την δημιουργικότητά μου, την έμπνευσή μου και το κουράγιο μου. Ασχολούμαι με το κουκλοθέατρο. Παίζω σε...
0: Δηλαδή?
1: Παίζω παραστάσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
0: Να έχεις με τα χέρια έχεις κουκλάκια και τα βγάζεις και κουνιούνται. Τι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καταπληκτικό, πολύ ωραίο.
1: Ξέρεις, γράφω τα, εγώ τα έργα και
0: τα κείμενα.
1: Τα κείμενα.
0: Και τις υποθέσεις, φαντάζομαι, όλο δηλαδή το story.
1: Όλο το story το φτιάχνω.
0: Τι παίζετε αυτόν τον καιρό, κυρία μου? Τι αυτό... παρουσιάζετε?
1: Σήμερα παίξαμε το Μόβουκο Χίλι.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Ένα καλοκαιρινό κουκλοθέατρο.
0: Ναι.
1: Με ένα μήνυμα έτσι για το περιβάλλον.
0: Σε σχολεία είναι, σε ομάδες είναι, σε παιδικούς σταθμούς που
1: είναι? Σε παιδικούς σταθμούς, σε νηπιαγωγεία, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ναι, σε συλλόγους, σε δήμους.
0: Όπου
1: μας καλέσουν.
0: Να υποθέσω ότι το αγαπάς πολύ αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Και ένα άλλο κομμάτι βέβαια είναι και η μουσική.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μόνο συναυλιακά?
1: Έχω και αρκετό καιρό να παίξω πια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έκανα μια παύση 2 χρόνων. Έτσι περισσότερο αναζητώντας και ένα νόημα για τη συνέχεια.
0: Ποια είναι αυτή η συνέχεια, γιατί εκεί ήθελα τώρα να έρθω σιγά σιγά.
1: Η συνέχεια.
0: Τι θα κάνεις δηλαδή όταν μεγαλώσεις?
1: Όταν μεγαλώσω? Α, δεν ξέρω, δεν θέλω να μεγαλώσω πολύ. Δεν το σκέφτομαι. Ότι...
0: Καλά, εντάξει, τι θα κάνεις τις επόμενες μέρες, ας πούμε. Το επόμενο καιρό, να το βάλουμε έτσι τόσο.
1: Λοιπόν, ο πρώτος μου στόχος είναι η Παρασκευή. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Λοιπόν, προλάβω να ακούσουμε Αλέξανδρο Κούστα και να μου πεις τους υπόλοιπους στόχους αμέσως μετά.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Γιατί
1: ναι,
0: βλέπω, θέλω να ακούσουμε λίγο και εσένα κλείνοντας, αλλά να ακούσουμε και το.
1: Πάμε.
0: Και το δεν είναι λέξη από τον Αλέξανδρο Κούστα.
1: Πάμε.

0: Μην το πάρεις ακόμη, Αποστόλε, κράτησε το λίγο ακόμη. Λοιπόν, λέγαμε έτσι, γιατί φτάνει και η ώρα του αποχαιρετισμού.
1: Ναι.
0: Ότι το πρώτο που σκέφτεσαι ασφαλώς είναι η Παρασκευή, το βραδάκι.
1: Έτσι.
0: Από τις 9.30 και μετά, περίπου.
1: Από τις 9 καλό είναι να μαζευτούμε.
0: Ναι. Και μετά.
1: Μετά.
0: Όχι μετά το ίδιο βράδυ θα κάνουμε. Μετά ο επόμενος καιρός, τι θα φέρει. Αυτό το σύνολο των τραγουδιών, ας πούμε, δεν πρέπει να κυκλοφορήσει πολύ, δεν πρέπει να ακουστεί κι άλλο. Αυτά ωραία τραγούδια.
1: Θα ήταν όμορφο να ακουστεί, να επικοινωνηθεί περισσότερο, ναι. Μακάρι.
0: Δεν έχεις όμως κάτι.
1: Ίσως άλλη μια εμφάνιση στο επόμενο διάστημα, μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι. Δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο να το πούμε στο ακροατήριο τώρα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι έτοιμο.
0: Όχι. Είναι η Παρασκευή όμως έτοιμη.
1: Είναι η Παρασκευή έτοιμη.
0: Η Παρασκευή είναι έτοιμη εκεί. Εντάξει, τώρα να μην ρωτήσω πιο μεγάλα πράγματα. Θα πούμε την άλλη φορά, την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Για τα όνειρα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, μέσα στην καθημερινότητα αυτή την ζόρικη, που τρέχει να βγάλει το μεροκάμα του πολλές φορές. Αλλά υπάρχει πάντα και αυτό το σηκώνω ψηλά το κεφάλι. Έτσι, πάω κοιτάω ψηλά και φεύγω παραπέρα. Δεν είναι.
1: Ναι, φυσικά. Συμφωνώ πολύ.
0: Αλίμον. Να κυνηγήσουμε τα δύνατο.
1: Σωστά.
0: Συμφωνείς.
1: Πάντα.
0: Ήταν μαζί μας η Μαργαρίτα Λιτιτάρη, ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια. Θα έχουμε για τη συνέχεια, για κλείσιμο, το τραγούδι «Το Αδύνατο». Να θυμίσω ότι είναι από τον προσωπικό της δίσκο, τον ομότιλο που έχει κυκλοφορήσει. Ένας δίσκος με τραγούδια διαμάδια μέσα, με 11 συνολικά κομμάτια. Και ανεξάρτητα με το ότι πιστεύει η Μαργαρίτα Λιτιτάρη, εγώ νομίζω ότι τα τραγούδια θα σε βρίσκουν και κάποια στιγμή θα σου ξαναχτυπήσουν την πόρτα για τη συνέχεια. Αφού όμως πρώτα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα αυτά από εδώ.
1: Καλώς να ορίσουνε.
0: Βέβαια, καλώς να ορίσουν. Λοιπόν, αποχαιρετισμός. Γεια σας. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Με Κλάρα Γιωζεφίν Βικ ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή και θα μου πει ποια είναι αυτή ρε Γογάδη, τι ονόματα περίεργα είναι αυτά. Κλάρα Σούμαν ρε παιδιά, δηλαδή επειδή δεν παντρεύτηκε το Ρόμπερτ Σούμαν και άλλαξε το όνομα, πώς έπρεπε να την πούμε. Λοιπόν, σας σήμερα έφυγε αυτή η σπουδαία Γερμανίδα πιανίστα και συνθέτρια, γυναίκα του Ρόμπερτ Σούμαν, και ήταν το 1896, γι' αυτό και το ξεκίνημα της εκπομπής αυτό. Θα να εισγωγάζει στο μικρόφωνο του 9.58 για την επόμενη ώρα, παρέα με τη Ζωή Μούσιου, εντελώς απέναντι από το στούντιο που συνεργαζόμαστε, και μαζί θα πορευτούμε μέχρι τις 2 και νομίζω ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για τα 40 χρόνια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Απιθύτα.

Και λίγο ζέριξα τι, γιατί 17 Μαΐου του 1866 ήρθε στη ζωή. Δεν είχαμε εκπομπή εκείνη την μέρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Εξάλλου είναι τόσο πολύ αγαπημένος, γιατί αν έπρεπε να διαλέξουμε δύο κλασικούς συνθέτες, έναν μάλλον κλασικό συνθέτη, θα διαλέγαμε τον Ερικ Σατί και τον Γκούσταβ Μάλερ. Δύο θα διαλέγαμε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω, για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Άπι Θήτα που γιορτάζει τα 40 του χρόνια. Έχουμε να πούμε για τις σπουδές, για τα ανοιχτά ερευνητικά σεμινάρια, για το εργαστήρι σύγχρονης μουσικής που παρακολουθούμε κάθε χρόνο, για αυτά τα πράγματα που ηχογραφούμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου, γιατί πολλά έχουν γίνει και πολλά θα μεταδοθούν στο μέλλον. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας.

0: Λοιπόν, εδώ ολόκληρη την ώρα θα την αφιερώσουμε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Απιθύτα, που επαναλαμβάνω γιορτάζει στα 40 του χρόνια. Έτσι, στρογγυλό νούμερο, ωραιότατο, ιστορία μεγάλη και μεγάλη παρέα εδώ στο στούντιο και όχι μόνο, γιατί είπε ο Γιώργος Σακαλιέρος είναι ο πρόεδρος και είναι στο ένα μικρόφωνο, τον Δημήτρη τον Παπαγεωργίου δεν νομίζω ότι πρέπει να τον ξανασυστήσουμε, γιατί πολλές φορές έχει περάσει από τα μικρόφωνα για διάφορους λόγους, από εργαστήρια σύγχρονης μουσικής και εγώ δεν ξέρω μέχρι πού. Τον Βλαδίμηρο Σιμεωνίδη θα τον βρούμε τηλεφωνικά προφανώς, γιατί ακόμα κάνει πρόβες με την κρατική ορχήστρα, γιατί ανάμεσα στα άλλα έχουμε και αυτή την μεγάλη συναυλία της Παρασκευής που γίνεται με την κρατική ορχήστρα, η συναυλία για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του τμήματος. Καλώς ήρθατε, κύριοι μου.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστούμε, Θανάση.
0: Νομίζω ότι πρέπει να πούμε και να αφιερώσουμε την ώρα σε αυτή την ιστορία. Πολλά 40 χρόνια, κακά τα ψέματα. Το 100 χρόνια γιορτάζει το Απιθύτα, εσύ 40.
1: Εμείς μέσα στα 40, μέσα στα 100 χρόνια του Απιθύτα. Είναι μεγάλη χαρά και για μας και συγκίνηση. Έτσι, φετινή χρονιά κλείνει ένα ορόσημο και έτσι είναι και μια στιγμή που από τη μια μεριά έχουμε έτσι τη μνήμη της συγκίνησης και από την άλλη μεριά τον αναστοχασμό και το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Το τμήμα έχει δώσει ένα στίγμα της πορείας του, έχει μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και καλλιτεχνική ταυτότητα. Ήταν το πρώτο τμήμα μουσικών σπουδών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1985, χρονιά που είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την ανώτατη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά η μουσική εντάχθηκε οργανικά στον χώρο της ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έρευνας και διδασκαλίας, ενώ μέχρι τότε βρισκόταν αποκλειστικά και μόνο στον χώρο της οδειακής εκπαίδευσης. Υπήρχαν κάποιοι προτεργάτες, πάντα υπάρχουν κάποιοι προτεργάτες που βάζουν τα θεμέλια, σκαπανείς που θεμελιώνουν το χώρο.
0: Φωτισμένοι άνθρωποι.
1: Φωτισμένοι άνθρωποι. Έτσι και τους χρωστάμε πολλά και θα τους θυμόμαστε για πάντα. Εγώ τους είχα και καθηγητές, οπωσδήποτε τους δύο πρώτους καθηγητές του τμήματος, τον Δημήτρη Θέμελη και τον Δημήτρη Γιάννου. Τους λέω έτσι σκαπανείς και θεμελιωτές της μουσικολογίας και της μουσικής επιστήμης στη χώρα μας και όχι μόνο και για το δικό μας τμήμα, αλλά και για τα υπόλοιπα τμήματα μουσικών σπουδών που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, στη δεκαετία του 80 και του 90. Βέβαια τον Γιάννη Καϊμάκη, που θεμελίωσε το χώρο της εθνομουσικολογίας, τον Κώστα Νικήτα, την Τρισεύγενη Καλοκύρη, τον γραμματέα μας τον Νίκο τον Μαγουλά. Όλα αυτά τα πρόσωπα τα θυμάμαι έτσι σαν φοιτητής, τότε που ήρθα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, έτσι για πρώτη φορά και καταστάθηκα, γιατί μόνο στη Θεσσαλονίκη υπήρχε τότε τμήμα μουσικών σπουδών. Και βρήκα ένα περιβάλλον στο οποίο ήταν διαφορετικά από ό,τι περίμενα. Είδα ότι υπήρχαν διαφορετικές αναζητήσεις, διαφορετικά μαθήματα, διαφορετικά ζητούμενα. Και έβλεπα ότι και το τμήμα σιγά σιγά εξελίσσεται. Καινούργιοι καθηγητές έρχονταν, ο καθένας με την ειδίκευσή του, με το πεδίο του, με το γνωστικό του αντικείμενο να προσθέσει, να συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του τμήματος. Αλλά και οι πρώτοι απόφοιτοι, η δικιά μας γενιά δηλαδή στην ουσία, στα τέλη του 90 και στις αρχές του 2000, που αρκετοί από εμάς επανδρώσαμε τα μουσικά τμήματα των ελληνικών ΕΕ με τις γνώσεις και τις βάσεις που πήραμε από τους δασκάλους μας, με τα δικά μας ενδιαφέροντα και αναζητήσεις και με τις σπουδές που πραγματοποιήσαμε αργότερα. Και αυτό το πράγμα δείχνει ακριβώς ότι εξελίσσονται. Και η συναυλία της Παρασκευής έχει ακριβώς και αυτό το νόημα, να δείξει το στίγμα του τμήματος σε διαφορετικές γενιές. Αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές γενιές του τμήματος, αλλά αυτό θα το πούμε αργότερα.
0: Θα τα πει ο Βλαδίμηρος αυτά.
1: Ωραία.
0: Ανέφερε στο όνομα της Τρισεύγενης Καλοκύρη, πολύ καλά το ξέρουν εδώ στον 1958, μια και που έκανε σειρά εκπομπών η Τρισεύγενη σε αυτή τη συχνότητα. Από τα αρχεία ακούγονται ακόμα, επαναλαμβάνονται και νομίζω ότι γίνεται και μια δουλειά σχετικά με αυτό που έκανε η Τρισεύγενη.
1: Από τις θεμελιώτριες της χοροδιακής μουσικής ζωής στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ονομάσει και μια χοροδία του τμήματος προς τιμήν της και τη θυμόμαστε πάντα.
0: Το ξέρει η Θεσσαλονίκη το έργο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών?
1: Θεωρώ ότι σιγά σιγά το γνωρίζει όλο και περισσότερο με τις δράσεις μας που συνδυάζουν την έρευνα, την επιστήμη αλλά και τη μουσική πράξη, και που μέσα στους στρατηγικούς στόχους του τμήματος πλέον είναι και η εξωστρέφεια, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο μέσω των ερευνητικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών μας δράσεων, οι οποίες αρκετές από αυτές είναι και συνδυαστικές και επικοινωνούνται στην πόλη τόσο μέσω των συνεργασιών που έχουμε, είτε με φορείς της πόλης, είτε με φορείς του εξωτερικού. Ο Δημήτρης θα πει πολύ σημαντικά πράγματα που κάνουν στον τομέα της σύνθεσης, αλλά και το ότι τα επικοινωνούμε στο πλατή κοινό, σε χώρους της πόλης, όπως για παράδειγμα την Παρασκευή με τη συναυλία που θα γίνει στην αίθουσα τελετών, και με συνεργασίες όπως με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Φέτος είχαμε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με εσάς που μας φιλοξενήσατε σε πολλές εκπομπές σας.
0: Όχι, έχουμε κάνει και μια σειρά ηχογραφήσεων, οι οποίες θα αρχίσουν να μεταδίδονται από τον 1958.
1: Η Επιτροπή των 40 χρόνων του τμήματος, που είναι ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, που είναι εδώ μαζί μας, ο Βλαδίμηρος Σιμεωνίδης και ο Θανάσης Ομπιλιλής, που ανήκει στο ειδικό ερευνητικό καθηδεκτικό προσωπικό του τμήματος, έχουν κάνει πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα, στο να θεμελιώσουν δηλαδή δυνατότητες εξωστρέφειας και συνεργασίας του τμήματος και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου και για ένα κοινό πέρα από το στενά ακαδημαϊκό ή το στενά επιστημονικό μουσικολογικό, με το ευρύτερα μουσικό και το ευρύτερα καλλιτεχνικό, ή κοινό που έχει ενδιαφέρον για τα καλλιτεχνικά ζητούμενα της πόλης, τα οποία εμείς τα παρουσιάζουμε πάντα με ένα συνδυαστικό τρόπο.
0: Mm-hmm. Γιώργο, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν σε αυτά τα 40 χρόνια κάποιοι σταθμοί για την πορεία του τμήματος, έτσι που θα πρέπει να σταματήσουμε, δηλαδή να θυμηθούμε, ναι, τότε έγινε αυτό, τότε έγινε το άλλο.
1: Θα έλεγα
0: είναι
1: ότι
0: μια πορεία η οποία συνεχώς εξελίσσεται.
1: Ένα τμήμα είναι πάντοτε, θα έλεγα, το έμψυχο δυναμικό του. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι που το στελεχώνουν, οι οποίοι έχουν τις ειδικεύσεις τους, τις γνώσεις τους, τα επιστημονικά τους αντικείμενα, και με αυτά εκπαιδεύουν τις καινούργιες γενιές φοιτητών. Το τμήμα ξεκίνησε ως ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα στην αρχή. Είχε μόλις 3 καθηγητές. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο σήμερα να υπάρχει να ιδρύεται ένα πανεπιστημιακό τμήμα με 3 μόνο καθηγητές. Και όμως το μουσικό σπουδών ξεκίνησε έτσι το 1985 και μπήκε στις Πανελλήνιες το 1986 με 3 καθηγητές, με μια υποτυπώδη βιβλιοθήκη την οποία θυμάμαι είχαμε σε μια αίθουσα του τμήματος, και παρόλα αυτά σιγά σιγά άρχισε να εξελίσσεται και να μεγαλώνει, έχοντας στην αρχή μια κατεύθυνση μόνο μουσικολογίας, μουσικοπαιδαγωγικής, σιγά σιγά προσθέθηκε η κατεύθυνση σύνθεσης το 2003, αν δεν κάνω λάθος. 2002. Ακαδημαϊκό έτος δηλαδή, 2002-2003. Ναι. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή του τμήματος. Η κατεύθυνση σύνθεσης, ο Δημήτρης αν θέλει μπορεί να πει περισσότερα για αυτήν, που θεμελιώθηκε από τον Χρήστο Σαμαρά, τον Μιχάλη Λαπιδάκη και τον Δημήτρη, τα τρία πρώτα ΔΕΠ του τμήματος στην κατεύθυνση σύνθεση, θεωρώ ότι έβαλε μια μεγάλη σφραγίδα και δημιούργησε μια μεγάλη σπουδαία γενιά από φύτων. Θεωρώ ότι οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης σύνθεσης έχουν ένα αποτύπωμα σε πανελλήνια κλίμακα σήμερα. Και γενικά
2: και υπερβαίνουν
1: κιόλας. Ένα άλλο σημείο θεωρώ ότι είναι το τελευταίο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, αυτό που άρχισε να λειτουργεί δηλαδή από το 2017-2018, που έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, γνωστικά αντικείμενα, και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν να παράγονται, να βγαίνουν απόφοιτοι και για μεταπτυχιακές και για διδακτορικές σπουδές επάνω σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Το πτυχίο μας απέκτησε τότε την ιδιότητα του να θεωρείται Integrated Master, ως πενταετή σχολή με συγκεκριμένο ρυθμό πιστωτικών μονάδων για τα μαθήματα, συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και οπωσδήποτε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού επίπεδου. Παρέχουμε στους απόφοιτούς μας έναν τίτλο σπουδών, ο οποίος είναι μεταπτυχιακός και ο οποίος τους δίνει τα εφόδια μετά για να κυνηγήσουν ακόμα ανώτερες σπουδές, δηλαδή τρίτου κύκλου επίπεδου διδακτορικού, είτε να κυνηγήσουν στην αγορά εργασίας με τα προσόντα που τους παρέχει η γνώση και τα εφόδια που έχουν πάρει από εμάς.
0: Mm-hmm. Όταν κάποιος έρχεται να σπουδάσει σε αυτό το τμήμα, τι ακριβώς σπουδάζει, τι μαθαίνει, ποια είναι τα τμήματα? Ναι. Είπαμε ήδη για τη σύνθεση, που θα μας πει ο Δημήτρης σε λίγο περισσότερα πράγματα.
1: Λοιπόν, στην μία κατεύθυνση του τμήματος, που είναι η μουσικολογία, μουσικοπαιδαγωγική, υπάρχουν 5 θεματικά πεδία, 5 άξονες δηλαδή, οι οποίοι άξονες εκπληρώνουν το μαθησιακό τους περιεχόμενο μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα που δίνουν οι διδάσκοντες του τμήματος. Και αυτά είναι ιστορία-πολιτισμός, θεωρία ανάλυση, εθνομουσικολογία και βυζαντινή μουσικολογία, εκπαίδευση, ψυχολογία, μουσικοθεραπεία, ακουστική τεχνολογία, πληροφορική. Υπάρχει δηλαδή το κομμάτι της ιστορίας της μουσικής, που έτσι που είναι πολύ βασικό και θεωρείται τομέας της ιστορικής μουσικολογίας.

0: υπάρχουν μόνο μαθήματα επιλογών, μουσικής πράξης και παιδαγωγικής επάρκειας, γιατί δίνουμε και πιστοποιητικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας για όσους απόφοιτους μας θέλουν να εργαστούν σε όποια βαθμίδα της εκπαίδευσης επιθυμούν. Αλλά από εκεί και πέρα, κάποιος μπορεί να τελειώσει με περισσότερα μαθήματα και με διπλωματική εργασία στο κομμάτι της ιστορίας, κάποιος της μουσικής θεωρίας και ανάλυσης, κάποιον να τον ενδιαφέρει η τεχνολογία, οι υπολογιστές, η μουσική ακουστική, η ψυχοακουστική, υπάρχουν και πολλοί επιμέρους τομείς σε αυτά, και να εξειδικευθεί εκεί. Κάποιον να τον ενδιαφέρει η εκπαίδευση, η μουσικοθεραπεία, η μουσική ψυχολογία. Δίνουμε δηλαδή μια ποικιλομορφία ουσιαστικά προγραμμάτων σπουδών μέσα στο γενικό πρόγραμμα σπουδών, βάσει την οποία ο καθένας παίρνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο πτυχίο του. Αυτό θέλουμε να αποτελέσει και ειδίκευση. Ο επόμενος στόχος είναι αυτός, δηλαδή να δώσουμε ειδίκευση στα συγκεκριμένα αντικείμενα και ενδεχομένως να ιδρύσουμε και κάποια πιο εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, δηλαδή ανάμεσα στον πρώτο και τον τρίτο κύκλο σπουδών. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης θα ήθελε να πει έτσι κάποια περισσότερα πράγματα.
1: Δεν θα τον αφήσουμε να μιλήσει, γιατί είναι φίλος της εκπομπής. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ακούσουμε, ας πούμε, λίγο Βάγνερ, μια και που στη συναυλία της Παρασκευής θα ακούσουμε και Βάγνερ.
0: Ωραία.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Τέλεια.

Γνωστή γνωστότατη ασεβίες, κόβουμε τον Βάγνερ, θα τον ακούσουμε ολόκληρο την Παρασκευή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, σε αυτή την μεγάλη συναυλία για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, το Απιθύτα. Εξάλλου πρέπει να έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το τμήμα αυτό του Απιθύτα, μια και που έχουμε καλεσμένους εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο

0: Γεώργιο Σακαλιέρο και τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, καθηγητή στην σύνθεση. Αρχίσαμε να λέμε, βιαίως του πήραμε το λόγο μόλις πήγε να μιλήσει για αυτό το τμήμα, αλλά έχουμε πει πολλές φορές πράγματα και για το εργαστήριο σύγχρονης μουσικής που έχουμε κάθε χρόνο στο Μέγαρο, σε διάφορα τέτοια. Δημήτρη, περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα της σύγχρονης μουσικής.
1: Η κατεύθυνση της σύνθεσης ιδρύθηκε, όπως είπαμε προηγουμένως, το 2002. Εγώ τότε δεν ήμουν ακόμη στο τμήμα, ήρθα λίγο αργότερα, 5 χρόνια αργότερα.
0: Εσύ ήσουν ακόμα στην Αμερική, ήσουν
1: εγώ ήμουν στη μέση του Ατλαντικού κάπου.
0: Ναι, ερχόσουν.
1: Ερχόμουν.
0: Αργά-αργά.
1: Σιγά-σιγά. Οπότε τα πρώτα χρόνια της κατεύθυνσης δεν τα έζησα από κοντά, αλλά από το 2007 και μετά η κατεύθυνση λειτουργήσε πολύ δυναμικά. Άλλαξε κάτι που στην Ελλάδα ήταν ασυνήθιστο, δηλαδή να σπουδάζεις σύνθεση και να ακούς τα έργα σου σε δημόσιες εκτελέσεις από επαγγελματίες μουσικούς.
0: Ό,τι πιο εθαρρυντικό, το λιγότερο.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο που δημιούργησε μια γενιά συνθετών, οι οποίοι συνέχισαν τις σπουδές τους σε μεγάλα πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Αυστρίας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σήμερα αυτή η γενιά, που έχει γίνει 40 χρονών, μεσουρανεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Έναν από αυτούς τον εκλέξαμε πρόσφατα για τη θέση του νέου καθηγητή σύνθεσης. Ένας άλλος, ο Γιάννης Αγγελάκης, έχει αναλάβει τη διεύθυνση της εναλλακτικής σκηνής στην Αθήνα. Ο Μανώλης Εκμετζόγλου είναι ήδη καθηγητής εδώ και 6 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, στο ΜΜΗ του. Τώρα κακώς αναφέρω ονόματα, ναι, αλλά είπα τρία ονόματα. Ναι. Είναι αρκετοί.
0: Δεν είπες τρία, δύο είπες.
1: Το Στέλιο το Δήμου εκλέξαμε, συγγνώμη, το παρέλειψα. Είναι η Λίνα η Τόνια, η οποία διδάσκει στο ΠΑΜΑΚ πολλά χρόνια και έχει μια λαμπρή καριέρα σαν νέα συνθέτρια. Και ας σταματήσω εδώ με τα ονόματα και έρχονται και άλλοι.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια μετεχνιακή κατάσταση όπου έρχεται η τρίτη γενιά καθηγητών του τμήματος, καθώς σιγά σιγά εμείς θα αποχωρήσουμε στην επόμενη δεκαετία, και το τμήμα περνάει σιγά σιγά από τους σκαπανείς σε μια πιο όρημη φάση. Έτσι ένα τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 25, 30, 35 χρόνια μέχρι να οριμάσει σιγά σιγά και να ανέβει επίπεδα. Mm-hmm. Τώρα είμαστε σε μια φάση εξωστρέφειας, ξέρει τη δουλειά μας όλος ο κόσμος. Μας καλούν σε διάφορα μέρη του κόσμου συνεχώς.
2: Συναυλίες, συνέδρια, επιστημονικές δράσεις, συνεργασίες με ακαδημίες και φορείς του εξωτερικού, με πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε μεγάλα ερευνητικά projects, τα οποία παρουσιάζονται συνδυαστικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ιδρύματα της Βόρειας Ευρώπης, της Κεντρικής Ευρώπης, της Αμερικής, σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα, όπως
1: και σιγά σιγά και στην Ασία.
2: Το Horizon Europe και στην Ασία.
1: Σιγά σιγά και στην Ασία.
2: Το Δημήτρης άρχισε τα ταξίδια και στην Ασία.
0: Δεν το ξέρω. Το οποίο όμως σημαίνει ότι υπάρχει και μια τεράστια δουλειά από πίσω, δηλαδή δεν γίνεσαι ξαφνικά γνωστός, πρέπει να το κυνηγείς, πρέπει να έρθεις σε επαφή με πανεπιστήμια, με φορείες, με.
1: Αυτό είναι μια δουλειά.
0: Δηλαδή η εξωστρέφεια 25, είναι μια πολύ μεγάλη
1: 25
0: υπόθεση.
1: Και ετών, έτσι.
2: Ναι. Τώρα τα περιγράφουμε σε 5 λεπτά, αλλά υπάρχει μια υποδομή σε όλα αυτά και είναι και πράγματα που χτίζονται σταδιακά, δεν χτίζονται σε ένα χρόνο. Αυτά χτίζονται σταδιακά. Ξεκινάς, βλέπεις τα αποτελέσματα, βλέπεις τι έχεις κάνει λάθος, διορθώνεις, συνεχίζεις και αναπτύσσεις περισσότερο αυτό που βλέπεις ότι αποδίδει και καρπούς. Αποδίδει καρπούς μες στην τάξη, αποδίδει καρπούς στους αποφύτους σου, φέρνει θετικά αποτελέσματα για το τμήμα και βλέπεις ότι πρέπει να το συνεχίσεις, βλέποντας βέβαια και τις αλλαγές στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Έτσι. Δηλαδή, ένα πανεπιστημιακό τμήμα δεν πρέπει να είναι εσωστρεφές μόνο του και να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Εγώ θέλω να κάνω αυτό, εγώ θέλω να κάνω μόνο σύνθεση, ας πούμε, σύγχρονη, εγώ θέλω να κάνω ιστορία μουσική. Πρέπει να βλέπει και τις αλλαγές. Είμαστε σε έναν κόσμο αδυσόπιτα ψηφιακό.
0: Ακριβώς, που αλλάζει από λεπτό σε λεπτό.
2: Βλέπουμε, ας πούμε, ότι η προέκταση του χεριού του φοιτητή και της φοιτητριάς μου σε ένα κινητό τηλέφωνο και όχι ένα τετράδιο με σημειώσεις. Χαίρομαι που βλέπουμε ακόμα να υπάρχουν σημειώσεις, να κρατάνε σημειώσεις, παραδόσεις και στα μαθήματά μας. Βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει κατακλείσει τα πάντα. Είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Μας αρέσει, θα μας αρέσει. Πρέπει να το προσέξουμε. Από το πώς συγγράφονται οι ακαδημαϊκές εργασίες, οι διπλωματικές, πώς γίνεται η δουλειά μέσα στα μαθήματά μας, τι αποτέλεσμα έχει αυτό και πώς εμείς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά. Μπορούμε. Γιατί στο τμήμα κάνουμε και πολλές εφαρμογές στην ηλεκτρονική μουσική τεχνολογία. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από σύμφωνη όρκεστρα στο Απιθύτα, έχουμε και λάπτοπ όρκεστρα. Και κάνουμε πολύ πρωτότυπα και ιδιαίτερα πράγματα. Ο Δημήτρης Μαρονίδης, που είναι έτσι ο ειδικός του τμήματος στην ηλεκτρονική μουσική, κάνει πολλές τέτοιου τύπου διαδραστικές εφαρμογές και πολλά events με την λάπτοπ όρκεστρα εντός και εκτός τμήματος. Είναι και αυτό μέσα στο κομμάτι δηλαδή της εξωστρέφειας.
0: Τεχνολογία που έρχεται.
2: Γενικά δηλαδή αυτό που θέλω να πω, ότι η μουσική για μας δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι επιστήμη, είναι πολιτισμικό φαινόμενο, είναι τρόπος επικοινωνίας, είναι πεδίο συλλογικής εμπειρίας και είναι και κοινωνική συμπερίληψη. Ας μην ξεχνάμε και το κομμάτι της μουσικοθεραπείας, της κοινωτικής μουσικής και της προσφοράς στην κοινότητα, ειδικά με ανθρώπους που μπορεί να έχουν και διαφορετικές ανάγκες από εμάς και που θα πρέπει η μουσική να λειτουργήσει και ως μια βοήθεια για αυτούς. Μουσικοθεραπεία λοιπόν αναπτύσσει και τέτοιες μεθόδους συμβολής και συνεισφοράς στην κοινότητα με θεραπευτικό τρόπο και έχουμε και τέτοιου τύπου δράσεις με φορείς της πόλης όπως ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΣΟΤΥΡ, άλλους αντίστοιχους τέτοιους φορείς της πόλης, μέσω πρακτικής άσκησης, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και μέσω διαδικασιών μαθήματος και μουσικών εκδηλώσεων επίσης.
1: Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι στο τμήμα είναι ταυτόχρονα και επιστήμονες και καλλιτέχνες. Και αυτό προάγει τη διακαλλιτεχνικότητα, τη διεπιστημονικότητα, τις μεταξύ μας συνεργασίες και αποδίδει καρπούς.
0: Είμαστε και σε μια εποχή που πλέον δεν υπάρχουν όρια σε αυτό που λέγαμε παραδοσιακά τέχνη, με την σύγχρονη τεχνολογία, με την επιστήμη. Χάζευα κάτι εικόνες από την Biennale της Βενετίας, η οποία ξεκίνησε. Απορούσα τι μπορεί να είναι τέχνη τώρα αυτό. Δηλαδή, γιατί αυτός ο άνθρωπος μέσα στην καμπάνα που χτυπάει, που είναι διαμαρτυρία, δεν είναι ουσιαστικά κάτι εικαστικό, κάτι πλαστικό, έτσι όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Υποθέτω και αυτό και στη μουσική.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα μέρος του όλου.
2: Πρέπει να παρακολουθείς τι γίνεται. Για παράδειγμα, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών είναι το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα που προκήρυξε θέση σπουδών ήχου, sound studies. Το sound studies είναι ένα σύγχρονο πεδίο έρευνας που βγαίνει και περισσότερο έξω από τη μουσική. Περιλαμβάνει τον ήχο ως ακουστικό φαινόμενο, ως ηχοτοπικό φαινόμενο, ως οικοσύστημα, ως δηλαδή μια άλλη συνθήκη η οποία είναι διεπιστημονική. Περιλαμβάνει και άλλα πεδία, γνωστικά αντικείμενα και γνώση και επιστημονικά πεδία. Και έχουμε την πρώτη επίκουρη καθηγήτρια στην Ελλάδα σε αυτό το αντικείμενο, το οποίο και εγώ πρέπει να σας πω ότι σιγά σιγά το γνωρίζω και μαθαίνω το τι αφορά. Είναι όμως κάτι που το παρακολουθήσαμε, κρίναμε ότι υπήρχε μία ανάγκη και σιγά σιγά το φέραμε στο τμήμα. Θεωρώ ότι το ίδιο θα γίνει κάποια στιγμή και με την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπω δηλαδή να έρχεται πολύ γρήγορα.
0: Έχει κατακλείσει τα πάντα, δεν το συζητάω. Δημήτρη, αυτή η επιτροπή που κάνατε εξωστρέφειας των 40 χρόνων, πώς δουλεύετε, προς ποια κατεύθυνση, πόσο εμπλέκονται οι φορείς της πόλης?
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Συναντήσαμε ανοιχτές πόρτες, είναι αλήθεια. Καλά, εντάξει, με τον 1958 πάντα ήταν η πόρτα ανοιχτή. Το κρατικό θέατρο άνοιξε τις πόρτες.
0: Αυτό ήταν και το πιο περίεργο. Σκεφτήκαμε τι δουλειά μπορεί να έχει το κρατικό με τη μουσική.
2: Μια παράσταση δεν έχει μουσική.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήταν για πρώτη φορά, έγινε ένας διαγωνισμός σύνθεσης, ας πούμε, με έπαθλο την σύνθεση μουσικής για ένα θεατρικό έργο που θα ανέβαζε το κρατικό θέατρο. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανέβηκε η παράσταση, η Νέκια.
2: Νέκια 20 κιλογράμμα.
1: Ακριβώς.
0: Του Σεξερέφα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Και ήταν μια πολύ θετική εμπειρία με έναν πολύ σημαντικό θεσμό της πόλης, που ελπίζουμε να συνεχιστεί. Θα δούμε για την επόμενη φορά.
0: Ναι, γιατί όχι. Ναι. Ούτως ή άλλως συνέργειες χρειάζεται αυτή η πόλη και αρχίζει συνεχώς και το δουλεύει.
1: Ναι.
2: Και η άλλη μεγάλη συνεργασία είναι αυτή που πραγματώνεται αυτή την Παρασκευή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, που είναι η μεγάλη μας συναυλία για τα 40 χρόνια. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΚΟΘ, ο Σίμος Παπάνας, ήταν πολύ θετικός και με την Επιτροπή και με μένα όταν συναντηθήκαμε τον περασμένο Οκτώβριο να κάνουμε μια από κοινού συναυλία, μια συμπαραγωγή δηλαδή, συναυλία, στην οποία να συμμετέχει στην ίδια συναυλία η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τα μουσικά σύνολα του ΑΠΘΙΤΑ, δηλαδή η Συμφωνική Ορχήστρα του ΑΠΘΙΤΑ. Η Συμφωνική Ορχήστρα του ΑΠΘΙΤΑ έχει σε όλο το Πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβάνει φοιτητές από όλες τις σχολές, αλλά η αλήθεια είναι ότι τροφοδοτείται κυρίως από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Το χοροδιακό εργαστήρι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, από τη διεύθυνση της Ερυφύλης Δαμιανού, αυτό είναι χοροδιακό σύνολο του τμήματος, και η χοροδία Γιάννης Μάντακας, επίσης του ΑΠΘΙΤΑ, που επίσης όμως τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό και αυτή από το τμήμα μας. Και θα συμμετέχουν από κοινού σε μια συναυλία όπου θα παίξουν και χωριστά τα δύο σύνολα, η Συμφωνική Ορχήστρα του ΑΠΘΙΤΑ και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, και συνενώνονται στο τέλος οι δύο ορχήστρες και τα χοροδιακά σύνολα σε μια έτσι μεγάλη κορύφωση και πανηγυρική.
0: Και η παλιά άσταση. Γενιά και η καινούργια γενιά. και οι πάντες.
2: Αυτό αντιπροσωπεύεται από τους συμμετέχοντες. Με οποιαδήποτε διάσταση, δηλαδή συνθετική, ερμηνευτική, εν φωνές και οργάνης. Τι θέλω να πω δηλαδή. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα Μπετόβεν, Σαμαρά, Σωστακόβιτς, Βάγνερ που ακούσαμε πριν, Εμίλη Ουριάδη και Αλεξάνδρ Μποροντίν στο τέλος. Ο Χρήστος Σαμαράς συμβολίζει την πρώτη γενιά, τα ιδρυτικά στελέχη δηλαδή, του τμήματος, έτσι, μια σπουδαία φυσιογνωμία της μουσική ζωή τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα γενικότερα. Ένα ορχιστρικό του νέο έργο, ο Γλάρος, θα παρουσιαστεί από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, υποθέσω πρώτη εκτέλεση. Έτσι.
2: Πρώτη εκτέλεση, βεβαίω. Μετά είναι το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Σωστακόβιτς που θα παίξει ο σπουδαίο σολίστ, παλιό φοιτητή και φίλο Θοδωρή Τζοβανάκη. Μα έρθει από την Αθήνα, απόφυτο του τμήματο. Το κύκλο τραγουδιών για Σεμιά και Μιναρέδες θα τραγουδήσει, που είναι για σόλο σοπράνο και για πιάνο, και υπάρχει και ορχιστρική εκδοχή, αυτή θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σήμερα στην εκδοχή που έχω επιμεληθεί εγώ της παρτιτούρας, από την επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος και απόφοιτη επίσης του τμήματος, Σταματία Γεροθανάση, σοπράνο. Και βέβαια όλο το σύνολο θα το διευθύνει ο Βλαδίμηρος Σημειονίδης, ο οποίος είναι και απόφοιτος του τμήματος και αναπληρωτής καθηγητής σήμερα. Ο Θοδωρής, ο Τζοβανάκης, η Ματίνα Γεροθανάση, εγώ και ο Βλαδίμηρος είμαστε ας πούμε η μεσαία γενιά. Και η καινούργια γενιά ποιοι είναι? Οι νέοι ερμηνευτές. Τα παιδιά της ορχήστρας, τα παιδιά της χοροδίας, έτσι, η τρίτη, η νεότερη γενιά, και αυτή που κάποια στιγμή θα πάρει και τη δική μας θέση. Και θα οδηγήσει τα πράγματα κάπου αλλού, στα 50, 60, 70, 80 χρόνια. Θα δούμε, στα 100. Δεν θα είμαστε εδώ στα 100 να το δούμε, αλλά
0: είναι και πολύ συγκινητικό αυτό.
2: Ναι, αλλά είναι συγκινητικό.
0: Οι γενιές που συναντιούνται.
2: Γιατί η κατάρτιση ενός προγράμματος μιας συναυλίας συμπεριλαμβάνει και όλες τις δραστηριότητες του τμήματος. Δηλαδή τη μουσική έρευνα, τη μουσική ερμηνεία, τη μουσική δημιουργία. Και αυτές συνενώνονται με εκπροσώπους από διαφορετικές γενιές, και έτσι στη μία μισή ώρα που κρατάει μια συναυλία είναι σαν να λες, χωρίς λέξεις, με νότες, τη μουσική ιστορία ενός τμήματος.
0: Ωραία. Να ακούσουμε λίγο Σωστακόβιτς. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον Βλαδίμηρο Σημειονίδη, αν τελείωσε την πρόβα, και επαναρχόμαστε.

0: Λοιπόν, αρχίσαμε να λέμε για την συναυλία για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Απιθύτα. Το Πανεπιστήμιο μαζί και αντάμα με την κρατική ορχήστρα, έτσι, εξαιρετική συνέργεια. Ο Γιώργος Σακαλιάρος άρχισε να μας λέει για το πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Ένα πρόγραμμα που θα διευθύνει ο Βλαδίμηρος Σιμεωνίδης, που τώρα τελειώσε την πρόβα, οπότε μπορούμε έτσι να πούμε και δύο λόγια, μια και που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βλαδίμηρε.
1: Καλό μεσημέρι στην παρέα και στους ακροατές μας.
0: Λέγαμε για αυτό το πολύ συγκινητικό σημείο που συναντιούνται και παλαιότερη μουσική και η μεσαία γενιά και οι νέοι φοιτητές.
1: Ακριβώς αυτή η λέξη είναι, η συγκίνηση νομίζω είναι η λέξη που περιγράφει αυτή την εβδομάδα, καθώς είναι πραγματικά μια στιγμή που για μένα είναι πραγματικά κάτι πολύ μοναδικό να συνεργάζομαι με την ορχήστρα με την οποία συνεργάζομαι εδώ και 30 χρόνια σχεδόν, αλλά και με τη σύμπραξη αυτή των νεαρών μουσικών της ορχήστρας του Απιθύτα σε μια τέτοια πραγματικά φανταστική συναυλία και συνέβρεση. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πραγματικά οι πρόβες αυτές κυλήσαν και κυλάνε μέσα σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και αγάπης. Αυτό έχω να πω, έτσι όσο υπερβολικό και αν ακούγεται.
0: Γιατί υπερβολικό, κάθε άλλο. Πάντως, βλέποντας το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, χωρίς να δω ότι διευθύνησες, μόλις είδα Ριάδης, λέω, εδώ πέρα Βλαδίμηρος είναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Η επιλογή του προγράμματος έγινε με βάση και έχει αρκετούς συμβολισμούς. Αφενός τιμούμε συνθέτες της πόλης. Ο Ριάδης είναι ένας από τους αξιολογότερους συνθέτες που έβγαλε αυτή η πόλη. Ο Χρήστος Σαμαράς ήταν και καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Οπότε θεωρώ πως θα έπρεπε να αντιπροσωπεύεται αυτή η μουσική στο πρόγραμμά μας, αλλά και έργα τα οποία έχουν ένα επίσης άλλο συμβολισμό, όπως η εισαγωγή από τους αρχιτραγουδιστές της Λεμβέργης. Το θέμα είναι η μουσική του Μεσαίωνα. Είναι η μοναδική κομική όπερα του Βάγνερ, οπότε όλα με κάποιο τρόπο σχετίζονται με το συμβολισμό του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, είτε ως συμμετοχές σολιστών, μαέστρου, χοροδιών, ορχήστρας, είτε από τις αναφορές του προγράμματος.
0: Μπετόβεν, ας πούμε, γιατί?
1: Ο Μπετόβεν είναι τα εγγένεια του οίκου. Είναι μια εισαγωγή η οποία γράφτηκε για να εγγενιάσει την επανέναρξη ενός θεάτρου της Βιέννης, οπότε είναι μια εισαγωγή που παίζεται σε τέτοιου είδους εορταστικές εκδηλώσεις. Τα εγγένεια των 40 επόμενων, της επόμενης ημέρας μετά τα 40 χρόνια, κάπως έτσι.
2: Ένα συμβολισμό.
0: Ακριβώς αυτό λέει και ο πρόεδρος, συμβολισμός κανονικά. Σουστακόβιτς, που ακούσαμε έτσι και λίγο ένα απόσπασμα από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα.
1: Αυτό το κονσέρτο, όπως φαντάζομαι θα αν συζητήσετε γι' αυτό, είναι ένα έργο το οποίο είναι αφιερωμένο, είτε το έχει αφιερώσει το γιο του, οπότε είναι από τα πιο έτσι δημοφιλή του έργα, καθώς εντελώς συνειδητά επιδίωξε μία πιο προσιτή μουσική γλώσσα και προσάρμοσε το αισθητικό του κριτήριο και πρότυπο στην τρυφερή ηλικία που βρισκόταν εκείνη την εποχή ο γιος του, χωρίς να αναφερείται σε τίποτα από τα χαρακτηριστικά της μουσικής του συνθέτη.
0: Και κλείνουμε πανηγυρικά με Μποροντίν, με Πρίγκιπα Ιγκόρ, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Εκεί πια οι δυνάμεις ενώνονται. Είναι ένα έργο το οποίο έχει πραγματικά ένα πανέμορφο πλούτο μελωδίας, ενορχίστρωσης, χοροδιών. Νομίζω είναι ό,τι καταλληλότερο για να γιορτάσουμε αυτή τη συγκυρία που γιορτάζουμε τα 40 χρόνια, νομίζω, με τη σύμπραξη όλων των δυνάμεων, με τις χοροδίες, τις δύο ορχήστρες. Πιστεύω ότι όποιος έρθει σε αυτή τη συναυλία θα φύγει με ένα ωραίο χαμόγελο.
0: Ωραιότατα. Το ραντεβού μας στις 8.30 την Παρασκευή, συνέδουσα του Απιθύτα. Βλαδίμηρη Σιμεωνίδη, χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας αφήνουμε να συνεχίσει εκεί τη δουλειά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
0: Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με τον πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Απιθύτα, τον Γιώργο του Σακαλιέρο, και τον Δημήτρη τον Παπαγεωργίου, που έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και νομίζω ότι δεν εξαντλούμε το θέμα μόνο με αυτή την εκπομπή. Αυτό που λέγαμε και λίγο εκτός αέρα, ότι θα πρέπει να παρελάσει κόσμος από το στούντιο του 958, έτσι να δούμε τι δουλειά γίνεται σε κάθε τμήμα αυτής της σχολής, γιατί τόσα τμήματα μας είπες, Γιώργο, και τόσο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Ακριβώς. Χρειάζεται χρόνος για να περιγραφούν και θα χαρούμε πολύ να τα γνωρίσετε και περαιτέρω. Έτσι, κάθε παράγοντας εξωστρέφειας και επικοινωνίας της δουλειάς που κάνουμε στο τμήμα με το έξω ακαδημαϊκό κοινό είναι μια ευκαιρία και το κάνουμε πάντα με μεγάλη χαρά.
0: Γιατί κάποιος μπορεί να ακούει απ' έξω, α, τμήμα μουσικών σπουδών, εκεί πηγαίνω, μαθαίνω μουσική και τέρμα. Δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι αυτό μόνο. Δεν είναι αυτό μόνο.
0: Η τεχνολογία έτσι πόσο προχωράει και όπως εξελίσσονται τα πράγματα και όπως εξελίσσεστε κι εσείς.
2: Ακριβώς. Θα ήθελα βέβαια να έχουμε έτσι πάντα και κάτι ακόμα στο νου μας. Εγώ θα ήθελα να το πω αυτό και από τη θέση του Προέδρου, αλλά κυρίως από τη θέση του δασκάλου, γιατί πάντα δάσκαλος είμαι και δάσκαλος έχω παιδευτεί, ναι, και δάσκαλος θέλω να νιώθω στη βάση κάθε άλλης συνθήκης που υπηρετώ στο πανεπιστήμιο. Ότι μπορεί να είμαστε, όπως είπα πριν, και σε μια εποχή αδυσόπιτα ψηφιακή, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη να καλπάζουν, με την ανάγκη εξυγχρονισμού, τις απαιτήσεις της παραγωγικότητας, της οικονομίας κτλ. Να έρχονται διαρκώς στο προσκήνιο και να απαιτούν και από εμάς, από το κομμάτι του Πανεπιστημίου, πέρα από την μόρφωση ή την εξειδίκευση, να συντελέσουμε και σε αυτό το τομέα. Και οφείλουμε σε έναν βαθμό να εξυγχρονιστούμε, να προσαρμοστούμε και να το κάνουμε σε σχέση με τις ανάγκες των καιρών. Αλλά πέρα από την εξειδίκευση και πέρα από την παραγωγικότητα και πέρα από την οικονομία, υπάρχει και το κομμάτι πάντοτε της παιδείας. Και της παιδείας από μια, αν θέλεις, πιο ολιστική εκδοχή. Γιατί σκοπός του Πανεπιστημίου δεν είναι μόνο η παραγωγή αποφύτων με υψηλή εξειδίκευση και ανταγωνιστική επαγγελματική προοπτική. Για μας πάντοτε υπάρχει και αυτό που όθησε στη δημιουργία του Πανεπιστημίου ευθύς εξ αρχής. Αλλά πρέπει να το δούμε στο σήμερα. Την παραγωγή και ενός homo universalis του σήμερα, δηλαδή ενός ανθρώπου ολοκληρωμένου που δεν έχει μόνο γνώση και εξειδίκευση, αλλά συνδυάζει γνώση, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, αλλά και ενσυναίσθηση και ήθος. Έναν τέτοιον άνθρωπο παραλαμβάνουμε ως απόφυτο του σχολείου και έναν τέτοιο άνθρωπο θέλουμε να παραδίδουμε μετά από 5 χρόνια στην κοινωνία για να διεκδικήσει τα δικά του όνειρα, τις δικές του επιδιώξεις και να βάλει το δικό του στίγμα. Βάσει αυτό που σπούδασε, αλλά και βάσει τις προσωπικότητες και το τι είναι ο ίδιος σαν άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί τα πατήσαμε τα 40 χρόνια, τα γιορτάζουμε, τώρα κοιτάμε ορίζοντα και προς από πού κοιτάμε. Δηλαδή, ποια είναι τα μεγάλες βλέψεις.
2: Οι μεγάλες βλέψεις είναι να δούμε και ακριβώς τι έρχεται. Τα είπα και λίγο νωρίτερα. Είναι οι εξειδικεύσεις στα γνωστικά αντικείμενα, στα θεματικά πεδία δηλαδή που έχουμε αυτές τις 5 κατευθύνσεις σύν την κατεύθυνση της σύνθεσης. Η δημιουργία ενδεχομένως νέων που θα δείξει πώς θα πάνε. Δοκιμάζουμε τώρα σπουδές ήχου, μουσικοθεραπεία, εξειδικευμένα αντικείμενα μουσικής παιδαγωγικής. Έχουμε προκηρύξει δηλαδή θέσεις για αυτά τα αντικείμενα. Ηλεκτρονική μουσική με ψηφιακές διεργασίες. Εκεί μπαίνει και το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Σε όλα αυτά τα αντικείμενα, η νέα θέση της σύνθεσης. Σε αυτά τα αντικείμενα έρχονται νέοι άνθρωποι που θα μείνουν 25-30 χρόνια στο τμήμα. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και παίρνουν κάποια κλειδιά και θα ανοίξουν κάποιες καινούργιες πόρτες. Θα ανοίξουν καινούργια γνωστικά αντικείμενα. Θα ανοίξουν καινούργιους. Θα συντονίσουν την επιστημονική, ερευνητική παραγωγή που γίνεται στην Ελλάδα με τις εμπειρίες τους. Περισσότεροι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων ή έχουν διδάξει ή είναι ήδη και καθηγητές στο εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα. Αφήνουν μια θέση στο εξωτερικό και έρχονται σε εμάς. Ο Στέλιος ο Δήμος έρχεται από τον Μπέργκεν της Νορβηγίας. Αφήνει μια θέση πανεπιστημιακού εκεί και θα αναλάβει μια θέση στο τμήμα μας.
3: Και η Ελένη Κονιάδου
2: ήρθε από την Αγγλία. Δηλαδή, το έμψυχο υλικό του τμήματος δεν αναπληρώνει απλά παλιές θέσεις και παλαιότερα γνωστικά αντικείμενα, αλλά ανοίγουμε τη βεντάλια, ανοίγουμε τα γνωστικά αντικείμενα, αφού γκραζόμενοι τις ανάγκες των καιρών, τις ανάγκες των αποφύτων, την επαγγελματική αποκατάσταση, τις ανάγκες της κοινωνίας και τροφοδοτούμε τους φοιτητές του τώρα με τα εφόδια που χρειάζονται για να μπορέσουν αύριο να βγουν στον επαγγελματικό στίβο ανταγωνιστικά και να μπορέσουν να αποκατασταθούν και να κυνηγήσουν τις δικές τους επιδιώξεις και όνειρα, όπως είπα πριν.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για τα 40 χρόνια. Έχει τελειώσει η ώρα. Μήπως να ανανεώσουμε ραντεβού, Δημήτρη, και εσύ είπε για το τμήμα σύνθεσης σχεδόν τίποτα. Πώς θα κατακτήσουμε την Ασία. είναι μια στρατηγική αυτή.
4: Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.
0: Στην επόμενη εκπομπή ανανεώνουμε ραντεβού. Χίλια ευχαριστώ στον Γιώργο τον Σακαλιέρο, τον πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Επιθήτα, και στον Δημήτρη Παπαγεωργίου, τον καθηγητή. Νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να τα ξαναπούμε και πολύ σύντομα. Προς το παρόν, αυτή η συναυλία για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του τμήματος στην αίθουσα τελετών του Απιθήτα, αυτή την Παρασκευή στις 8:30, εκεί δίνουμε το ραντεβού και κλείνουμε με ένα ακόμα κομμάτι που θα ακουστεί. Παιδιά, χίλια ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Είπαμε, ανανεώνουμε ραντεβού. Θανάσης Γογάτης στο μικρόφωνο, η Ζωή μου σιγουρίθμιση στον ήχο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο ΕΡΤΕΚΟ.
4: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Αυτές είναι οι Βραζιλινές, οι Pointed Sisters, από την παράσταση για τη δεκαετία του 80 που επρόκειτο να παιχτεί στο Βαρδάρι, στην οδό Σαπφούς, αλλά τελικά την παρακολουθήσαμε στα Σφαγεία. Μια παράσταση για την πόλη που άλλαζε τη δεκαετία του 80. Είχαμε αυτή την αλλαγή της τελευταίας στιγμής που άλλαξε το σκηνικό και την ατμόσφαιρα. Ο τόπος στο πολυθεατρικό εγχείρημα του Θεσσαλονίκη αλλιώς, που βασίζεται σε μια ιδέα του Γιώργου Τούλα, ο τόπος έχει πολύ μεγάλη σημασία. 6 τοπόσημα, 6 δεκαετίες. Είναι διαφορετικό να βλέπεις την παράσταση για τη δεκαετία του 70 στο γήπεδο της Τούμπας και είναι διαφορετικό να τη βλέπεις σε ένα από τα συμβατικά θέατρα της πόλης, το Θέατρο Αυλαία για παράδειγμα. Οπότε δεν την είδαμε στο Βαρδάρι την παράσταση αυτή. Οι μουσικές της όμως ακόμα αντιχούν. Γι' αυτό σε λίγο θα ακούσουμε και το Crucified, με το οποίο βγήκε στη σκηνή ο Ηρακλής Δούκας για να τραγουδήσει ύστερα από λίγο Marilyn Monroe, αναβιώνοντας μια στιγμή από το θρυλικό κλαμπ που είχε, Drag Queen Show, τον Banal. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι γίνεται χαμός με το θέατρο στην πόλη, γιατί από τη μία έχουμε αυτό το πολυθεατρικό εγχείρημα, 6 δεκαετίες, 6 παραστάσεις κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή. Όποιος παρακολουθεί αυτό το project θα βλέπει μία διαφορετική παράσταση. Από την άλλη έχουμε κάποιες πρεμιέρες και πριν από λίγο το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μας κάλεσε σε μία συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει το πρόγραμμα του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους. Είναι ένα φεστιβάλ που το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μην το μπερδεύετε με το 12ο Φεστιβάλ Δάσους που γίνεται στο Θέατρο Δάσους και σε διάφορες πλέον θεατρικές αίθουσες. Εδώ έχουμε ένα φεστιβάλ που εξερευνά και μας συστήνει παραστάσεις που έρχονται από την Ευρώπη αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Είπαμε είναι η έκτη διοργάνωση, 28 Μαΐου ξεκινάει, στις 12 Ιουνίου ολοκληρώνεται. Stay with it, το φετινό σύνθημα, θέμα η σύνδεση και η φιλία. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Μεξικό, οι χώρες από τις οποίες θα δούμε κάποιες παραστάσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις ντοκουμέντο, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, performance που συνδυάζουν εικαστικά και μουσικά στοιχεία με έντονο όμως πολιτικό αποτύπωμα. Να σας πω ότι όλες οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στους χώρους του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ότι θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και κάποιες συζητήσεις, εργαστήρια και lecture performances. Υπάρχει μία πλατφόρμα όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για όλο το πρόγραμμα και για καθέναν από τους δημιουργούς που θα φτάσουν μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εμείς όμως τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε και με την Αμαλία Κοντογιάννη εκ μέρους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αλλά και με τα τρία μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, δηλαδή με τον Σάββα Πατσαλίδη, τον πρόδρομο Τσινικόρη, και την Τίνα Μίλς, που ήρθε πρώτη φορά πέρσι από την Ελβετία για να συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή και εξακολουθεί φέτος. Πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου ακούσαμε τι είχαν να μας πούν τα μέλη της επιτροπής διαδικτυακά, δεν ήταν κανείς στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, θα είναι όμως από εβδομάδα, θα είμαστε και εδώ. Αυτό το φεστιβάλ είναι ένα φεστιβάλ που το παρακολουθούμε πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως το κοστολόγιο κάθε χρόνο πέφτει, δηλαδή φέτος έχουμε ένα φεστιβάλ με 6 παραστάσεις που έρχονται από διαφορετικά μέρη του κόσμου και ένα προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις δυνατότητες επιλογής της Επιτροπής αλλά και για την ποιότητα του φεστιβάλ. Εντάξει, δεν περιμένουμε να έχουμε κι εμείς ένα φεστιβάλ Αθηνών εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι και 100.000 ευρώ προϋπολογισμός για ένα διεθνές φεστιβάλ θεάτρου.

Έτσι βγήκε στη σκηνή ο Ηρακλής Δούκας χθες βράδυ και είπαμε στη συνέχεια μεταμορφώθηκε σε Marilyn Monroe και μας τραγούδησε το Diamonds Are Girls Best Friend. Ήταν και η κορυφαία στιγμή της παράστασης για τη δεκαετία του 80. Ο Ηρακλής Δούκας ήταν ο, σε εισαγωγικά, αυτόπτης μάρτυρας αυτής της δεκαετίας και πώς αλλιώς με τον μπανάλ του. Το θέμα ήταν ο Βαρδάρης, η παράσταση θα γινόταν στο Βαρδάρι. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα τοπόσημα σε αυτό το project του Θεσσαλονίκη αλλιώς για τις 6 τελευταίες δεκαετίες της πόλης. Είναι και ένας λόγος που προσωπικά το απολαμβάνω πολύ. Τα σφαγεία δεν λειτουργήσαν πολύ καλά για αυτή την παράσταση και τα προβλήματα στον ήχο λόγω της αλλαγής της χώρου της τελευταίας στιγμής τη ζημίωσαν ακόμα περισσότερο. Βεβαίως όλα ξεπεράστηκαν χάρη στο πείσμα και στην απόφαση όλων μας, δηλαδή ηθοποιών, συντελεστών, παραγωγής αλλά και κοινού, να το ζήσουμε. Γιατί αυτό κάνουμε με αυτές τις θεατρικές δράσεις μνήμης προς τα πίσω. Το ζούμε. Ο Βαρδάρης λοιπόν, σύμφωνα και με το κείμενο του Σάκη Σερέφα, ήταν το σημείο συνάντησης των ανθρώπων της πόλης από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Βαρδάρης από τα καφενεία του και τα μανάβικά του μέχρι τα λαϊκά σινεμά και τα μπαρ με γυναίκες. Σε μια δεκαετία, τη δεκαετία του 80, που ενώ τα μπαρ είναι με γυναίκες, δημιουργούνται τα πρώτα κανονικά μπαράκια με την έννοια που τα ξέρουμε σήμερα, με την έννοια που το είχε τραγουδήσει ο Γερμανός. Θυμάστε το μπαράκι του Βαγγέλη Γερμανού. Σήμερα θεωρούνται ιστορικά το Μπερλίν, το Λουκι Λουκ, το Φλου, το de facto. Είναι η δεκαετία που γεννήθηκαν και έχουμε υπέροχες αφηγήσεις. Ας πούμε ο Μιχάλης Καρδαχάκης του Φλου μας έλεγε σε ένα ξενοδοχείο εδώ πως όταν έλεγε στους φίλους ότι θα ανοίξει μπαράκι του λέγανε γυναίκες βρικές. Αυτό ήταν μπαρ ακόμα εκείνη την εποχή για αυτή την πόλη. Λοιπόν, η παράσταση ξεκίνησε με τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κυριαρχεί στο βίντεο γκολ. Είναι δεκαετία Πασόκ ωραία χρόνια ξεκάθαρα. Είναι δεκαετία των πειρατικών σταθμών, ροκάδες και βιμεταλλάδες, μαλλιάδες, αφιερώσεις, αφιερωμένο στην Κούλα, Κούλα Μακούς, Κούλα Πολύ Κολόπεδο Κυριάκος. Είναι η δεκαετία της βιντεοκασέτας και των άθλιων ταινιών. Είναι και η δεκαετία όπου στο Βαρδάρι ανθούν τα τσοντάδικα. Και τι κάνουνε, μαθαίνω από το κείμενο του Σάκη Σερέφα, γιατί αυτό δεν το ήξερα, πρέπει να σας πω. Παίζουν ένα western με τον Clint Eastwood. Καλό παιδί ο Clint Eastwood που λέει και ο χαρακτήρας στο έργο του Σερέφα, αλλά κάτι λείπει. Όπως είπε και ο Κοντάρ, κάθε ταινία χρειάζεται ένα πιστόλι και ένα κορίτσι. Άρα σε αυτό το western με τον Clint Eastwood κάτι πρέπει να βάλουμε και έμπαιναν τα πορνό μαζί με τα western σε ένα πακέτο. Κοβόταν το western, έπεφταν 3 λεπτά πορνό και συνέχιζε η ταινία κάπως έτσι και μετά έβγαινε σε πακέτο ένα western και ένα πορνό. Δεκαετία 80 αυτά, τα τελευταία λαϊκά σινεμά κλείνουν αυτό τον καιρό. Και βέβαια είπαμε ότι εκείνη τη δεκαετία έλαμψε τον μπανάλ του Ηρακλή Δούκα. Δεν πήγα ποτέ και αναρωτιόμασταν χθες πώς δεν πήγαμε σε αυτό το θρυλικό μπαρ, κλαμπ, γιατί είχε διάρκεια μέχρι και τη δεκαετία του 90, μέχρι το 95 δηλαδή. Και ήταν στην Προξένου Κορομιλά. Όσοι πήγανε ακόμα μιλούν γι' αυτό. Είναι ένας αστικός μύθος το μπανάλ. Βγήκε λοιπόν ο Ηρακλής Δούκας στη σκηνή χθες. Είναι ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας μέχρι στιγμής που διάλεξε να βγει στη σκηνή και αναβίωσε με το δικό του τρόπο στιγμιότυπα από εκείνη την εποχή. Σήμερα θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τη δεκαετία του 90. Όσοι γεννηθήκαμε τις δεκαετίες 70 και 80, η δεκαετία του 90 είναι η δεκαετία που αλωνίσαμε. Τι λες και εσύ, ζωή μου, σιου, ναι, λέει. Λοιπόν, και πού αλωνίσαμε, φυσικά και στο Μήλο. Εκεί θα πάμε, στο Μήλο.
για να δούμε τι έγινε τη δεκαετία του 90, η Θεσσαλονίκη που ανθίζει. Είναι ο υπότιτλος αυτού του έργου που το κείμενο υπογράφει η Σοφία Νικολαίδου. Τη σκηνοθεσία η Χριστίνα Χατζηβασιλείου, η Σοφία Μπλέτσου και ο Γρηγόρης Φρέσκος μαζί με φοιτήτριες και φοιτητές του τμήματος υποκριτικής του τμήματος θεάτρου του Αριστοτελείου θα είναι επί σκηνής, δηλαδή η Βάλια Αλτιπαρμάκη, ο Νίκος Κουφόπουλος, η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, η Ολυμπία Παρασκευά, η Βασιλική Σγούρου. Είναι η ίδια ομάδα που μας έδωσε και τη δεκαετία του 70 στο γήπεδο της Τούμπας. Προσωπικά ανυπομονώ να δω τι θα μνημονεύσουμε, τι θα ξεθάψουμε από αυτή τη δεκαετία. Ξέρω ότι θα ακουστούν οπωσδήποτε τα ξύλινα σπαθιά, φωτιά στο λιμάνι, αλήθεια τώρα, πονάω και μόνο που το σκέφτομαι. Και ξέρω ότι θα ακουστούν τρύπες, πώς αλλιώς, αυτό που της μάρτυρας για αυτή τη δεκαετία είναι ο Γιάννης Αγγελάκας και να ένα τραγούδι με μια σπουδαία πολύτιμη ιστορία από πίσω του. Μας την έχει πει ο Σίμος Αλτιέλ σε ένα ξενοδοχείο. Την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, τη Ζάλη, γραμμένο το 95. Για ακούστε το.

Όχι, όχι, αυτά τα λάθη δεν συγχωρούνται και είναι δικό μου το λάθος. Άλλη Ζάλη ακούμε, ακούμε τη Ζάλη των Φατμέ, αλλά εγώ σας μιλούσα για τη Ζάλη που υπέγραψαν οι Τρύπες το 1995, μετά από μια σκληρή αναζήτηση και έναν άδικο άγριο θάνατο. Έχει μια τρομερή ιστορία το τραγούδι, ένα σπουδαίο τραγούδι που όλοι το αγαπάμε και θέλω οπωσδήποτε να τα ακούσουμε. Καλή και η Φατμέ και αυτούς τους αγαπήσαμε, αλλά εδώ μιλούμε για Τρύπες. Ένα στίγμα και πάμε να ακούσουμε τη Ζάλη που από την αρχή προλογίσαμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από

0: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Εδώ, στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτές τις ημέρες, παρακολουθώντας ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, project, κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Δύσκολα πράγματα είναι αυτά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στη δεκαετία του 2000 και στη δεκαετία του 2010. Έχουμε εδώ έναν εκλεκτό καλεσμένο που είναι και αγαπημένος άνθρωπος αυτής της εκπομπής εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος.
2: Γεια σας.
1: Καλώς ήρθες, Γιάννη. Ανέλαβες εσένα, γιατί σου δώσαν αυτές τις δεκαετίες?
2: Αχ, δεν ξέρω. Αλλά πάντως χαίρομαι.
1: Ναι. Γιατί είναι κρίσιμες δεκαετίες. Βλέπω τους υπότιτλους. Δεκαετία 2000, η μεγάλη παρέστηση, Μακεδονία Παλάς. Η παρέστηση της πόλης, το νέο χρήμα, οι δεξιώσεις, η ψευδαίσθηση. Δεκαετία 2010, η συντριβή.
2: Ναι.
1: Σφαγεία. Θα παιχτεί και στα σφαγεία. Γι' αυτό θα παιχτεί στα σφαγεία, επειδή έγινε σφαγή.
2: Ναι.
1: Συμβολικά.
2: Θέλαμε να είναι ένας χώρος κάπως λίγο πια αποστασιοποιημένος από πολλά πράγματα, που έχει μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο. Το έργο διαδραματίζεται σε ένα τηλεοπτικό στούντιο. Είναι μια τηλεοπτική εκπομπή, οπότε μπορεί να προσαρμοστεί και να πάει σε οποιοδήποτε χώρο. Το θέμα είναι της δεκαετίας του 2000.
1: Λοιπόν, δεν είπαμε ότι το κείμενο και στα δύο αυτά έργα είναι του Άκη Δήμου.
2: Νομίζω κάπως έτσι έγινε η επιλογή πάντως. Νομίζω ότι ο Γιώργος Τούλας, που είχε την ιδέα όλη αυτή τη ιστορία,

0: σκέφτηκε πώς εμείς θα συνδυαστούμε με τους συγγραφείς. Οπότε, μάλλον επειδή έχουμε εμείς ξαναδουλέψει με τον Άκη Δημού στο παρελθόν, με τα λουλούδια στην κυρία στις Νέες Μορφές και του Μου Θυμίζεις Φιλιά, δύο παραστάσεις είχαμε κάνει μαζί, μάλλον έτσι κάπως σκέφτηκε να αναλάβω εγώ τα έργα του Άκη Δημού.
1: Οι Νέες Μορφές ήταν δεκαετία 90 αλλά και δεκαετία, ναι, 2000.
0: Ναι.
1: Τα λουλούδια στην κυρία τα θυμάμαι σαν να είναι χθες. Ναι. Λοιπόν, Γαλάτια Αγγέλη, Λίλα Βλαχοπούλου, Ελένη Θημιοπούλου, Νάσος Κρέτσης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Τσάβος, ηθοποιοί του κρατικού που θα παίξουν και στις δύο αυτές παραστάσεις. Δυνατούς θείασους.
0: Ναι, και ο Διογέννης ο Μαριόλας που παίζει τον δημοσιογράφο τη δεύτερη μέρα.
1: Ο Μαριόλας κάνει τον αυτόπτη μάρτυρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, όπως ναι, και η Δέσποινα Πρωτοκάλλη.
0: Πρωτοκάλλη, ναι. Όλη η ιδέα αυτή έχει να κάνει καταρχήν ότι τα έργα φύγουν, τα γεγονότα της δεκαετίας στην οποία διαδραματίζονται τα πράγματα. Στη δεκαετία του 2000 το αυτόπτης μάρτυρας είναι η Δέσποινα η Πορτοκάλλη, που είναι μια παρουσία πολύ έντονη στην κοσμική Θεσσαλονίκη της εποχής και τα λοιπά. Και το 2010 είναι ο Διογέννης, που ουσιαστικά ο Διογέννης αντιπροσωπεύει λίγο όλη αυτή την πτώση της έντυπης δημοσιογραφίας, της δημοσιογραφίας, το μαύρο στην ΕΡΤ, δηλαδή αυτή που ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος και πολύ στενάχωρη περίοδος.
1: Η δεκαετία του 2010.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το Καστελόριζο, ξεκινάει από εκεί στην πραγματικότητα. Με τις βαρκούλες και την ανακοίνωση από τον Γιώργο Παπανδρέου για το πρώτο μνημόνιο. Και μετά αρχίζουν.
0: Εμείς στην
1: αρχίζει
0: πρώτη...
1: να πέφτει το μαύρο σύννεφο.
0: Ναι, ναι. Στην πρώτη δεκαετία βλέπουμε όλη αυτή τη σαπουνόφουσκα και πως είμαστε ένα βήμα λίγο πριν σκάσει αυτή η σαπουνόφουσκα. Δηλαδή τα πολλά χρήματα, ο νεοπλουτισμός, ότι οι σχέσεις είναι σε ένα επίπεδο τελείως επιφανειακό, ότι ασχολούμαστε πραγματικά με ασήμαντα πράγματα και τους δίνουμε διάσταση προβλήματος. Και μετά έρχεται στην πραγματικότητα το πρόβλημα και στην επόμενη δεκαετία βλέπουμε που πραγματικά είμαστε.
1: Πώς σου φάνηκε ολόκληρο το project όταν σου πρότεινε να συμμετάσχεις ο Γιώργος Τούλας? Γιατί?
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και κυρίως γιατί το συνέδε με τους χώρους, με τους διαφορετικούς τόπους, και η μεγάλη δυσκολία ήταν να αποφασίσουμε στις συζητήσεις ποιοι θα είναι αυτοί οι τόποι. Ο Γιώργος είχε κάποιες ιδέες, αλλά κάπως συζητώντας και με τους συγγραφείς και μαζί προσδιορίσαμε κάποια πράγματα. Δηλαδή εμάς φυσικά ξεκινάει και από τα έργα, έτσι. Το δικό μας το έργο διαδραματίζεται σε μια αίθουσα δεξιώσεων που ετοιμάζεται ένας γάμος και τα λοιπά. Αρχική ιδέα ήταν το ΣΑΡΚ, που ήταν ένα κλαμπ, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν εκείνη την περίοδο, αλλά τέλος πάντων δεν μπορέσαμε να πάμε εκεί και σκεφτήκαμε να πάμε στο Μακεδονία Παλάς, που προσφέρθηκε η αίθουσα και είναι μια πολύ ωραία αίθουσα δεξιώσεων, οπότε προβάλλεται όλη αυτή η χλειδί και όλη αυτή η υπερβολή.
1: Ναι, ναι, αλλά σε
0: ιστορίες.
1: Ρωτάω αρχικά για το συνολικό,
0: ναι,
1: project,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τι μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο project στους θεατές του, στην πόλη, στη μνήμη της πόλης?
0: Καταρχήν έχει να κάνει με την ιστορία. Με το ότι βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα ή πώς δεν εξελίσσονται τα πράγματα. Το ότι πάμε 60 χρόνια πριν και βλέπουμε 10-10 χρόνια πώς προχωράει, νομίζω ότι μπορεί κανείς να δει πώς έχει εξελιχθεί η πορεία των ανθρώπων, αλλά και πόσο στάσιμα έχουν μείνει κάποια πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι κάτι στην πόλη μας παραμένει το ίδιο, δεν αλλάζει. Η αίσθηση αυτή που έχω και εγώ ως καλλιτέχνης, ότι χτίζουμε στην άμμο.
1: Το ίδιο, ή επειδή χτίζαμε στην άμμο κατέρευσε ο πύργος και είμαστε πια χωρίς πύργο στην άμμο?
0: Δεν ξέρω, κοίταξε.
1: Γιατί
0: με τόσο κόπο,
1: και τα κείμενα,
0: ναι.
1: Η δεκαετία του 90 είναι η δεκαετία που η πόλη ανθίζει. Η δεκαετία του 2000 είναι η δεκαετία της ψευδαίσθησης και της παρέσθησης. Και η δεκαετία του 2010 για όλη τη χώρα, βέβαια, όχι μόνο για την Θεσσαλονίκη, είναι η δεκαετία σφαγείο. Δεν ξέρω τι είναι η δεκαετία του 2020. Προσωπικά νιώθω ότι ποτέ δεν ήταν το ταβάνι της πόλης τόσο χαμηλό
0: όσο τώρα,
1: όσο είναι σε αυτή τη δεκαετία που διανύουμε, αλλά αυτή δεν περιλαμβάνεται
0: όχι, αλλά
1: στο project. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και καλλιτεχνικά ενός τέτοιου project κατά τη γνώμη σου και τι προσπάθησες να αποφύγεις εσύ, Γιάννη?
0: Η κίνδυνη είναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να ισχύσει, είναι το να η μαζική προσέλευση, να απασχολήσει μόνο η μαζική προσέλευση του κόσμου και όχι η ουσιαστική επικοινωνία αυτού που έχει να υποθεί μέσα από τις παραστάσεις. Εγώ αυτό που προσπάθησα να κάνω και έχει να κάνει πολύ με το κείμενο, γιατί ενώ και ο Σάκης ο Σέρεφας και η Σοφία Νικολαίδου, τα κείμενα που γράψανε έχουν λίγο έναν χαρακτήρα λίγο πιο ντοκιμαντέρ, λίγο πιο αναφορικό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με καθαρά θέατρο. Δηλαδή είναι χαρακτήρες που...
1: Εννοείς ότι η Σοφία και ο Σάκης έχουν στο κείμενό τους πολύ πληροφορία.
0: Μπράβο, ναι, πολύ
1: για την ιστορία της δεκαετίας.
0: Ακριβώς. Και δεν έχουν σημασία τόσο τα πρόσωπα. Είναι αφηγητές που επικοινωνούν, δίνουν τις πληροφορίες για όλο αυτό που έχει συμβεί και κάποιες φορές γίνονται πρόσωπα κτλ. Νομίζω αυτό έχει να κάνει και με τη σκηνοθεσία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έξι χαρακτήρες, έξι πολύ γερούς χαρακτήρες, προσωπικότητες, πολύ ισχυρές προσωπικότητες.
1: Είναι ήδη χαρακτήρες και στα δύο κείμενα.
0: Ναι. Έχουν περάσει 10
1: χρόνια. Που εξελίσσονται.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ο Τούλας μας είπε σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι είναι η συνέχεια με έναν τρόπο του Απόψε Τρώμε στην Ιωκάστη.
0: Κατά κάποιο
1: κείμενο.
0: Τρόπο είναι. Η μία ηρωίδα είναι η ανεψιά της Ιωκάστης Παπαδάμου.
1: Α, οπότε, όντως είναι μια συνέχεια.
0: Ναι. Οπότε έχουμε μια προσωπικότητα πάλι έτσι χωρίς όριο.
1: Να, θέλω να μου πεις τι κάνετε με τα τραγούδια, γιατί γνωρίζετε ο Σονάκη Δήμου, αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική και πάντα κάνει απρόβλεπτες επιλογές που μπορεί να συνδέουν το βαρύ λαϊκό με ένα πάρα πολύ ελαφρύ pop. Το ρεμπέτικο με μια τζαζιά απίστευτη, το ευτελές με το κλασικό και το σπουδαίο στη μουσική. Δεν ξέρω εδώ τι επιλογές έχει κάνει. Θα σου πω, εγώ θα παίξω τώρα ένα κομμάτι της δεκαετίας του 2000 που το ζήτησε ο Τούλας, γιατί δέσποζε τότε ο Ρέμος και όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είχαμε πάει μια βόλτα να τον ακούσουμε.

0: Αυτό θα πει, όχι απλώς ακούσαμε ρέμο, αλλά το ακούσαμε και ολόκληρο, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλούμε για τη δεκαετία του 2000, μιλούμε για τη δεκαετία του 2010, αφορμή και αιτία, οι δύο τελευταίες παραστάσεις ενός πολυθεατρικού εγχειρήματος της παράλλαξης και του Θεσσαλονίκη αλλιώς, με θέμα τα τελευταία 60 χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, που ανέλαβε να σκηνοθετήσει αυτά τα δύο έργα του Άκη Δήμου. Το πρώτο θα τα δούμε αύριο στο Μακεδονία Παλάς. Το δεύτερο θα το δούμε την Παρασκευή στα Σφαγεία, με έναν ωραίο θίασο με ηθοποιούς του κρατικού, αυτό από τις Μάρτυρας η Δέσποινα Πορτοκάλι στη δεκαετία του 2000 και αυτό από τις Μάρτυρας ο Διογέννης Μαριόλας στη δεκαετία του 2010. Να πούμε λίγο για την ιστορία που έφτιαξε ο Άκης Δήμου. Είπες, Γιάννη, πως έφτιαξε ένα αμιγώς θεατρικό κείμενο και ότι μετά το τέλος του project είναι πολύ πιθανό αυτό το έργο να το δούμε σε μια κανονική παράσταση,
1: ναι,
0: σε ένα συμβατικό θέατρο.
1: Ναι, έχει την πρόθεση να το ξαναδεί ολόκληρο και θέλει να γράψει και μια τρίτη πράξη που ολοκληρώνει, η οποία είναι σήμερα, φτάνει στο σήμερα και βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα σήμερα. Λοιπόν, καταρχήν αφορμή είναι ένας γάμος ο οποίος ετοιμάζεται, είναι δύο πρόσωπα που, θέλουν, που θα παντρευτούν και πηγαίνουν σε αυτή την αίθουσα δεξιώσεων για να δούνε τη λειτουργία, πόσα άτομα παίρνει κτλ. Και εκεί γίνονται κάποιες τυχαίες συναντήσεις με πρόσωπα που γνωρίζονται από το παρελθόν και δημιουργείται μία σειρά παρεξηγήσεων και έτσι χτίζεται η κωμωδία. Μέσα σε αυτά τα πρόσωπα που είναι, που έχουν τα προβλήματά τους τέλος πάντων κτλ. Αλλά τα αντιμετωπίζουν με ένα πολύ ανάλαφρο τρόπο, υπάρχει ένα πρόσωπο, η Πατρίτσια, που είναι ένα πρόσωπο, έτσι όπως το χαρακτηρίζει και ο ίδιος ο συγγραφέας, μεταδραματουργικό, το οποίο είναι σαν σχολιαστής της κατάστασης και συνδέει το παρελθόν, το τότε, με το τώρα. Δηλαδή, μας δίνει πληροφορίες για τα πρόσωπα τα οποία αναφέρουν. Δηλαδή, ξεκινάει το έργο και αναφέρεται, για παράδειγμα, αυτή που τραγουδάει τους Μασάι, πώς λέγεται, μισό λεπτό θα σας πω, η Έλλη Κοκκίνου. Και λέει, ποια είναι η Έλλη Κοκκίνου.
0: Σε καινούργιο κόσμο έβαλε ο Άκης Δήμου, γιατί είμαι σίγουρη αν ποτέ δεν έχεις ακούσει τους Μασάι, εσύ.
1: Ναι, λοιπόν. Και έχουμε αυτό το πρόσωπο.
0: Μήπως να ακούσουμε τους Μασάι, είναι μια ευκαιρία για όλους μας να μάθουμε αυτό το τραγούδι.
1: Ας ακούσουμε τα Σκουπιδιάρικα που είναι πιο ωραίο.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό.
1: Το Σκουπιδιάρικα είναι της Νατάσας Θεοδωρίδου, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και αυτό για τη δεκαετία του 2000.
1: Αυτό το πρόσωπο λοιπόν, η Πατρίτσια, μας δίνει πληροφορίες για όλα αυτά τα πρόσωπα ή ό,τι αναφέρεται για τους πολιτικούς, για το close-up που αναφέρεται κάποια στιγμή.
0: Το εννοείς το περιοδικό.
1: Το περιοδικό close-up, ναι. Ξεκινάει δηλαδή με την Έλλη
0: Κοκκίνου.
1: Έτσι, ναι, θυμόμαστε. Λοιπόν. Και μας δίνει πληροφορίες, συνδέει δηλαδή το παρελθόν με το παρόν. Για μας εκείνο το παρελθόν ήταν ένα παρόν, δηλαδή έτσι. Γιατί εμείς το ζήσαμε πολύ έντονα. Δηλαδή, σήμερα κάναμε μία ανοιχτή πρόβα. Ήρθαν παιδιά από τη δραματική σχολή και συνειδητοποιούσα πόσα πράγματα από όσα αναφέρονται δεν τα γνωρίζουν τα πρόσωπα. Γιώργος Αλογός Σκούφης, παράδειγμα.
0: Οι νέοι άνθρωποι εννοείς.
1: Ναι, οι νέοι άνθρωποι.
0: Αυτοί που δεν ήταν εκεί.
1: Ναι. Ότι ο Σαρμπέλ, ας πούμε, πήγε στη Eurovision με το Γεια σου Μαρία. Ποιος είναι ο Σαρμπέλ, μας λέει ποιος είναι ο Σαρμπέλ. Ναι. Η Χριστίνα Λαμπύρη. Αναφέρονται
0: και εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πρόσφατη δεκαετία αυτή. Χθες.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Το δεκαετία του 2000.
1: Ναι.
0: Όμως έχουν περάσει 20 χρόνια και θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις εσύ αυτή τη δεκαετία από απόσταση και τι έχει αλλάξει από τον τρόπο που τη βίωνες.
1: Καταρχήν εκείνη ήταν μια δεκαετία, γιατί προσπαθούμε και εμείς να τοποθετηθούμε, διαδραματίζεται το 2007 και προσπαθώ και εγώ να τοποθετηθώ προσωπικά απέναντι σε αυτό. Είναι μια δεκαετία που ήταν απόλυτα δημιουργική για μένα και καλλιτεχνικά και σε κάθε πλαίσιο. Είχαμε κλείσει την ομάδα της Νέες Μορφές και μετά την απουσία 2 χρόνων είχαμε επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και ξανά προσπαθούσα να βρω εδώ εγώ πώς υπάρχω καλλιτεχνικά και τότε ξεκίνησαν οι συνεργασίες μου με το κρατικό θέατρο και με τις χώρες του εξωτερικού. Τι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει καταρχήν η αίσθηση που είχαμε δουλεύοντας στο θέατρο ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σκηνογραφικά. τι θέλω να πω. Δηλαδή, ήταν ένα έργο και έλεγε: α, έχει αυτό, έχει αυτό, έχει εκείνο και το άλλο. Και μπορούσαμε αυτά να τα φανταστούμε και να τα δούμε τα μπροστά μας να γίνονται. Γιατί για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, το θέατρο είναι η άδεια σκηνή και ο ηθοποιός, αλλά έχω. Εγώ θέλω να υπάρχουν πράγματα που εξάπτουν τη φαντασία μου, που ζωντανεύουν τη φαντασία μου. Το χρειάζομαι το σκηνικό. Έχω βαρεθεί να βλέπω παραστάσεις.
0: Μάλιστα. Και εννοείς ότι τότε υπήρχαν τα χρήματα για να έχουμε τα σκηνικά που ονειρευόμαστε.
1: Βλέπαμε καινούρια κοστούμια στις παραστάσεις.
0: Βέβαια, εσείς στις νέες μορφές.
1: Καλά, εμείς είμαστε
0: σε ένα υπόγειο, ναι, πάρα πολύ δημιουργικά, ναι, με ελάχιστα χρήματα, φτιάχνετε κόσμους,
1: ναι,
0: για μας.
1: Ναι. Αυτό είναι. Είχαμε τη δυνατότητα όμως να φτιάχνουμε κόσμους. Δηλαδή να πούμε ότι ωραία, έχουμε αυτά τα χρήματα και θα αλλάξουμε, θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο σύμπαν. Τώρα δεν το έχουμε. Δεν το έχουν και οι άνθρωποι που ξεκινάνε τώρα να κάνουν θέατρο. Μπορεί να είναι καλό, γιατί επενδύουν περισσότερο στον άνθρωπο. Αλλά υπάρχει κάτι εξωτερικά που μπορεί να βοηθήσει, που τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει. Κυρίως αυτό. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά νομίζω ότι τον ενθουσιασμό μου και την αθότητά μου την κρατάω ακόμα.
0: Μιλάς για τη δική σου πορεία και ζωή, αλλά για τη ματιά του καλλιτέχνη που έβλεπε τι συνέβαινε τη δεκαετία του 2000.
1: Εγώ τρόμαζα τότε. Τρόμαζα. Δηλαδή όταν έβλεπα αυτή την τεράστια σπατάλη σε πολλά πράγματα, και στην τέχνη και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή ότι γινόντουσαν γάμοι και δίνανε τόσα χρήματα και ακόμα, ή όλα αυτά τα χρήματα στα μπουζούκια και τα λοιπά.
0: Εγώ θυμάμαι ότι κάθε περιοδικό πια θεωρούσε υποχρέωσή του να βγάζει και ένα ένθετο για σκάφη.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι έπρεπε να πάρουν ένα σκάφος, χωρίς να ξέρουν κολύμπι, χωρίς να ξέρουν μια βάρκα να κουμαντάρουν.
1: Ιδέες.
0: Όλοι έψαχναν να αγοράσουν σκάφος. Εκεί κάπου στο 2007, λίγο πριν σκάσει το κακό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Δύσκολα. Αλλά αυτό το πράγμα το βλέπαμε. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν το βλέπαμε. Δηλαδή βλέπαμε τα πολλά χρήματα που δίνονται χωρίς λόγο.
0: Οπότε ο Άκης τι συμπεριέλαβε σε αυτή τη δεκαετία? Αν πούμε ότι έβαλε 3-4 σταθμούς σημεία αναφοράς.
1: Ναι, νομίζω έβαλε την πολιτική ταραχή. Δηλαδή ότι υπάρχει μια πολιτική κατάσταση η οποία δείχνει σταθερή, αλλά απειλείται από κάτι. Έβαλε αυτό την υπερβολή στο ξόδεμα των χρημάτων. Κυρίως όμως έβαλε τις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί αυτό είναι το ωραίο. Το πώς αυτοί οι άνθρωποι πληγώνουν ο ένας τον άλλον, έχοντας άλοθη.
0: Το σκουπιδιάρικο της Νατάσας Θεοδωρίδου σε ποια δεκαετία παίζει?
1: Στη δεκαετία του 2000.
0: Να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι το ακούμε σε πρώτη ακρόαση. Εγώ και η ζωή μου, Σιού.
1: Όχι, εγώ το έχω ξανακούσει.
0: Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος το έχει ακούσει χάρη στον Άκη Δήμου, που ξέρει να διαλέγει το σωστό τραγούδι για την κατάλληλη σκηνή.
1: Γίνεται ολόκληρη ιστορία για τα σκουπιδιάρικα και τα σκουπιδιάρικα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Ότι ο Άκης παίρνει ένα αφορμή από κάτι και το πηγαίνει λίγο πιο βαθιά.
0: Θέλω να προλάβω να μιλήσουμε για την άλλη δεκαετία που καθορίζει μέχρι τώρα την ζωή μας, τη δεκαετία της σφαγής, στα σφαγεία, πώς, της συντριβής. Είναι από μόνη της λέξη συντριβή πάρα πολύ σκληρή. Συντριβή, σφαγή, αυτός είναι ο υπότιτλος και εκεί θα δούμε την παράσταση.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 2015, τα ίδια πρόσωπα είναι καλεσμένα σε μια εκπομπή στις Παραμορφώσεις που είναι στο TV Κράξιμο. Τηλεπαρουσιαστής είναι ο Διογέννης ο Μαριόλας, λέγεται Τίτος Περιστέρης. Πάλι μέσα από τα υλικά της κωμωδίας όμως ο Άκης Δήμου αντιμετωπίζει όλη αυτή την πτώση. Κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής είναι κάτι που το συναντάμε στις παλιές επιθεωρήσεις. Κάποτε οι επιθεωρήσεις είχαν όλοι τα νούμερά τους και στο τέλος έβγαζε όλους τους πρωταγωνιστές σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και εκεί ο καθένας αφιέρωνε. Εμάς λοιπόν, δουλεύοντας αυτό το κείμενο, μας θύμισε αυτές τις παλιές ωραίες επιθεωρήσεις. Άννα Παναγιωτοπούλου, αυτού του είδους το θέατρο. Η δυσκολία και η πρόκληση λοιπόν ήταν να αντιμετωπίσουμε ένα είδος θεάτρου που εμείς, στο οποίο εμείς δεν έχουμε εκπαιδευτεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είσαι υποτίθεσαι ένα τηλεοπτικό στούντιο, έχεις την σύμβαση μιας κάμερας, αλλά όμως έχεις κανονικό τηλεοπτικό ενώ θεατές.
0: Βλέπουμε και στην κάμερα και σε προβολή.
1: Κανονικά. Όχι, εμείς δεν κάνω καθόλου χρήση της κάμερας. Εγώ γενικά το αποφεύγω. Εγώ τους είπα ότι ωραία θα είναι ένα στούντιο τηλεοπτικό στο οποίο υπάρχουν και θεατές. Πώς ήταν το Κομφούζιο παλιά, ας πούμε, κάπως έτσι, για να λειτουργήσει σαν σύμβαση. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρει τον τρόπο ο ηθοποιός και να έχει αυτό ότι υποτίθεται ότι μιλάει στην κάμερα, ότι γίνεται αυτός ο χαμός που συνηθίζεται να γίνει στην κάμερα, αλλά ωστόσο δεν χάνει τα υλικά της θεατρικής πράξης, που βασικό υλικό της θεατρικής πράξης είναι οι σχέσεις και φυσικά το πώς ακούμε αυτό που λέει ο άλλος. Γιατί στην τηλεόραση βλέπουμε ένα πρόσωπο. Δεν μας απασχολεί πώς ακούνε οι άλλοι. Εδώ λοιπόν στο θέατρο αυτό είναι το σημαντικό. Πώς ακούνε οι άλλοι όλα αυτά που λέει το ένα πρόσωπο και πώς μέσα από αυτό μετά συγκρούονται και οδηγούνται και υποδηγούνται.
0: Ποια είναι τα σημεία αναφοράς, τα γεγονότα, η σταθμή που επιλέγει να εντάξει σε αυτή την, να συμπεριλάβει σε αυτή τη δεκαετία ο Άκης?
1: Είναι τα capital control. Είναι ότι δεν είχαμε, πώς το λένε, να βγάλουμε, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε χρήματα, ήταν περιορισμένο το όριο ανάληψης. Πάει αυτό, είναι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, είναι στην κυβέρνηση.
0: Εντάξει, είχαν προηγηθεί τα τέρατα νωρίτερα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Δηλαδή δεν ξεκίνησε το δράμα το 2015.
1: Όχι, βλέπουμε, μπράβο.
0: Είναι έχει που έχουμε φτάσει. Και αυτό το αφήγημα.
1: Ακριβώς, εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε όλο αυτό το πλαίσιο που είναι ένα τρομακτικό πλαίσιο, δηλαδή που οι άνθρωποι πια
0: το μαύρο της ΕΡΤ
1: αναφέρεται, η δημοσιογραφία, ότι πια η έντυπη δημοσιογραφία πάβει να υπάρχει, ότι, γιατί αρχικά δεν κλείσανε επειδή βγήκε το ίντερνετ, αρχικά κλείσανε επειδή δεν υπήρχαν τα χρήματα, έτσι, δηλαδή το close-up που έκλεισε όχι επειδή είχε ηλεκτρονική μορφή, έκλεισε γιατί δεν αγόραζε πια ο κόσμος περιοδικά και εφημερίδες. Όχι, τα πιάνει μια πολύ μεγάλη, μέχρι τους δημάρχους, τα πιάνει όλα, πάρα πολύ ωραία και με μια οξύτητα που είναι πολύ ωραίο αυτό έτσι όπως το κάνει ο Άκης.
0: Φυσικά και έχει οξύτητα.
1: Ναι.
0: Και έχει ένα τραγούδι που δεν είναι της δεκαετίας του 2010.
1: Όχι, αλλά είναι το μόνο ανακουφιστικό.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Γιώργος Μαρίνος.
1: Ναι. Για να σκεφτόμαστε ότι αυτό που έρχεται μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά θα περνάει. Άρα ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ό,τι αρχίζει, σταματά και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Γιάννη Παρασκευόπουλε, ανυπομονούμε να δούμε και τις δύο αυτές παραστάσεις.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε και να γελάσετε.
0: Είμαι σίγουρη ότι έχετε κάνει κάτι πολύ ωραίο. Είστε μια ομάδα που αγαπάμε εδώ και πολλά χρόνια.
1: Να αναφέρω και τη Σοφία την Παπαδοπούλου που είναι συνεργάτη μας όλα αυτά τα χρόνια. Και
0: από τις Νέες Μορφές.
1: Μπράβο, έχει αναλάβει τα κοστούμια και τα σκηνικά.
0: Θα δώσεις και μια ατάκα του Άκη από το έργο. Πριν ναι, πάμε στο Γιώργο Μαρίνο.
1: Ναι, αυτό που λέει ότι όσο περισσότερα, τελικά όσο περισσότερα ξοδεύεις, τόσα περισσότερα χρωστάς. Που είναι μια τάκα που νομίζω ότι...
0: Βγαλμένη μέσα από τη ζωή. Από τη τι μας είπες τώρα, δεν το ξέραμε, σας περιμέναμε να μας το πείτε. Λοιπόν, ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Αυτά αύριο και μεθαύριο. Σήμερα δεκαετία του 90. Φωτιά στο λιμάνι. Ζάλι, ταξιδιάρα ψυχή και τέτοια πράγματα. Ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο», η Ζωή Μούσκη που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο, ο Γιάννης Παρασκευόπουλος στο άλλο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται, το δικό μας ραντεβού αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
3: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 20 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026 του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζεται το θεατρικό έργο «Το Ψυγείο», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Την ημέρα των γενεθλίων της, η πρωταγωνίστρια λαμβάνει δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά της. Στέκει εκεί, κατά μεσής του living room, ένα καθημερινό αντικείμενο που μετατρέπεται σε απειλή, προκαλώντας τη τρόμο και ταραχή. Τι κρύβεται στο εσωτερικό του? Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται το έργο «Μία ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Η Ένα Μεντή γίνεται μια ηλικιωμένη μοδίστρα που έρχεται αντιμέτωπη με τα κομμάτια της ζωής της καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Η προσωπική της ιστορία συναντά κομμάτια από την ιστορία της νεότερης και της σύγχρονης Ελλάδας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία της Σελίν Σιαμά, το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται. Στα τέλη του 18ου αιώνα, μία ζωγράφος καταφθάνει σε ένα νησάκι της Βρετάνης για να ζωγραφίσει το γαμήλιο πορτρέτο μιας νεαρής κοπέλας. Στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, η μέτσο σοπράνο Κασάνδρα Δημοπούλου εμφανίζεται σε ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ τραγουδιού που ενώνει την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική της Ευρώπης με την όπερα και την κλασική δημιουργία μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Η Μαρία Θοίδου παρουσιάζει στη μικρή σκηνή τη μουσική παράσταση «Από την ακτή μέχρι το κύμα» με συνθέσεις, λόγο και μουσική που αντλούν έμπνευση από τις στιγμές, τα συναισθήματα και τις εσωτερικές διαδρομές της ζωής. Στο Artbox Φαργκάνη παρουσιάζεται η χορευτική performance «Φόβς Άγρια Θηρία». Σε σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία της Αναστασίας Τέι, η παράσταση συνδυάζει χορό, φωνή, μουσική και φως, εξερευνώντας το όριο του εαυτού, τη σωματικότητας και της αυτοεικόνας. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική αρχαιακή έκθεση Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ ΙΜΑ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Πακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Josh Groban, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός από το Los Angeles, απανήθηκε την ηθοποιία για το τραγούδι. Τα πρώτα 4 solo album του έγιναν πλατινένια. Νέα του δουλειά είναι ο δίσκος Cinematic και είναι αυτό ακριβώς που μαρτυρά ο τίτλος. Μια συλλογή από διάσημα αγαπημένα κινηματογραφικά τραγούδια, φόρος τιμή στη μεγάλη οθόνη, με συνθέσεις από τον ονό του Francis Ford Coppola. Ακούσαμε το παραδοσιακό Brucia La Terra σε στίχους Giuseppe Rinaldi. Επίσης συνθέσεις από την Casablanca, το As Time Goes By που θα ακολουθήσει του Herman Hepfield, Breakfast at Tiffany's, Lion King και πολλές άλλες ταινίες. Όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, με το Cinematic ήθελα να τιμήσω το συνέστημα, την νοσταλγία, το δράμα, το ρομάντζο με τη δική μου φωνή και οπτική σε αυτά τα αθάνατα τραγούδια. Καλή σας ακρόαση.

Παραμένουμε στην Αμερική με την Γκαμπριέλ Καβάσα, μια ερμηνεύτρια ιταλικής καταγωγής, κινείται σε jazz ήχους. Μετά την καρποφόρα συνεργασία της με τον σαξοφωνίστα Joshua Redman, πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην Blue Note Records, όπου συμμετέχει και ο Redman. Είναι μια δουλειά που ονομάζεται Διάβολα και το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Raindrops Keep Falling on My Head. Είναι το πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι που συνδέθηκε με τον BJ Thomas, σύνθεση των Baccarat David.

Γεννημένη στο Σαν Ντιέγκο και με βάση πλέον τη Νέα Ορλεάνη, η Γκαμπριέλ Καβάσα έχει μια φωνή βαθιά και εύθραστη, ανερχόμενο αστέρι, όπως αναφέρει το Downbeat. Τα επιρροές της είναι Billie Holiday, η Ella Fitzgerald, η Cecil McLaurin Salvant. Ξεχώρισε το 2021 στο διαγωνισμό Sarah Vaughan. Το Διάβολα είναι το solo album της στην Blue Note και περιλαμβάνει αυθεντικές συνθέσεις και διασκευές. Θα ακούσουμε την αυθεντική σύνδεση Διάβολα που διαδέχεται το Raindrops Keep Falling Off My Head που μόλις ακούσαμε, που δεν σας είπαμε πιο πριν, ότι είναι από την ταινία Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160.

Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Ο Μούκα είναι μουσικός παραγωγός, συνθέτης, πολυοργανίστας με βάση το Λονδίνο. Το Λαμπελέσα είναι η επιθυμία του να έρθει σε επαφή και να συνδεθεί με τις βραζιλιάνικες ρίζες του και προσκαλεί τον τελευταίο ζωντανό μύθο της Μπόσα Νόβα, Ρομπέρτο Μενεσκάλ, και γυναικείες φωνές οι οποίες ενώνουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της μουσικής της πατρίδας του. Ακούσαμε τη σύνθεση Αμπελέζα Τεσέρ με την Ηλέση και συνεχίζουμε Playing on the Loose Fields, Μούκα και Αναΐς.

0: Τροβαδούρος, κιθαρίστας και συνθέτης από το Ρίο ντε Ζανέιρο, Λέο Μηδέα, έφτιαξε τον Οτίσιας Δεπούλια ως χαιρετισμό στην pop, μια οδή και εορτασμό της βραζιλιάνικης κουλτούρας, ζώντας στην Ευρώπη για 9 χρόνια και με μια καριέρα που εδραιώνεται όλο ένα και περισσότερο εκτός Βραζιλίας. Το έκτο του άλμπουμ του είναι μια ερωτική επιστολή προς την πατρίδα του. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Ruota Panoramica.
1: Ruota panoramica. Intrattenimento costituita da una grande ruota verticale, sulla quale viaggiano delle cabine offrendo una vista panoramica dall'alto.

Το Νατήσια Στεπούλια του Λέω Μηδέα γεννιέται από την φυσική απόσταση και την συμβολική εγκύτητα. Όπως είπαμε, ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Είναι η Βραζιλία στον ήχο των τυμπάνων, στον κραδασμό του σώματος, στις συναισθηματικές και πολιτισμικές αναφορές που διαπερνούν τις γενναίες. Και το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε και θα κλείσει το δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες είναι η σύνθεση Βεράνου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, και εμείς ακούσαμε τους αγαπημένους Αμερικανούς Black Keys με το Peaches, άλμπουμ αριθμός 14. Το εξώφυλλο του δίσκου κοσμεί μια φωτογραφία του William Eggleston. Πρόκειται για μια δουλειά που γεννήθηκε μετά από sessions, από μουσικές συνεδρίες των Black Keys με τους μουσικούς Evan Brown στην κιθάρα, Rick Deaton στον μπάσο και τον πολυεργανίστα Jim Bomato στον Skrill Nut Zippers, στο στούντιο του Dan Auerbach στο Nashville. Είναι μια δουλειά γεμάτη blues διασκευές καλλιτεχνών όπως είναι Dr. Feelgood, George Thorogood, Junior Kimbrough, το Nobody But You που ακούσαμε, Babe. Και θα κλείσουμε με το Tell Me You Love Me της Jessie May Brooks. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Και το τέλος του κόσμου για soundtrack μάλλον θα ξεκινούσε με τέσσερις νότες από το Cantaloupe Island του Herbie Hancock. Δεν είναι απλά jazz, είναι το σημείο που η πόλη υδρώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και ο χρόνος περπατά λίγο πιο αργά. Τώρα θα μου πεις τι φώτα να χαμηλώσουν 4 το απόγευμα στην καρδιά του Μάη, σχεδόν καλοκαίρι. Να πω μια καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Θα είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι τις 5. Θα μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, θα μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της rteco.gr. Η Ζωή Μούσιου ρυθμίζει τον ήχο για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Επειδή όμως είναι ένα υπέρ κομμάτι αυτό, να πω ότι κάπου στα 90s η US3 πήραν τον groove του και το μετέτρεψαν στο Cantaloupe, αποδεικνύοντας ότι κάποια κομμάτια δεν γυρνάνε, απλώς αλλάζουν ρούχα. Εμείς το ακούμε στην original εκδοχή του για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, αλλά ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο.

δεν είναι καλοκαίρι, παίρνουμε μικρές γεύσεις. Νομίζω το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα τραγουδάμε με περισσότερο πάθος το Summer Time με The Living It's Easy. Πάμε να περάσουμε όμως σε μια φωνή από αυτές που δεν μπαίνουν στο ραδιόφωνο για να γεμίσουν χώρο, μπαίνουν σαν σημείωμα που βρήκες ξεχασμένο σε τσέπη από τα χειμωνιάτικα που σηκώνεις. Είναι η Νεφέλη Φασούλη που ανοίξει αυτή την κατηγορία. Έχει τζαζ καταβολές, έχει λαϊκή ευαισθησία, έναν τρόπο να κάνει το παλιό να ακούγεται επικίνδυνα σημερινό. Έχει χτίσει έναν δικό της κόσμο μέσα στην ελληνική σκηνή. Θυμήθηκα τα τραγούδια της σήμερα γιατί κυκλοφορεί αύριο ένα νέο single, το οποίο θα το έχω στα χέρια μου. Προτιμώ επομένως σήμερα να ακούσουμε κάτι από τον δίσκο «Ο κόσμος σου», λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της single. Από τον δίσκο λοιπόν «Ο κόσμος σου», μέχρι τις συνεργασίες με τον Φίβο Δελβοριά και τον Δημήτρη Μετζέλο, κινείται ανάμεσα στο θεατρικό και στο απόλυτα προσωπικό. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο «Εγώ απέχω». Είναι ένα τραγούδι που δεν ακούγεται σαν δήλωση θυμού. Αν προσέξετε και τον ήχο και τη μουσική και τη φωνή της Νεφέλης που είναι υπέροχη, αλλά και το στίχο, ακούγεται σαν κάποιος να έκλεισε ήρεμα την πόρτα πίσω του, χωρίς να εξηγήσει πολλά, χωρίς δράματα, μόνο με αυτή την επικίνδυνη ησυχία που το συγκεκριμένο τραγούδι και η φωνή της Νεφέλης Φασούλη σε κάνει να τη νιώσεις στο πετσί σου. Ας μην πω όμως άλλα. Εγώ απέχω, Νεφέλη Φασούλη, στον 958 της R3.

Αυτός ο Τζακ Τζόνσον δεν έγραψε ποτέ τραγούδια για να εντυπωσιάσει. Τα γράφει σαν άνθρωπος που ξέρει ότι οι πιο σημαντικές κουβέντες λέγονται χαμηλόφωνα. Φέρω το Hold On To The Light μαζί με τους Γερμάνους Κουτιέρες. Έχω την εντύπωση ότι όταν το ακούς σκέφτεσαι ηλιοβασίλεμα και το ακούς από κασέτα, όπως παλιά. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2025. Έχει αυτή την ζεστή folk αύρα του Τζόνσον με τις κινηματογραφικές κιθάρες των Γερμάνους Κουτιέρες, του ντουέτου που έγινε γνωστό για τα desert soundscapes και τις instrumental ιστορίες, χωρίς πολλές λέξεις.

Παιδιά, ναι, μελώ μας. Σήμερα η Μάλλη έχει ένα παράξενο τρόπο να γράφει για την νοσταλγία, χωρίς να γίνεται βαρύς. Μάλλον δεν είναι παράξενος ο τρόπος, είναι υπέροχος. Αν δεν κάνω λάθος, θα τον απολαύσουμε το καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη. Το παιδιά ανέμελα ακούγεται σαν επιστροφή στα παιδικά χρόνια. Είναι στο νέο του δίσκο «Μουσικός δείπνος», είναι υπέροχος. Πάμε όμως στον επόμενο καλλιτέχνη. Έρχεται από την Νιγηρία, είναι ο Μποτζαγιάρ. Δύσκολο να το προφέρεις. Είναι γεννημένος στην Νιγηρία, είναι μεγαλωμένος όμως ανάμεσα στο Λονδίνο και στην χώρα του. Εξειδικεύεται στο Afrobeat, στην Punk και στη Soul. Δεν ακούγεται ποτέ σαν ένα πράγμα αν ακούσεις τις μουσικές του, γιατί ακούγεται σαν ένας άνθρωπος που κουβαλά δύο υπήρους μέσα στη φωνή του. Η μουσική του αλλάζει συνεχώς. Τη μια στιγμή ψιθυρίζει, την άλλη μοιάζει να κηρύττει κάτι πάνω από τον θόρυβο της πόλης. Δεν θα πω περισσότερα, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι του και επιστρέφω.

Και έχουμε κλείσει το πρώτο ημίωρο, περνάμε στο δεύτερο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Η χθεσινή μας κουβέντα και η προχθεσινή με ανθρώπους, ομιλητές από το πάνελ του φετινού Reworks Αγορά, όπως και με τον διοργανητή, τον Αναστάσιο Διόλαντζη, θα είναι διαθέσιμες οι κουβέντες μας στην πλατφόρμα της rteco.gr. Για όσους θέλετε να πάρετε μία γεύση από τις ομιλίες που θα γίνουν το Σάββατο στο συνεδριακό κομμάτι του Reworks Αγορά, στην πλατφόρμα λοιπόν της ΕΡΤ On Demand, με τον τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Όπως επίσης θα πρέπει να σας πω ότι αύριο θα ακούσετε στην εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου», στο δεύτερο ημίωρο, την κουβέντα, τη συνέντευξη που κάναμε με την Λίζα Γκέραρ των Dead Can Dance, που θα εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής το βράδυ του Σαββάτου, εκεί στην κατηγορία podcast αλλά και on demand, πάλι με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Όλα αυτά λοιπόν από σήμερα το απόγευμα και από αύριο live εδώ στην εκπομπή αλλά και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

σας έχω μιλήσει και άλλες φορές για το συγκεκριμένο κομμάτι από τους Black Keys. Όλο το άλμπουμ τους ήταν σε αυτό το στυλ και είναι από τα τραγούδια που τώρα θα ακουστεί πολύ κλισέ, μπορώ να τα ακούω στο repeat. Είναι και το τραγούδι που επίσης με έκανε να σκεφτώ πολύ τι θα παίξω αμέσως μετά, και επέλεξα το Sweet Sounds of Heaven με την υπογραφή των Rolling Stones. Οι Rolling Stones δεν έγραψαν το τραγούδι αυτό για να αποδείξουν ότι παραμένουν ζωντανοί. Το έγραψαν σαν άνθρωποι που ξέρουν ήδη πόσο κοντά περπατούν και στο φως και στην απώλεια. Μιλάμε για μια τεράστια μπάντα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2023 μέσα από το Hackney Diamonds, τον πρώτο δίσκο των Stones με ολοκένουργιο υλικό μετά από 18 χρόνια. Θα ακούσετε μαζί τους εδώ τη Lady Gaga και τον Stevie Wonder, όχι σαν guest stars, αλλά σαν να μπήκαν όλοι στο ίδιο δωμάτιο για να κάνουν μια τελετή πραγματικά. Και το πιο ωραίο είναι ότι η Lady Gaga, λέει η ιστορία, βρέθηκε τυχαία στο διπλανό στούντιο στο Los Angeles. Ο Mick Jagger την κάλεσε άμεσα, άκουσε τον gospel blues κομμάτι και άρχισε να τραγουδά μαζί τους αυθόρμητα. Οι περισσότερες φωνές, επίσης διάβαζα, γράφτηκαν live στον ίδιο χώρο με εκείνη την ακατέργαστη ένταση που δεν διορθώνεται στον υπολογιστή, άρα πολύ ανθρώπινο κομμάτι. Ο Stevie Wonder γεμίζει το τραγούδι, του δίνει έτσι αυτήν την αίσθηση της Αμερικανικής Εκκλησίας στην δεκαετία του 70, και κάπου στη μέση θα ακούσετε τη Lady Gaga να μην τραγουδά σαν pop star, να τραγουδά σαν να θυμήθηκε ξαφνικά ότι η rock μουσική πρέπει πρώτα να σε κάνει να υδρώνεις και μετά να λάμπεις. Sweet Sound of Heaven, μπορώ να μιλάω πολλή ώρα, αλλά καλύτερα να το ακούσουμε.

με τη φωνή του αγαπημένου David Byrne σας αποχαιρετώ. Σήμερα εξάλλου περιμένουμε και την συναυλία του στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαστε λίγο πριν δείξει 5. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλη στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Η ζωή μου σιωρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται να πάρει τη θέση μου για την επόμενη ώρα. Μείνετε στο 958. Εγώ θα επιστρέψω αύριο στις 4. Ωστότε, για τη χαρά.

0: ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TESER 3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Με ένδυμα περιπάτου.
5: Τετάρτη 20 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026 του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζεται το θεατρικό έργο «Το ψυγείο», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Την ημέρα των γενεθλίων της, η πρωταγωνίστρια λαμβάνει δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά της. Στέκει εκεί, κατά μεσής του living room, ένα καθημερινό αντικείμενο που μετατρέπεται σε απειλή, προκαλώντας τη τρόμο και ταραχή. Τι κρύβεται στο εσωτερικό του? Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται το έργο «Μία ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Η Ένα Μεντή γίνεται μια ηλικιωμένη μοδίστρα που έρχεται αντιμέτωπη με τα κομμάτια της ζωής της, καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Η προσωπική της ιστορία συναντά κομμάτια από την ιστορία της νεότερης και της σύγχρονης Ελλάδας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία της Σελίν Σιαμά, το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται. Στα τέλη του 18ου αιώνα, μία ζωγράφος καταφθάνει σε ένα νησάκι της Βρετάνης για να ζωγραφίσει το γαμήλιο πορτρέτο μιας νεαρής κοπέλας. Στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, η μέτσο σοπράνο Κασάνδρα Δημοπούλου εμφανίζεται σε ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ τραγουδιού που ενώνει την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική της Ευρώπης με την όπερα και την κλασική δημιουργία μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Η Μαρία Θοίδου παρουσιάζει στη μικρή σκηνή τη μουσική παράσταση «Από την ακτή μέχρι το κύμα» με συνθέσεις, λόγο και μουσική που αντλούν έμπνευση από τις στιγμές, τα συναισθήματα και τις εσωτερικές διαδρομές της ζωής. Στο Artbox Φαργκάνη παρουσιάζεται η χορευτική performance «Φόβς Άγρια Θηρία». Σε σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία της Αναστασίας Τέι, η παράσταση συνδυάζει χορό, φωνή, μουσική και φως, εξερευνώντας το όριο του εαυτού, τη σωματικότητας και της αυτοεικόνας. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική αρχαιακή έκθεση Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ ΙΜΑ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Λοιπόν, τι κι αν σας έλεγα ότι αυτός ο τείχος ήχου που ακούσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής έρχεται, παράγεται από μόλις τρία άτομα, και τι κι αν σας έλεγα ότι αυτά τα τρία άτομα είναι μαζί μου στο στούντιο αυτήν την στιγμή. Ούτως ή άλλως σας είχα υποσχεθεί εκπλήξεις στην εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα, και εκπλήξεις έχουν καταφτάσει ήδη εδώ και λίγη ώρα. Ένα ακόμα live στη μηχανή αναζήτησης, ένα ακόμα live για τον 958-4-3. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ηλίας Σταμπουλής, Περικλής Γλυγκόπουλος ρυθμίζουν. Έχουν στήσει βασικά όλο το ηχητικό αποτέλεσμα. Η ζωή Μούσιου είναι στην σύνδεση με εσάς, με τον αέρα, με το ραδιόφωνο, και η Calabrian Syndrome είναι τα τρία αυτά παιδιά που ξεκίνησαν με μια γροθιά έτσι ηχητική την σημερινή εκπομπή, και εγώ θα τους ευχαριστήσω και θα τους καλωσορίσω βέβαια που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο για την σημερινή εκπομπή, τον Γιώργο, τον Κλεάνθη, ναι. Και το Δημήτρη. Εντάξει, θυμήθηκα τα ονόματα, οπότε παιδιά μπορώ και να σας καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και λοιπόν είστε για πολλούς λόγους εδώ σήμερα, προφανώς για να παίξετε ζωντανά στο ραδιόφωνο και να σας ακούσει ο κόσμος, αλλά και όχι μόνο, θα τα ξεδιπλώσουμε όλα αυτά στην πορεία. Θα ξεκινήσω από μερικές κλισέ ερωτήσεις που σίγουρα σας τις έχουν ερωτήσει και τις έχετε απαντήσει 200.000 φορές. Τι θα πει Calabrian Syndrome?
1: Ναι, Calabrian Syndrome δεν θα πει κάτι συγκεκριμένο. Είναι για κάθε άνθρωπο κάτι διαφορετικό.
0: Δηλαδή δεν έχει να κάνει, ας πούμε, κάτι με την περιοχή της Ιταλίας, για παράδειγμα.
1: Θα μπορούσε να έχει να κάνει και με την περιοχή της Ιταλίας, θα μπορούσε να κάνει και με τα Καλάβρητα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Και γιατί σύνδρομο, γιατί σύνδρομο?
1: Γιατί είναι... ένα σύνδρομο που μπορούν να το πάθουν όλοι.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια είστε μαζί, παιδιά?
1: Με τον Κλεάνθη ξεκινήσαμε το 2019, τέλη του 2019. Και είμαστε μαζί μέχρι σήμερα. Ο Μίτσος ήρθε στην πάντα, αν δεν κάνω λάθος, το 23.
2: Το 23 ήταν. Το Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο του 23, οπότε.
0: Έτσι, έτσι. Και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, βέβαια, δυναμικά, έχοντας κυκλοφορήσει ένα EP, έναν δίσκο ολοκληρωμένο, από τον οποίο ήταν και το κομμάτι με το οποίο ανοίξαμε.
1: Σωστά.
0: Και θα πούμε στην πορεία της εκπομπής τι έρχεται από εδώ και πέρα. Ξεκινήσατε, τουλάχιστον εσείς οι δύο που το ξεκινήσατε από τον 19, με την λογική του ότι πάμε να φτιάξουμε ένα τρίο, το οποίο όμως θα ακούγεται όσο πιο συμπαγές και δυνατό. Γίνεται ή προέκυψε αυτό?
1: Όχι, ξεκινήσαμε κάνοντας ένα τρίο instrumental και έτσι έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα. Βέβαια είμαστε ανοιχτοί και για άλλες προτάσεις, ίσως να μπαίνουν κάποια όργανα επιπλέον, είτε για φωνή. Δεν έχουμε βρει κάτι, οπότε συνεχίζουμε με αυτό που έχουμε.
0: Και μια χαρά είναι προς το παρόν, ναι, θα πω εγώ. Ένα power trio, το οποίο, έτσι, πώς θα χαρακτήριζες εσύ τον ήχο, για να μην λέω εγώ εξυπνάδες μόνο?
1: Ο ήχος κινείται στο heavy rock με ψυχεδελικά στοιχεία. Έχουμε κάποια experimental στοιχεία, noise και γενικότερα ό,τι μπορεί να κάνει το instrumental ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές...
0: Θα το έλεγες και λίγο post, γιατί έχουμε μάθει έτσι να συνδυάζουμε το post rock, για παράδειγμα, με κάτι το οποίο είναι instrumental, το οποίο δεν έχει στίχους.
1: Ναι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και post.
2: Ναι.
1: Άμα έχεις διαφορετική άποψη, μπορείς να προσθέσεις.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι post. Δεν νομίζω ότι είναι post. Ξέρω πώς.
0: Μπορείτε να διαφωνήσετε, μπορείτε να μαλώσετε άνετα.
1: Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, οπότε δεν μας πειράζει να το ξανακάνουμε.
0: Και πώς και αποφασίσατε να μην βάλετε φωνή, να μην βάλετε στίχους στο εγχείρημα αυτό?
1: Ναι, έτσι προέκυψε, οπότε δεν ήταν κάποια απόφαση που πήραμε.
0: Γιατί το ρωτάω? Γιατί την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές τη συζήτηση, σε αντίστοιχες συζητήσεις με καλλιτέχνες, με μπάντες και στο ραδιόφωνο και εκτός ραδιοφώνου. Κυρίως βέβαια η συζήτηση συνήθως πηγαίνει ως προς το γιατί κάποιος στην Ελλάδα το 2026, ας πούμε, για παράδειγμα, επιλέγει τον ελληνικό ή τον ξένο στίχο. Εσείς δεν επιλέγετε καθόλου στίχο, αποφασίζετε να είναι instrumental και να μιλάει η μουσική, έτσι, ας το πούμε κάπως.
1: Ακριβώς, μωρέ, γιατί και τα λόγια πολλές φορές είναι περιτά.
0: Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω.
3: Πρέπει
0: εγώ...
3: και ο άλλος κάτι να έχει να πει, έτσι. Δηλαδή, η φωνή είναι δύσκολο πράγμα. Είναι καλά. Τώρα πρέπει να έχεις να πεις κάτι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις να πεις κάτι σε στίχους και σε ερμηνεία, καλύτερα τίποτα.
0: Μάλιστα, και καταλαβαίνω εγώ βλέποντάς σας και όλες και ακούγοντάς σας προφανώς ότι είστε παιδιά τα οποία επηρέασε πολύ ίσως και άνδρουσε μουσικά όλο αυτό το κύμα του, πες το heavy rock, πες το stoner, πες το οτιδήποτε το οποίο άνθησε στην Ελλάδα, κυρίως την προηγούμενη δεκαετία. Βέβαια, τώρα το πάω λίγο αλλού βέβαια τη συζήτηση, αλλά πιστεύετε τουλάχιστον εσείς οι δύο που ξεκινήσατε το 2019 ότι θα ακούγονταν έτσι η Calabrian Syndrome σήμερα αν δεν υπήρχε αυτό το κύμα τη δεκαετία του 2010?
1: Δεν ξέρω τώρα να σου απαντήσω ακριβώς. Τώρα όταν είχαμε βρεθεί εγώ με τον Κλεάνθη, όπου παίζαμε μαζί πριν πολλά χρόνια και χαθήκαμε για αρκετό καιρό, γενικότερα και τα τρία μέλη φέρνουν τις επιρροές τους, οπότε, οπότε βγαίνει αυτό που βγαίνει μέσω των επιρροών μας και των ακουσμάτων που έχουμε από όλη μας τη ζωή. Είμαστε και μεγάλοι, δεν είμαστε και παιδάκια.
0: Δεν σας βλέπει κάποιος, οπότε αυτό, ότι ό,τι θέλετε λέτε το πιστεύουμε.
3: Βασικά μεταλλάδες είμαστε που δεν ξέρουμε να παίζουμε καλά, γι' αυτό παίζουμε αυτό.
2: Εγώ είμαι παιδάκι.
0: Δεν ξέρω τι θα έλεγε ο Πρίκλης ο Γλυκόπουλος από την άλλη την
3: αυτό
0: μεριά.
3: Αυτό μπορούμε να παίξουμε.
0: Μάλιστα. Και παιδιά, ξεκινήσαμε, είπαμε λίγο πριν εκτός αέρα, το να ξεκινήσετε σήμερα το set σας εδώ στο live με κομμάτια τα οποία έχει ήδη ακούσει ο κόσμος και θα πούμε ακριβώς πριν γιατί. Δίσκους λοιπόν το 2024, πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά και το ρε ολοκληρωμένη γιατί λίγα χρόνια πριν, 2020, είχατε βγάλει το πρώτο σας EP. Πάμε εκεί για τη συνέχεια για το επόμενο κομμάτι πριν πούμε περισσότερα.
1: Ναι, πάμε.

0: Calabrian Syndrome, λοιπόν, ζωντανά από το στούντιο του 958 της R3, με ένα κομμάτι από το πρώτο του EP 2020, αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι με τον τίτλο «Κοξάκι».
1: Πολύ σωστά.
0: Τι θα πει «Κοξάκι»? Θα στα ρωτήσω όλα που μου είπες πριν να μη σε ρωτήσω, θα τα ρωτήσω
1: νομίζω
0: όλα τώρα.
1: Νομίζω ότι ο Κλεάνθης πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Εσύ έβγαλες τον τίτλο του ονόματος, οπότε...
2: Νομίζω ασθένεια είναι αυτή, παιδική δεν είναι?
0: Δεν ξέρω τι να πω.
2: Ναι, ναι, πρέπει να την πέρασα μικρός γι' αυτό.
0: Μάλιστα, και σου έμεινε συνέχεια το πώς οι εμπειρίες, η ζωή, ας πούμε, επηρεάζουν την μουσική. Παιδιά, πώς και επιλέξατε τότε να ξεκινήσετε δισκογραφικά με ένα EP? Είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο έξω, ή είναι αρκετά συνηθισμένο ωστόσο στην Ελλάδα?
1: Ναι, ήταν τυχαίο. Είχαμε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 19 και το Φλεβάρι του 20 είχαμε πάει σε ένα στούντιο να ηχογραφήσουμε live αυτά τα κομμάτια που έχουμε. Mm-hmm. Οπότε κλείσαμε ένα 2 ώρα ηχογράφησης με σκοπό να δούμε πώς ακούγονται πρώτα απ' όλα για μας. Και άμα περνάει θα το κυκλοφορήσουμε. Οπότε θεωρήσαμε ότι πέρασε και το κυκλοφορήσαμε. Παρεμπιπτόντως, ένα μήνα μετά ήρθε και η πρώτη καραντίνα. Οπότε μετά κλειστήκαμε όλοι
2: πάλι
1: μέσα.
2: Πάλι καλά που το κάναμε.
1: Πάλι καλά που το κάναμε. Προλάβαμε.
0: Και γι' αυτό και ο πρώτος πλέον, το πρώτο LP, κυκλοφορεί 4 χρόνια αργότερα, λόγω της καραντίνας, ναι, ναι, λόγω του κορονοϊού.
2: Και μετά από πολλή σκέψη που βάλαμε.
0: Ο Δημήτρης πότε προστίθεται?
1: Ο Δημήτρης, παρακαλώ.
2: Το μικρόφωνο.
3: Ναι, γεια σας και από μένα. Εγώ μπήκα στην μπάντα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ας πούμε, του 2023. Mm-hmm. Τον χρόνο εκείνο, τον προηγούμενο, ας πούμε, 22-23, έλειπα από Ελλάδα και ένας φίλος με έφερε σε επαφή με τα παιδιά γιατί αναζητούσαν drummer. Μου είπε, ταιριάζεις απόλυτα, πρέπει να πας. Και αρχίσαμε να έχουμε επαφή ακόμα από όταν ήμουν εκτός Ελλάδος, άκουγα τα τραγούδια. Και μόλις γύρισα με το που πάτησα το πόδι μας με Ελλάδα, πήγα τους βρήκα και ξεκινήσαμε τις πρόβες στην ουσία και τα live μετά από ένα διάστημα.
0: Γράφεις εσύ στον δίσκο ή όχι?
3: Όχι, στον καινούριο θα είμαι, που θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Ως τώρα δεν
0: έχουμε μιλήσει. Ναι. Και πώς είναι πρώτον για σένα να έρχεσαι και να προστίθεσαι εισαγωγικά σε ένα σχήμα το οποίο είναι ένας αρκετά κλειστός κύκλος τριών ανθρώπων που έχουν το στυλ τους, έχουν ήδη μια δισκογραφία, πώς πατάς εσύ πάνω σε αυτό? Και εν τέλει ρώτησε σε όλους το πώς εν τέλει και αν με τη δική σου προσθήκη και το δικό σου παίξιμο διαφοροποιείται το ύφος των Calabrian Syndrome.
3: Καταρχάς, το πώς να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, ήταν πολύ εύκολο για μένα γιατί τα παιδιά ήταν πολύ ανοιχτά από την αρχή. Mm. Δηλαδή, θέλαν το κομμάτι μου, δεν ήταν ότι έπρεπε να παίξω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Προφανώς δεν μπορούσα να αφήσω τον παλιό τον τρόπο και δεν ήθελα κιόλας γιατί είχα ακούσει το υλικό. Και η δεύτερη ερώτηση την ξέχασα.
0: Το αν εν τέλει με τη δική σου προσθήκη διαφοροποιείται το ύφος και το δικό σου παίξιμο, το δικό σου στυλ παίξιματος, διαφοροποιείται το ύφος ή όχι του σχήματος?
3: Καταρχάς, το δικό μου παίξιμο σίγουρα διαφοροποιήθηκε. Αυτό συμβαίνει σε κάθε. Σε όποια μπάντα και αν έχω παίξει, διαφοροποιείται γιατί είναι συναναστροφή με ανθρώπους και μουσικούς και σίγουρα παίρνεις κάτι, αυτό είναι δεδομένο όλα αυτά τα χρόνια που παίζω, τουλάχιστον σε μένα και νομίζω γενικά. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της μπάντας, αυτό εγώ θεωρώ πως ναι, αλλά μάλλον θα το πει κάποιος που θα ακούσει τα καινούργια. Νομίζω όμως ότι βάζω και εγώ το δικό μου στοιχείο και διαφοροποιείται και το παίξιμο των παιδιών. Άλλωστε, είναι μια όσμωση μεταξύ μας ότι συμβαίνει κάθε φορά.
0: Μάλιστα, και μια και φτάσαμε προς τα εκεί. Νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά πώς γράφεται τη μουσική η Calabrian Syndrome?
3: Κάποιος φέρνει μια ιδέα και την τζαμάρουμε.
0: Και νομίζω ότι αυτό ακούγεται στο ύφος, όχι απαραίτητα επειδή είναι ένα σχήμα το οποίο δεν έχει λόγια, δεν έχει μπλα μπλα μπλα μπλα, αλλά νιώθω ακούγοντάς σας και τώρα. Και εκτός ότι το ύφος, η δομή των

0: πλέον αυτό το οποίο τζαμάρουμε εδώ και τόσες εβδομάδες, τόσους μήνες, πλέον είναι έτοιμο, έχει παγιωθεί. Θα το κάνουμε έτσι από εδώ και πέρα και πάει η ηχογράφηση.
1: Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν γίνεται αυτό στην ουσία. Σίγουρα γεμίζει μια μπάρα με το, με το in progress που λέμε. Okay, όταν φτάσουμε να πατήσουμε το record για την ηχογράφηση, εκεί που είναι. Τώρα, άμα έρθει κάποια ιδέα μικρή μετέπειτα και μας αρέσει όλους, δεν ξέρω. Μπορεί και να την αποδεχτούμε.
0: Μπορεί να μεταλλάσσονται δηλαδή και στην πορεία αφότου έχουν ηχογραφηθεί, ναι, αφότου έχουν κυκλοφορήσει και σε ζωντανή μορφή πλέον μπορούν να μεταλλάσσονται και τα κομμάτια.
2: Μα δεν γίνεται αλλιώς, ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να ακούσουμε και διαφορετικές εκδοχές των κομματιών που παίζετε σήμερα μεθαύριο στο live σας στο Rover.
2: Σίγουρα. Γιατί δεν μπορούμε να τα σταντάρουμε, δεν μπορούμε τίποτα. Και να θέλουμε δηλαδή. Βγαίνει πάντα κάτι λίγο διαφορετικό.
1: Νομίζω δεν θέλουμε κιόλας.
2: Και
1: αυτό είναι ωραίο.
0: Και αυτό είναι ωραίο, συμφωνώ κι εγώ. Λοιπόν, είπαμε σήμερα είστε εδώ για να παίξετε, αλλά είστε εδώ και γιατί σε δύο ημέρες εμφανίζεστε στη σκηνή του Rover την ερχόμενη Παρασκευή, το βράδυ Calabrian Syndrome ζωντανά, σε ένα live το οποίο δεν έχει κάποιο τίτλο. Ίσως να μπορούσαμε βέβαια να δώσουμε ένα τίτλο προοικονομία καινούριου δίσκου.
3: Καταρχήν παίζουμε με μια φιλική μπάντα από Αθήνα, τους Wormhog, οι οποίοι πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το καινούριο τους άλμπουμ. Mm-hmm. Και είναι στην ουσία ένα live για μας που πιστεύω θα πουστάρουμε κιόλας.
0: Γιατί το λέω όμως αυτό, γιατί το είχαμε συζητήσει πιο πριν, υπήρχαν κινήξεις μέχρι τώρα στην κουβέντα μας ότι έχετε καινούργιο υλικό το οποίο ετοιμάζεται σιγά σιγά να κυκλοφορήσει και αυτό. Πλέον το δεύτερο LP, ας το πούμε έτσι, τον Calabrian Syndrome, η τρίτη δισκογραφική σας δουλειά.
3: Ναι, πάρα πολλά κομμάτια, ίσως σε όλα τα κομμάτια από το καινούριο δίσκο τα έχουμε παίξει live, οπότε δεν είναι και τόσο καινούριο για εμάς.
0: Εντάξει, για τον κόσμο που δεν σας έχει δει ποτέ, ας πούμε, και σας έχει ακούσει μόνο, σίγουρα θα είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Πάμε ένα από αυτά στην πορεία.
3: Ναι.
2: Ποιο ρε φίλε.
3: Το record 4.

0: Calabrian Syndrome, λοιπόν, αυτό ήταν το Record 4 και κανείς από εμάς δεν σκέφτηκε ότι θα πρέπει να είναι το τέταρτο κομμάτι που θα παίζεται αυτό σήμερα. Ναι. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι το τέταρτο που θα μπει στη σειρά του δίσκου.
1: Αυτό το σκεφτήκαμε.
0: Και έχω εγώ την απορία ότι πώς γίνεται σε μια μουσική η οποία δεν έχει στίχους, δεν έχει τραγούδια δηλαδή, έχει κομμάτια, πώς βγαίνουν οι τίτλοι των κομματιών.
2: Άντε ντε, πες εσύ.
1: Να πω γι' αυτό.
0: Να πεις γι' αυτό.
3: Ήταν μία από τις σπάνιες πρόβες, νομίζω, που δεν ήμασταν και τρεις, δεν μπορούσε ο Τζόρτζης, και είχαμε πάει με τον Κλεάνθη στο στούντιο και παίζαμε κάποιες ιδέες. Mm-hmm. Οπότε πάντα γράφουμε με το κινητό. Γράφουμε με το κινητό για να τα θυμόμαστε. Και το κινητό τότε αποθήκευσε Record 4.
0: Record 4, ναι, μάλιστα. Λοιπόν,
2: έμπνευσης.
0: Ξέρω όμως ήδη για ποιο λόγο είναι ο τίτλος του επόμενου κομματιού που θα ακούσουμε, το οποίο είναι επίσης από τον δίσκο, ο οποίος έρχεται σε λίγους μήνες και το κομμάτι έχει τον τίτλο Βάκχου. Βάκχου, η οδός Βάκχου στην περιοχή του Βαρδάρη, για τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι ένας δρόμος ο οποίος κάποτε ήταν γεμάτος βιοτεχνίες, οι οποίες έκλεισαν, γέμισε στούντιο. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο κτίριο το οποίο είναι ένα γιγαντιαίο οικοδόμημα, το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να είχε μέσα ακόμα και χωρίς υπερβολή εκατοντάδες στούντιο, τα οποία ένα προς ένα, φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς από πρώτο χέρι, και φαντάζομαι ότι το στούντιό σας είναι εκεί, είναι στη Βάκου και σε εκείνη την πολιτική.
4: Σωστά, ήτανε και είναι. Ναι.
0: Δηλαδή,
2: μας έδιωξε το Airbnb, ναι, προφανώς. Αλλά εμείς σαν κατσαρίδες καταφέραμε και ξαναπήγαμε απλά σε άλλο όρο.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο το έχουμε ανοίξει πολλές φορές και στην εκπομπή αυτή, το πώς η αθρώα επέλαση της βραχυχρόνιας μίσθωσης διώχνει, προφανώς διώχνει και τους κατοίκους, αλλά διώχνει και τους καλλιτέχνες από το κέντρο της πόλης, και το κτίριο αυτό στην Βάκου, αυτή η πολυκατοικία, είναι ένα σχήμα το οποίο, ένα κτίριο το οποίο έχει χάσει πάρα πολλά, δεκάδες στούντιο τα τελευταία χρόνια, και επίσης με την ευκαιρία να πούμε ότι το προσεχές τρίμερο Παρασκευός Σαββατοκύριακο θα τρέξει και το φεστιβάλ Open Studios Festival, που σε πάνω από 10 χώρους δια καλλιτεχνικούς σε όλη την πόλη, κυρίως στο δυτικό κέντρο της πόλης, θα ανοίξουν αυτοί οι χώροι και θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να μπει μέσα, να δει πώς είναι και να δει τι γίνεται, είτε μουσικά, είτε θεατρικά, είτε χορευτικά, είτε οτιδήποτε, μέσα σε αυτούς τους χώρους, πλέον σε μορφή φεστιβάλ. Θα τα πούμε βέβαια στην εκπομπή αυτή και τις επόμενες ημέρες. Όσον αφορά το νέο σας στούντιο στη Βάκου, συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο μπαμπούλας του ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε?
4: Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν μας έχει ενοχλήσει κάποιος.
2: Είμαστε κι όμως κι εμείς καλά παιδιά.
4: Έχουμε συμβιβαστεί από το προηγούμενο μάλλον γι' αυτό, αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να μην δημιουργηθεί.
0: Ούτε από την ιδιοκτησία, ούτε από γειτονικά, ας πούμε.
4: Ναι, σωστά.
0: Ούτε από γείτονες.
2: Μάλιστα, τώρα, πόσο θα κρατήσει αυτό, άγνωστο.
0: Άγνωστο, και το θετικό για μένα είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει και μαθαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Είτε από στόμα σε στόμα, είτε από διάφορα άρθρα που έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό, είτε από το φεστιβάλ που έγινε πέρυσι, είτε από το φεστιβάλ που δεν έγινε ποτέ πριν από 1,5 μήνα, σιγά σιγά μπαίνει στην δημόσια συζήτηση όλη αυτή η ιστορία. Γιατί επιλέξατε εξ αρχής έναν τέτοιο χώρο και όχι να παίζετε σε ένα επαγγελματικό στούντιο προβών και ηχογράφησης?
4: Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να παίζεις στο σπίτι σου. Με την έννοια ότι είσαι πιο άνετος, χωρίς να σε πιέζει ο χρόνος. Πολλές φορές κάνουμε και πρόβες που δεν παίζουμε, απλά μιλάμε και μαλώνουμε, όπως λέγαμε και πριν, που είναι και αυτό μέρος της πρόβας. Το μεσοδιάστημα που δεν είχαμε δικό μας χώρο, νοικιάζαμε κάπου όπου...
2: Ναι, το προσπαθήσαμε.
4: Το προσπαθήσαμε και δεν μας βγήκε καθόλου.
2: Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πραγματικά. Mm. Δηλαδή, άμα δεν, αυτό το αυστηρό δίωρο που κλείνει σε ένα στούντιο, δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε τίποτα. Δεν λειτουργούσε. Γιατί είμαστε λίγο και τεμπέληδες και τέτοια. Δεν μπορούμε. απλά.
4: Κυρίως παραγωγικά. Γιατί είναι δύσκολο να δημιουργήσεις υπό την πίεση του χρόνου.
0: Και όταν λες είναι πιο εύκολο να παίζεις στο σπίτι σου, προφανώς εννοείς ότι μπορείς έναν τέτοιο χώρο, ο οποίος είναι δικό σου, ή τέλος πάντων μπορεί να το μοιράζεσαι με άλλους, αλλά ξέρεις ότι όταν θα πάω εκεί θα έχω όλο το χρόνο που θέλω, ότι το νιώθεις και λίγο σαν να είσαι στο σπίτι σου, γιατί δεν έχεις ακριβώς...
4: Ακριβώς. Είναι και σαν να είσαι στο σπίτι σου, αλλά είναι και σαν την έξοδό μας, λόγω των καθημερινών μας υποχρεώσεων. Έχουμε μία μέρα όπου πάμε εκεί πέρα και βγάζουμε τα εσώψυχά μας.
0: Πιστεύετε γυρνάει η κατάσταση ή όχι?
2: Δύσκολα.
0: Πιστεύετε διατηρείται έστω υπάρχουσα κατάσταση ή όχι?
4: Σίγουρα διατηρείται και όσο μπορούμε και εμείς θα το τραβήξουμε από τα μαλλιά.
0: Μακάρι.
1: Πάντα και... είναι στο χέρι μας.
0: Μακάρι, αντίστοιχα και όλος ο κόσμος επίσης που είτε δραστηριοποιείται είτε όχι, θα έλεγα, σε τέτοιους χώρους, πρέπει κάπως μαζί να τους προστατεύσουμε, γιατί αλλιώς φεύγει ένα τεράστιο κομμάτι της δημιουργίας, όχι μόνο της πόλης. Όλη τη χώρα, θα λέγαμε.
4: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Βάκου.

0: Λοιπόν, εγώ παιδιά ελπίζω να συνεχίσετε να κάνετε τόση φασαρία στην Βάκου όπως στο κομμάτι Βάκου εδώ για πάντα. Με βγαίνει έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, έχουμε ήδη ακούσει δύο κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο. Ωστόσο, τι να περιμένει ο κόσμος από τον επόμενο δίσκο των Calabrian Syndrome?
1: Αυτά τα δύο και άλλα τέσσερα.
0: Και τι να περιμένει ο κόσμος από τη μεθαυρινή σας εμφάνιση στο Rover?
1: Θα περιμένει μια εκρηκτική βραδιά. Θα περάσουμε γαμάτα.
2: Κακή λέξη.
0: Και...
1: ναι, επίσης να τονίσουμε ότι είναι δωρεάν η είσοδος για το event αυτό. Είναι στο Rover, αρχίζει 9.30 ώρα.
0: Ξεκινάνε οι Wormhog.
1: Ναι.
0: Τι να περιμένει ο κόσμος από τους Wormhog? Τι εστί ο Wormhog? Ξέρουμε ότι είναι ένα σχήμα από Αθήνα, από εκεί και πέρα.
2: Είναι metal, progressive.
1: Με doom στοιχεία.
2: Ναι, έτσι λίγο Mastodon με Blue Oyster Cult και Sabbath μέσα. Με τον Πάνο να κάνει φοβερά φωνητικά. Και πολύ progressive και off beats και... εγώ είμαι παδός.
0: Επομένως, σίγουρα μια δυνατή βραδιά μεθαύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου στο Rover. Είπαμε 9.30 είναι η ώρα έναρξης.
2: Ναι.
0: Wormhog και μετά βέβαια Calabrian Syndrome. Α, να πω όπως το συζητήσαμε πριν, οι Calabrian Syndrome ήταν να συμμετέχουν στο Open Studios Festival, αλλά το να είστε σε δύο μέρη ταυτόχρονα δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, μάλλον να το πετυχαίνουμε αυτό.
1: Δυστυχώς, όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε. θα προσπαθήσουμε, αλλά...
0: Οπότε ο κόσμος να έρθει να σας ακούσει την Παρασκευή στο Rover. Παιδιά, με αυτά και με αυτά έχουμε τελειώσει την εκπομπή. Έχετε δύο κομμάτια ακόμα, έτσι που συζητούσαμε πριν, που θα μπορούσαν να παιχτούν. Εγώ θέλω να παραμείνουμε ωστόσο στον προηγούμενο δίσκο, και αυτό γιατί το κομμάτι που έχουμε βάλει πέμπτο έχει τον τίτλο Pontiac.
2: Ναι.
0: Θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε αυτό.
1: Έχει ένα πολύ κλασικό ποντιακό ρυθμό.
0: Άρα καλά σκηνικά δεν
2: είναι. Πόσα μέτρα είναι, Δημήτρη?
3: 9 είναι 2-2-3-2 που κάποια στιγμή γίνεται.
2: Μπορείς να κάνεις αυτό το ένδιο, ένδιο, ένδιο, τρία που κάνεις και στην πρόβα?
3: Ένδιο, ένδιο, ένδιο, τρία, ένδιο, ένδιο, ένδιο.
2: Όποιος κατάλαβε.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και κανονικά και ζωντανά. Ήταν η Calabrian Syndrome εδώ στην μηχανή αναζήτησης. Σήμερα η Calabrian Syndrome, αυτό το τρίο, αυτό το power τρίο θα το πω εγώ, οι οποίοι εμφανίζονται μεθαύριο την Παρασκευή 22 Μαΐου στην σκηνή του Rover μαζί με τους Wormhog από τις 9.30 και μετά με ελεύθερη είσοδο. Αλλά σιγά σιγά ετοιμάζουν και τον καινούριο τους δίσκο που ήδη μας έχουν παίξει δύο κομμάτια. Σήμερα υποτίθεται ότι δεν θα το σποιλάραμε πολύ, αλλά είπαμε να βάλουμε και ένα τρίτο στο σημερινό σετ. Δεν πειράζει, να περιμένετε τόσο πολλά από αυτούς. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, τους επόμενους μήνες, θα κυκλοφορήσει ο δίσκος που δεν είπαμε καν πώς θα λέγεται, αλλά δεν πειράζει. Όλα αυτά έκπληξη μου δείχνουν ένα νούμερο 3 έτσι από μακριά, οπότε φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα κινηθούν όσον αφορά την ονοματολογία. Τώρα, εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή την εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Να πούμε ότι όλο αυτό που ακούτε το έχουν στήσει ο Ηλίας Σταμπουλής μαζί με τον Περικλή Γλυκόπουλο, και η Ζωή Μούσχιου το συνδέει με τον αέρα του 958 της R3. Μετά από μένα ακολουθεί η Δώρα Δαδίδου, τα παιδιά λένε ευχαριστούμε στους ηχολήπτες και οι ίδιοι ανταποδίδουν. Μετά από μένα ακολουθεί η Δώρα Δαδίδου μέχρι και τις 7. Εμείς θα τα ξαναπούμε κανονικά αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Όχι με live ωστόσο αυτή τη φορά. Βέβαια, πολύ σύντομα θα ξαναέχουμε live και στην εκπομπή αυτή. Οπότε να είστε συντονισμένοι και συντονισμένοι στις επόμενες μέρες για τις επόμενες ανακοινώσεις. Μέχρι αύριο λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε με Calabrian Syndrome και Pontiac.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Box. Με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Με το χρώμα της μέρας ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό jukebox από έναν παλιότερο και πάρα πολύ καλό δίσκο που έχει ακριβώς το ίδιο όνομα, τον ίδιο τίτλο, το χρώμα της μέρας δηλαδή, που περιέχει τραγούδια σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Δέλτα και ερμηνεύτρια την Τάνια Τζανακλίδου. Και εμείς σήμερα θα συνεχίσουμε να ακούμε τραγούδια με χρώμα. Σήμερα είναι το τέταρτο επεισόδιο, το τέταρτο μέρος, όπου θα ακούσουμε στίχους από τραγούδια που αναφέρονται στο λευκό, στο μαύρο, στο κόκκινο, στο μοβ, στο μπλε. Οι προηγούμενες τρεις εκπομπές βρίσκονται στην πλατφόρμα της ERTECO για όποιον θέλει να τις ακούσει ή να τις ξανακούσει. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958 της ERT3. Ο Κωνσταντίνος Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Το μπλε καφέ ακούσαμε από την Αντίχηση, όπως ονομάζεται ο δίσκος που κυκλοφόρησε ο Κωνσταντίνος Β' το 2013. Δύο χρόνια αργότερα ο Λόλεκ κυκλοφορεί τον Ουρανό Μολύβι, και αυτές είναι από τις πρώτες φορές όπου ο Λόλεκ γράφει και τραγουδά με ελληνικούς στίχους. Εκεί βρίσκεται ένα πολύ ωραίο βάλς, το Καράβι. Το καράβι που φεύγει απόψε για μακριά, και μια ψυχή που αγάπησα είναι μέσα, φεύγει μακριά και άσπρα μαλλιά.

στον αδιανό μου το χώρο. Τόσο αγαπώ είναι η τελευταία λέξη στον αδιανό.

Ο Σύριος Σαββαίδης είναι τραγουδοποιός, έχει καταγωγή από την Καβάλα. Η Move Astro ήταν η μπάντα που είχε δημιουργήσει ο Σύριος Σαββαίδης και δισκογραφούσε μαζί τους από το 2006 και μετά για κάποια χρόνια. Η Move Astro είναι μια πολύ ωραία λέξη που είχε επινοήσει ο Σύριος Σαββαίδης μαζί με τον Στράτο Πατλαμάζογλου που είχαν δημιουργήσει την μπάντα αυτή. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμα ένα βάλς τώρα από τους Move Astro, το οποίο μπορεί να μην εμπεριέχει κάποιο χρώμα στους στίχους του, όμως θα τα ακούσουμε γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα στον τίτλο και λέγεται Move Vals.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πέταξε αγάπη σου για με το πιο λευκό από όλα περιστέρι.

Πέταξε η αγάπη σου για με, το πιο λευκό από όλα περιστέρι. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙ. Εδώ Ραδαβίδου είναι στο μικρόφωνο. Ο Κωστάς Σταθάκης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται, που έχουν στους στίχους τους κάποιο χρώμα. Ακούσαμε την Ανδαλουσία, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Κωστή Χρήστου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Fake Volant, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε. Θα ακούσουμε τώρα και για τον Μπλε που λείπει, ένα τραγούδι που βρίσκεται στο Αδύνατο, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Μαργαρίτας Λιτιτάρη, την οποία θα ακούσουμε ένα τραγούδα παρέα με τη Μαρία Θοίδου.

Το μπλε που λείπει. Ακούσαμε από την Μαργαρίτα Λιθιτάρη και την Μαρία Θοίδου. Και θα συνεχίσουμε τώρα με το κόκκινο χρώμα και με κόντρα τον καιρό, όπως δηλαδή είναι ο τίτλος από τον δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Χαΐνιδες το 1994. Θα ακούσουμε σε στίχους του Δημήτρη Αποστολάκη και σε μουσική και ερμηνεία από την Κάλια Σπυριδάκη, Βαθύ κόκκινα χείλη.

Ακούσαμε μια από τις πολλές εκδοχές στο παραδοσιακό «Κόκκινα χείλη φίλησα» και πιο πριν ακούσαμε το βαθύ «Κόκκινα χείλη» από τους Χαΐνιδες. Θα ακούσουμε τώρα μια πολύ ωραία διασκευή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Ήπειρο, επιστρέφοντας στο άσπρο χρώμα, άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ.

0: Άσπρο, τριάντα φιλοκρατώ. Ακούσαμε από την Δήμητρα Γαλάνη και θα πάμε τώρα για λίγο στο μαύρο χρώμα και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αναφέρεται σε μια ιστορία γυναικοκτονίας, δυστυχώς πολύ επίκαιρη. Οι στίχοι είναι του Μιχάλη Γκανά, οι οποίοι έχουν μελοποιηθεί από τον Άρα Ντιτσιάν, και θα ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη μετά το στίγμα σταθμού να τραγουδά το «Μαύρο Κυπαρίσι».
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μαύρο κυπαρίσι, ακούσαμε σε στίχους του Μιχάλη Κανά. Θα ακούσουμε τώρα και κάτι για το Μοβ, ένα από τα ομορφότερα τραγουδία του Δημήτρη Λαγιού, από τον δίσκο Ερωτική Πρόβα και από την φωνή του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, την τέταρτη που αφιερώνουμε σε τραγούδια που εμπεριέχουν κάποιο χρώμα στους στίχους τους. Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια του Παύλου Παυλίδη. Το πρώτο είναι ο Κυπουρός, τον οποίο θα ακούσουμε από την Μαρία Παπαγεωργίου, ένα τραγούδι που αναφέρεται στην αγάπη που θα έρθει, με ένα ποδήλατο λευκό, και αμέσως μετά θα σας αποχαιρετήσουμε με την λευκή καταιγίδα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, ο Κώστας Σταθάκης ρύθμισε και φέρονται τον ήχο. Καλή συνέχεια.

φωτιά. Κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Επιμέλεια κλασικής μουσικής από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026, φίλες και φίλοι, είναι η σημερινή ημερομηνία. Μία μαύρη κοιλίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι η σημερινή ημέρα, έτσι θα καταγραφεί στο μέλλον, αν κάποια στιγμή υπάρξει όχι μόνο παγκόσμια ειρήνη όπως λέμε, αλλά και διεθνής δημοκρατία.

Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όνειδος, αποτροπιασμό προκαλούν οι σκηνές που μας ήρθαν από το Ισραήλ, με ακτιβιστές του Στολίσκου που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα να βρίσκονται πισθάγκωνα δεμένοι στο έδαφος κάτω από τον καυτό ήλιο, με πάνοπλους μασκοφόρους Ισραηλινούς κομμάντο να τους επιτηρούν, και τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον ακροδεξιό Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, να τους επιθεωρεί εντός εισαγωγικών, να τους χλεβάζει και να λέει ορίστε τι θα πάθετε, ήρθατε σαν ήρωες και τώρα είστε πισθάγκωνα δεμένοι, κοιτάξτε την εικόνα, και να γελάει.

Ανάμεσα στους ακτιβιστές είναι και 19 Έλληνες που βρέθηκαν στα πλοιάρια. Χθες κάναμε εκτεταμένη αναφορά γιατί τα γεγονότα ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα, δηλαδή το ρεσάλτο των Ισραηλινών. Κάποια σκάφη είχαν καταφέρει να σπάσουν κάπως τον αποκλεισμό και να κινηθούν προς τη Γάζα. Αναχαιτίστηκαν όλα, συνελήφθησαν όλοι οι ακτιβιστές που ήταν μόνο στα πλοιάρια.

Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε νέο διάβημα, σας λέγαμε για το χθεσινό διάβημα, που καλούσε το Ισραήλ να φερθεί αξιοπρεπώς στους συλληφθέντες, στους ακτιβιστές και ειδικότερα στους Έλληνες πολίτες. Σήμερα υπάρχει ένα νέο διάβημα και γράφει και λέει το διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Αυτό τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτηρίζει το Υπουργείο τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό, όπως επισημαίνεται. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό, το επαναλαμβάνουμε, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, λέει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Αυτό υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα, θα σας τα μεταφέρουμε όλα. Εδώ, από την εκπομπή Planet B, όπου προτάσουμε τον πολιτισμό έναντι της βαρβαρότητας. Ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκίρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Ακούστε σε τι παράλογους, παράξενους, αλλοπρόσαλους καιρούς ζούμε, φίλες και φίλοι. Ποιος λέτε έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με τους πολίτες διαφόρων χωρών που ήθελαν να πάνε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουν τον αποκλεισμό, να είναι πιστάγκωνα δεμένοι με εξευτελιστικό τρόπο στο δάπεδο κάτω από τον καυτό ήλιο και από πάνω τους να περιδιαβαίνει κουνώντας μια Ισραηλινή σημαία ο ακροδεξιός υπουργός εσωτερικής ασφάλειας, ο Μπενγκβίρ. Λέτε να διέρευσε το βίντεο από κάποιον ακτιβιστή και να κατάφερε να διοχετευτεί στα διεθνή μίντια, γιατί ανάμεσα στις σκηνές υπάρχει και μια γυναίκα που φωνάζει «Free, free Palestine», παρότι είναι δεμένη η γυναίκα. Δεν φοβάται τους πάνωπλους Ισραηλινούς κομμάντο και τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας που είναι μπροστά του και φωνάζει αυτό το πράγμα. Και περιλαμβάνεται και αυτό στο βίντεο. Ποιος μπορεί να έδωσε τη δημοσιότητα λοιπόν αυτό το βίντεο? Το έδωσε ο ίδιος ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Και εδώ γεννάτε το ερώτημα. Μα γιατί έδωσε στη δημοσιότητα αυτές τις απαράδεκτες σκηνές ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας που ενδεχομένως να τσαλακώνει την εικόνα του Δημοκρατικού Ισραήλ? Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά φάσης που λέμε, αντίληψης του κόσμου μας. Είναι οι γνωστές σκηνές που μεταδίδονται και διοχετεύονται στα μίντια από τους βομβαρδισμούς κατοικιών με πολίτες, με μικρά παιδιά, να δημοσιοποιούνται εικόνες με πτώματα από άμαχο πληθυσμό, όχι μόνο στην περίπτωση της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, του Ιράν κτλ., αλλά γενικώς σε κάθε πολεμική σύραξη. Μα έτσι λειτουργεί ο προπαγανδιστικός μηχανισμός που είναι σε επιτιθέμενη διάταξη. Δημοσιοποιεί δηλαδή σκηνές φρίκης για να τρομάξει τον πληθυσμό. Δεν ανησυχεί μήπως αυτές οι σκηνές συνεγείρουν τις συνειδήσεις και αντιδράσει ο κόσμος. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Να υπάρχουν απαράδεκτες σκηνές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο ίδιος Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας να δίνει στη δημοσιότητα αυτό το βίντεο, πανηγυρίζοντας πάνω από τα κεφάλια τους, λέγοντας «Είμαστε οι νικητές, αυτοί ήρθαν», λέει, «σαν ήρωες εδώ για να σώσουν τους Παλαιστίνιους και εμείς τους φέραμε σε αυτή την κατάσταση, μοιάζουν με ήρωες αυτοί που είναι στο πάτωμα», και τους δείχνει ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και μάλιστα τι λέει? «Θα ζητήσω από τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μου αφήσει», λέει, «αυτούς τους ακτιβιστές να τους κρατήσω λίγο παραπάνω και να τους πάω σε φυλακές που κρατάμε τρομοκράτες». Μιλάμε για πανεπιστημιακούς, για συγγραφείς, για διανοούμενους, για ανθρώπους που έχουν χρόνια στα κινήματα στην Ευρώπη, δεν έχουν καμία σχέση με ένοπλες φατρίες, ούτε με τη Χαμάς βεβαίως, αλλά υπερασπίζονται το λαό της Παλαιστίνης. Αυτοί όλοι είναι ενδυνάμει τρομοκράτες, κατά την άποψη του Μπενγκβίρ. Βεβαίως και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών παρενέβη. Δεν θα μπορούσε να

κοιτάξει διαφορετικά με αυτές τις εικόνες. Περιλαμβάνονται και Έλληνες πολίτες, 19 τον αριθμό, ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται σε αυτή την εξευτελιστική κατάσταση. Έτσι θέλει να πιστεύει τουλάχιστον ο Μπενγκβίρ. Δεν ξέρουμε αν συμμερίζεται αυτές τις εικόνες ο Νετανιάχου. Φέρεται να είναι δυσαρεστημένος από τη δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων. Έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, έχουν προκαλέσει σ' άλλο. Αλλά είπαμε, εδώ το βάρος δεν πέφτει πλέον σε αυτούς που μεταδίδουν τις εικόνες, αλλά σε αυτούς που τις παρακολουθούν και τις αποδέχονται ή όχι. Ή το πώς εκλαμβάνουν αυτή την σκηνή. Αν εξοργίζονται με ανθρώπους που είναι πιστάγκωνα δεμένοι και θέλουν πραγματικά να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και σε αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από τους Παλαιστίνιους, ή θα πούν, ο, είδες τι παθαίνει όποιος αντιδρά και στέκεται αλληλέγγυο στους Παλαιστίνιους, μήπως πάθουμε και εμείς το ίδιο, και σταματά να αντιστέκεται. Σε αυτό στοχεύει η Ισραηλινή πλευρά, έχουμε την εντύπωση. Αλλά εδώ παίζεται το στοίχημα σε ποια πλευρά κανείς θα σταθεί στην ιστορία, στη σωστή ή στη λάθος πλευρά.

0: Λοιπόν, ραδιόφωνο είμαστε, δεν έχουμε εικόνα, αλλά θα ακούσετε τον ήχο από την κράτηση των ανθρώπων αυτών που, όπως είπαμε, κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτό το βίντεο. Το έδωσε στη δημοσιότητα ο ακροδεξιός υπουργός. Εμείς θα το δημοσιοποιήσουμε, γιατί, όπως πάμε, μεταδίδουμε όλες τις πληροφορίες όλων των πλευρών, ό,τι και να λένε, για να βγάζετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά μας. Να μεταδίδουμε τις ειδήσεις από όπου και αν προέρχονται. Λοιπόν, και να καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Επίσης, όπως είναι το κλου που έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν, κυρίως από πολιτικά χείλη. Πάμε να τα ακούσουμε. Ακούγεται και ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, αλλά ακούγεται και μια κοπέλα να φωνάζει Free Free Palestine. Της κατεβάζουν το κεφάλι, βεβαίως, επιτίθενται εναντίον της. Τους δείχνει τους ακτιβιστές αυτό το βίντεο γονατισμένου σε ένα μεταλλικό δάπεδο σε ένα χώρο χωρίς σκιά. Και ο Μπενγκβίρ πανηγυρίζει, σημειώνοντας: έτσι καλωσορίζουμε τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Αυτό λέει. Καλά. Λίγα 24 ώρα πριν το Ισραήλ ήταν στην καρδιά της Ευρώπης, έτσι. Στη Eurovision εννοούμε. Στο βίντεο φαίνονται μασκοφόροι αστυνομικοί να σμπρώχνουν στο έδαφος τους ακτιβιστές του στόλου που κατευθυνόταν στη Γάζα, να τους αναγκάζουν να μείνουν γονατισμένοι και να τους έρνουν στο πάτωμα. Στην πρώτη σκηνή του βίντεο, ακτιβίστρια φωνάζει Free Free Palestine, μόλις βλέπει τον ακροδεξιό υπουργό, με τους αστυνομικούς να την αρπάζουν από το κεφάλι για να την κάνουν να γονατίσει. Οι ακτιβιστές φαίνονται παραταγμένοι μέσα σε μια αποθήκη. Τους έχουν αναγκάσει να γονατίσουν με το πρόσωπο προς το έδαφος και τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, με πλαστικά δεματικά, όπως αναφέρει Χαρέτζ. Ο Μπενγκβίρ φαίνεται να μπαίνει στον χώρο που βρίσκονται οι ακτιβιστές, να κυματίζει μια Ισραηλινή σημαία, φωνάζοντας «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε τα αφεντικά, we are the masters», αυτό λέει, και στη συνέχεια «Μπράβο, έτσι πρέπει να γίνεται». Φαίνεται επίσης να λέει «Μπράβο», καθώς περνάει δίπλα από μασκοφόρους αστυνομικούς που δένουν μια γυναίκα. Το βίντεο δείχνει επίσης τους ακτιβιστές γονατισμένους σε ένα μεταλλικό δάπεδο σε έναν χώρο χωρίς σκιά, ενώ παίζει ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ, περιτριγυρισμένοι από κοντέινερ και σειρματοπλέγματα, υπό την επίβλεψη οπλισμένων αξιωματικών της συνοριακής αστυνομίας. Στο τέλος του βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να ουρλιάζει, με τον Μπενγκβίρ να λέει στην κάμερα «Μην ενοχλείστε από τις κραυγές τους».
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
2: ככה צריך.
3: ישראל חי. ישראל חי. ישראל חי.
4: זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך.
2: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
0: Γροθιά στο στομάχι, λοιπόν, αποτελούν και οι ήχοι, οι πρώτες εικόνες από τους απαχθέντες ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στολίσκου Αλληλεγγύης, οι οποίες μάλιστα δημοσιεύτηκαν από την ίδια την κυβέρνηση Νετανιάχου, κυρίες και κύριοι.

Ελπίζουμε σύντομα να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι κρατούμενοι απαχθέντες πολίτες όλων των χωρών που βρέθηκαν σε αυτόν τον στολίσκο με την ανθρωπιστική βοήθεια και τη Γάζα, φίλες και φίλοι, και να αναπνεύσουν έναν άνεμο ελευθερίας στις χώρες τους όταν γυρίσουν πίσω, γιατί τα πράγματα θυμίζουν το εξπρές του Μεσονικτίου στο Ισραήλ πλέον. Υπενθυμίζουμε το διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ από την ελληνική πλευρά, το Υπουργείο Εξωτερικών, για τη συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας στους συλληφθέντες του Global Summit Flotilla. Ένα διάβημα που απαιτεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το ανθρώπινα δικαιώματα και με το οποίο καλούνται οι Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Αυτά τονίζονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Βουλή του Ισραήλ διαλύεται, διαλύθηκε δηλαδή, και ακολουθούν στο βάθος, έρχονται εκλογές με δημοσκοπική ήττα του Νετανιάχου. Από ό,τι φαίνεται παίζει τα τελευταία του χαρτιά. Το θέμα είναι ότι στο Ισραήλ δεν υπάρχει αντιπολίτευση ουσιαστικά από τα αριστερά. Θα σας πούμε τι παίζει. Η αντιπολίτευση έρχεται από τα ακροδεξιά. Οι απλώς δεξιοί είναι αριστεροί για το Ισραήλ. Οι εθνικιστές, υπερορθόδοξοι και τα λοιπά, είναι αυτοί που κουμαντάρουν το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται και είναι αυτοί

που κάνουν κουμάντο. Είδαμε και τη συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. Άγεται και φέρεται έτσι κι αλλιώς ο Νετανιάχου από την ακροδεξιά πλευρά του, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, η Κνεσέτ, ενέκρινε σήμερα την πρόταση για τη διάλυσή του την Τετάρτη, βάζοντας το Ισραήλ σε τροχιά προώρων εκλογών. Ενώ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να χάσει. Η ημερομηνία των εκλογών δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Το Ισραήλ οφείλει να διεξάγει εθνικές εκλογές κάθε 4 χρόνια, αλλά συχνά έχουν πραγματοποιηθεί προώρες εκλογές. Οι τελευταίες εθνικές εκλογές διεξήχθησαν τον Νοέμβριο του 2022 και οι επόμενες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν το αργότερο στις 27 Οκτωβρίου. Αφού ψηφίσουν τη διάλυση του Κοινοβουλίου, λέει, οι βουλευτές θα πρέπει να συμφωνήσουν για την ημερομηνία των εκλογών. Πολιτικοί αναλυτές, λέει, στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν πιθανότατα κατά το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, αλλά θα μπορούσαν επίσης να πραγματοποιηθούν πιο κοντά στην προθεσμία του τέλους Οκτωβρίου. Θα μου πείτε, η Βουλή, η Κνεσέτ στο Ισραήλ, γιατί αυτοδιαλύθηκε? Αυτοδιαλύθηκε επειδή το κόμμα των υπερορθόδοξων Εβραίων, που παραδοσιακά αποτελεί στενό πολιτικό σύμμαχο του Νετανιάχου, ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι δεν θεωρεί πλέον τον Πρωθυπουργό ως εταίρο και θα επιδιώξει την προκήρυξη προώρων εκλογών. Οι ηγέτες των υπερορθόδοξων δήλωσαν ότι προχωρούν σε αυτή την κίνηση επειδή η συμμαχία του Νετανιάχου δεν τήρησε την υπόσχεσή της να ψηφίσει νόμο που θα εξαιρούσε την κοινότητά τους από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στον Ισραηλινό στρατό. Ταυτόχρονα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιδιώκουν εδώ και καιρό την ανατροπή της κυβέρνησης του Νετανιάχου.

ανόρθωση της χώρας μετά το τραύμα της 7ης Οκτωβρίου και τους πολέμους στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν, οι οποίοι έχουν πλήξει την οικονομία και τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ. Θυμίζουμε βεβαίως ότι ο Νετανιάχου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια δίκη για διαφθορά. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσοκ, μεσολαβεί σε συνομιλίες με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας αποδοχής ενοχής στην υπόθεση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τον 76χρονο Νετανιάχου να αποσυρθεί από την πολιτική ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. Τη φυλάκιση δεν την συζητάει κανείς μάλλον. Μία τέτοια συμφωνία έχει τεθεί επιτάπητος από την έναρξη της δίκης του πριν από 6 χρόνια, αλλά δεν είναι σαφές αν θα την αποδεχόταν. Η υγεία του Νετανιάχου θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πρόβλημα. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε με επιτυχία σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη και το 2023 του τοποθετήθηκε επίσης βηματοδότης. Αυτή είναι η κατάσταση σε πολιτικό επίπεδο. Περί άλλων τριβάζουν, θα λέγαμε με άλλα λόγια, εκεί, ο πολιτικός κόσμος στο Ισραήλ. Υπάρχουν βεβαίως και φωνές και διανοούμενοι και εντός του Ισραήλ και της εβραϊκής διασποράς όλο τον κόσμο που είναι απέναντι στη φωνική μηχανή του κράτους του Ισραήλ, κυρίως στην αντιμετώπιση των Παλαιστινίων, αλλά και των ακτιβιστών από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα και όποιος συμπαρίσταται σε ανθρώπους που βρίσκονται πραγματικά στο μάτι του κυκλώνα με αφορμή μια άλλη αποτρόπαια πράξη της Χαμάς. Οφείλουμε να πούμε, γιατί εμείς δεν χαριζόμαστε σε κανέναν, οι οποίοι έσφαξαν στην κυριολεξία 1.200 άτομα εκείνη την 7η Οκτωβρίου, που αποτέλεσε βεβαίως και το έναυσμα για το ξεκίνημα αυτού του ξεκληρίσματος σε βάρος των Παλαιστινίων από τις Ισραηλινές δυνάμεις, υποτίθεται στο κυνήγι των εντός ή εκτός εισαγωγικών τρομοκρατών, αλλά την ζωή τους την έχασαν δεκάδες χιλιάδες άμαχοι πολίτες και είναι σκηνές που μεταδόθηκαν σαν αυτές που συνεχίζουν να μεταδίδονται από ένα κομμάτι του παζλ των λεγόμενων δυτικών δημοκρατιών του κόσμου μας, κυρίες και κύριοι.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των φωτογραφιών και του σοκαριστικού βίντεο με ακτιβιστές από τον νέο στολίσκο για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Βίντεο που έδωσε δημοσιότητα ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Και λέμε είναι ραγδαίες εξελίξεις, γιατί λεπτό προς λεπτό και στη διάρκεια της εκπομπής, από την ώρα που ξεκινήσαμε, πέφτουν βροχή οι διεθνείς καταδίκες από χώρες για το βίντεο με βασανισμούς, όπως χαρακτηρίζουν, των ακτιβιστών του Φλωτίλα από τον ακροδεξιό υπουργό. Μιλάμε για 430 μέλη του νέου Global Summit Flotilla που απήχθησαν προχθές Δευτέρα, νύχτα της Κύπρου, από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Η πρώτη διεθνής αντίδραση ήρθε από την Ιταλία, με την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να καταδικάζουν τη μεταχείριση που επιφυλάχτηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ, κρίνοντας πως οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν-Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Αυτό αναφέρει. Στο πλαίσιο αυτό, το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν. Οι Ιταλοί υπήκοοι, πρέπει να πούμε, είναι μεταξύ των κρατουμένων μελών του στολίσκου. Πάμε στην Τουρκία, από όπου αναχώρησε ο στολίσκος για τη Γάζα. Καταδικάζει λοιπόν και η Τουρκία τη βάρβαρη νοοτροπία, όπως αναφέρει, της Ισραηλινής κυβέρνησης. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι ο Μπεν-Γκβίρ για άλλη μια φορά έδειξε φανερά στον κόσμο τη βίαιη και βάρβαρη νοοτροπία της κυβέρνησης Νετανιάχου. Στη Γαλλία, ο Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή για εξηγήσεις απάντηση στο βίντεο του Μπεν-Γκβίρ. Οι ενέργειές του, λέει, εναντίον των επιβατών του στολίσκου Global Summit που καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους συναδέλφους του στην Ισραηλινή κυβέρνηση είναι απαράδεκτες, δήλωσε ο Μπαρό σε ανάρτηση στο X. Ο Μπαρό δήλωσε ότι οι Γάλλοι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, αν και πρόσθεσε ότι αντιτίθεται στην προσέγγιση του στολίσκου. Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η Βέτ Κούπερ, εξέφρασε την πραγματική αποστροφή της για το βίντεο. Σε δήλωσή της που ανήρτησε στο X, η Κούπερ τόνισε ότι το Λονδίνο βρίσκεται σε επαφή με τις οικογένειες Βρετανών υπηκόων που ήταν μέλη του στολίσκου και παρέχει προξενική υποστήριξη. Έχουμε, είπε, ζητήσει εξηγήσεις από τις Ισραηλινές αρχές και έχουμε καταστήσει σαφείς τις υποχρεώσεις τους να προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών μας και όλων των εμπλεκομένων, ανέφερε η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά του, ο Καναδάς ανακοίνωσε πως θα καλέσει και αυτό τον Ισραηλινό πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθεί με το βίντεο, γνωστοποίησε η Υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ. Όσα έχουμε δει, είπε η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο που κοινοποίησε ο Ιταμάρ

Μπενγκβίρ είναι βαθιά ανησυχητικά και απολύτως απαράδεκτα, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Αυτό είναι ένα θέμα που παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Είναι ζήτημα ανθρώπινης μεταχείρισης πολιτών και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ενεργούμε αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως απολύτως επίγουσα. Η Ιρλανδή Υπουργός Εξωτερικών, Χέλεν Μακέντι, δήλωσε σαστισμένη και σοκαρισμένη από το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός. Αυτοί οι ακτιβιστές, είπε η Ιρλανδή Υπουργός Εξωτερικών, που κρατούνται παράνομα, δεν αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο με την πρέπουσα αξιοπρέπεια ή σεβασμό, ανέφερε η Υπουργός σε ανακοίνωσή της. Ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων Ιρλανδών που συμμετέχουν στην αποστολή της Τολίσκου, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Ιρλανδής Προέδρου, Κάθριν Κόνολι. Ο Γερμανός πρεσβευτής στο Ισραήλ καταδίκασε ως εντελώς απαράδεκτη τη μεταχείριση ακτιβιστών του στο Λίσκο και τη Γάζα. Είναι καλό να ακούμε, λέει, πολλές Ισραηλινές φωνές συμπεριλαμβανομένες αυτής του Υπουργού Εξωτερικών να καταδικάζουν με κάθε απαραίτητη σαφήνεια τη μεταχείριση που επιβλήθηκε από τον Υπουργό Μπενγκβίρ στους κρατούμενους για αυτό που είναι. Εντελώς απαράδεκτη δηλαδή και ασύμβατη με τις θεμελιώδεις αξίες των χωρών μας, έγραψε ο Στέφαν Ζάιμπερτ στο X. Πάμε και στην Ολλανδία, η οποία ανακοινώνει ότι θα καλέσει επίσης τον πρεσβευτή του Ισραήλ για την απαράδεκτη, όπως λέει, μεταχείριση των κρατουμένων ακτιβιστών του στο Λίσκου. Οι εικόνες, λέει, που κοινοποίησε ο εξτρεμιστής υπουργός Μπενγκβίρ με κρατούμενους ακτιβιστές του στο Λίσκου είναι σοκαριστικές και απαράδεκτες, δηλώνει ο Ολλανδός υπουργός εξωτερικών, ο Τόμ Μπέρεντσεν, με ανάρτηση του επίσης στο X. Αυτή η μεταχείριση, σημειώνει ο Ολλανδός υπουργός εξωτερικών, των κρατουμένων παραβιάζει την βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το έθεσε αυτό απευθείας στον Ισραηλινό ομολογό μου, λέει Γκίντεον Σαρ, και θα καλέσω τον Ισραηλινό πρεσβευτή, πρόσθεσε. Το Βέλγιο επίσης κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή μετά τις βαθιά ανησυχητικές εικόνες των συλληφθέντων ακτιβιστών, όπως τις χαρακτήρισαν. Βέλγοι πολίτες είναι μεταξύ των κρατουμένων, είπε. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, στο X, τονίζοντας παράλληλα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική και απαιτεί την πλήρη προσοχή της διεθνούς κοινότητας. Όσο σας μεταφέρουμε αυτές τις διεθνείς αντιδράσεις, φίλες και φίλοι, θυμίζουμε τέλος για ακόμη μια φορά και το ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που καταδικάζει ως απαράδεκτη τη συμπεριφορά του ακροδεξιού υπουργού. Systematic socialistic anthropoetic revolutionaries revolt over broken promises and damaged futures due to the government's in charge of mass producing lies and infecting the ranks of the young. To become yet another generation without knowledge and power separates and divides people with religion and political differences to make sure they never really see the real enemy. Firm believers, gold medal achievers.

0: Flashback.
1: From a point at sea to the circles in your mind, this is the new Radio Caroline.
2: Για να αλλάξουμε σελίδα, φίλες και φίλοι, να σας μεταφέρουμε ότι ο πρώτος πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός στη Μεγάλη Βρετανία υπήρξε το Radio Caroline, το Radio Carolina, και έμελε να αλλάξει για πάντα την ιστορία της ραδιοφωνίας όταν εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 28 Μαρτίου του 1964. Πολλοί σταθμοί τον αντέγραψαν, ενώ η βύθιση του πλοίου από το οποίο εξέπεμψε δεν σταμάτησε την πορεία του στα ραδιοκύματα. Και ευχήθηκε να μεταδίδει για πολλά χρόνια τα μηνύματα του βασιλιά. Την ίδια ώρα, ο Κάρολος έφτανε στη Βόρεια Ιρλανδία για επίσημη τριήμερη επίσκεψη.
3: When you hear this, you would think the nation is experiencing the passing of the monarch. No, this is not the case. A UK radio station has apologized after a technical glitch accidentally announced the death of King Charles. Radio Caroline mistakenly triggered its automated emergency protocol, broadcasting the national anthem followed by 15 minutes of silence. The station confirmed the 77-year-old monarch is alive and well on a royal tour. All UK broadcasters are legally required to keep these...
2: Αυτά λοιπόν από την Αγγλία. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει στην κεντρική και νότια Αγγλία, πρέπει να πούμε σήμερα, απέδωσε τη λάθος είδηση σε λάθος του κομπιούτερ του σταθμού, όταν ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το πρωτόκολλο για το θάνατο του βασιλιά. Όλοι οι σταθμοί της Βρετανίας έχουν αντίστοιχα πρωτόκολλα, πρέπει να πούμε. Και το God Save the Queen, αγνώριστο βεβαίως, καμία σχέση με Sex Pistols.

0: Αντίστροφη μέτρηση.
1: Η αντίστροφη μέτρηση βεβαίως και έχει ξεκινήσει, για τον αφανισμό του ανθρώπινου γένους δηλαδή, της ανθρωπότητας από τον πλανήτη μας. Ο ίδιος ο πλανήτης μπορεί να επιβιώσει ενδεχομένως μετά από μια πυρηνική καταστροφή, αν 2-3 παράφρονες πατήσουν το κόκκινο κουμπί και φύγουν οι πυρηνικοί πύραυλοι κάποια στιγμή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ο ξαφνικός θάνατος, είναι και ο αργός θάνατος. Γιατί το παρατεταμένο κλείσιμο, πληροφορούμαστε, των στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα. Γι' αυτό το γεγονός προειδοποιεί ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ συνιστά, για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη, να καθοριστούν, λέει, εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και να συγκεντρωθούν αποθέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστου μεταφοράς. Ήρθε η ώρα, λέει, να αρχίσουμε να εξετάζουμε σοβαρά πώς θα αυξήσουμε την ικανότητα απορρόφησης των χωρών, πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυτό το εμπόδιο, ώστε να αρχίσουμε να ελαχιστοποιούμε τις πιθανές επιπτώσεις. Αυτά δηλώνει ο Μάσιμο Τορέρο, επικεφαλής οικονομολόγος του ΦΑΟ, σε ένα νέο podcast που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Οι αποφάσεις, λέει, που λαμβάνονται τώρα από τους αγρότες και τις κυβερνήσεις σε σχέση με τη χρήση λιπασμάτων, τις εισαγωγές, τη χρηματοδότηση, θα καθορίσουν εάν μια σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων θα ξεσπάσει σε 6 με 12 μήνες, εκτιμά επίσης η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ που έχει την έδρα της στη Ρώμη. Το σοκ εξαπλώνεται σταδιακά. Ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, μείωση της παραγωγής, αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, μετά πληθωρισμός των τροφίμων, υπενθυμίζει ο δείκτης τροφίμων του οργανισμού. Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί με την έλευση του Ελνίνιο, το οποίο αναμένεται να οδηγεί σε ξηρασίες και να διαταράξει τα βροχομετρικά και θερμικά καθεστώτα, λέει, σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με αυτόν τον οργανισμό. Για να αποφευθεί ο κίνδυνος αυτός, πρέπει να πούμε ότι συστήνονται περισσότερα από 20 βραχυπρόθεσμα, λέει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως εναλλακτικές διαδρομές εναντί των στενών του Ορμούς, δάνεια με προσιτούς όρους για τους αγρότες ή δημιουργία περιφερειακών αποθεμάτων. Τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Καθόλου καλά, δηλαδή, δεν πάνε. Και βλέπουμε πώς οι πόλεμοι, οι εντάσεις στον πλανήτη, η επιμονή κάποιων ισχυρών να επιβεβαιώνουν συνεχώς την εξουσία τους μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την παγκόσμια κρίση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται βεβαίως, με αφορμή και αυτές τις εικόνες και το βίντεο που μεταδόθηκε από το Ισραήλ με πρωταγωνιστή τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας αυτής της χώρας, τον Μπενγκβίρ, τον ακροδεξιό, τι στάση θα κρατήσει κανείς απέναντι σε αυτό το επερχόμενο σοκ. Θα φοβηθεί, θα λουφάξει, θα περιμένει στοικά και μυρολατρικά τις εξελίξεις ή θα σταθεί στα πόδια του και θα πάρει τις τύχες στα χέρια του. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινής περιπλάνησής μας στον κόσμο μέσα από την εκπομπή Planet B, εδώ από το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ των 958. Ο Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ. I have no place to stay, and my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true. 10 years

0: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project, Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TSER3.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Αυτή η εξαιρετική σύνθεση που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή θα μπορούσε να είναι ένα από τα soundtrack, τα δεκάδες soundtrack που έχει συνθέσει ο θρύλος που λέγεται Hans Zimmer. Όμως δεν είναι. Είναι μια συνεργασία του μαζί με την Ray για το κομμάτι Click Clack Symphony. Η Ray ή αλλιώς Rachel Agatha Keane, μια καλλιτέχνηδα από την Βρετανίδα, τράβηξε πάρα πολλά μέχρι να φτάσει στο σημείο να μπορεί να έχει την εμπιστοσύνη του Τζίμερ και να συνεργάζεται μαζί του. Ξεκίνησε πολύ νωρίς την καριέρα της, από τα 17 της. Υπέγραψε επίσης πολύ νωρίς την Polydor, η οποία όμως την είχε στον πάγκο, που λένε. Δεν την άφησε να βγάλει δίσκο, 7 χρόνια δεν της έβγαλε άλμπουμ. Και τελικά, αφού αποχώρησε από την εταιρεία, κατάφερε το 23 να κυκλοφορήσει τον ντεμπούτο άλμπουμ της και να σαρώσει πραγματικά βραβεία και επένους. Περιμένουμε το δεύτερο, θα συμπεριλαμβάνει και άλμπουμ της, θα συμπεριλαμβάνει και αυτό που μόλις ακούσαμε, ένα κομμάτι που αφορά τους ήχους που κάνουν τα ψιλοτάκουνα, όπως λέει η ίδια. Πρόκειται για εκείνες τις στιγμές, λέει, στη ζωή μας που χρειάζεσαι τους καλύτερους φίλους σου ή τα αδέρφια σου να σε τραβήξουν έξω από το σπίτι και να σου πούν ότι ξέρω ότι δεν είσαι στην καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να βγούμε έξω. Δόξα του Θεού, λέει, για αυτούς τους ανθρώπους ζωή μας που μας βοηθούν στις σκοτεινές μας στιγμές. Δόξα του Θεού και για τη μουσική, θα πω εγώ, που μας κρατάει ζωντανούς και με το ηθικό ψηλά. Και αυτό κάνουμε εδώ κάθε βράδυ στον 958 στην ΕΤΣΕΡ 3, στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Μαρία Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των κομματιών, ο Ηλίας Ταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Αντιθέτως με την Ray, ο Σον Λένον δεν ήθελε καμία προϋπόθεση με το όνομα που κουβαλούσε από πάντα για να μπορέσει να προχωρήσει. Ειδικά από τη στιγμή που γνώρισε και τον Les Claypool, τον γνωστό τρελομπασίστα των Primus, νομίζοντας πως ήταν ο ιδανικός συνδυασμός, τα κοιμιάσανε και τα πάνε μια χαρά στη δισκογραφία αλλά και στα live έκτοτε. Το καινούριο σίγκλ που έχουμε από εκείνους είναι το Meet Machines.

Μέχρι την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Η The Lennon The Clay» που Lennon Delirium, μας σερβίρουν συγκλάκια, αυτό ήταν το «Meat Machines». Οι Not Twist από την άλλη έχουν ήδη κυκλοφορήσει το πιο πρόσφατο άλμπουμ, στο 8ο στη σειρά, «News from Planet Zombie». Από το 1989 μέχρι τώρα βέβαια, δέκατο, είδες, να, καμιά φορά, αυτό διορθώνομαι, μου αρέσει αυτό. Δέκατο άλμπουμ λοιπόν από τους The Not Twist, που από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει αρκετές φορές την διάθεσή τους στη μουσική τους και την προσέγγιση τους στο είδος που θέλουν να παίξουν. Ξεκίνησαν με ένα metal, με λίγο punk, ένα μείγμα αυτού του ήχου, αλλά προχωρώντας τα πράγματα για εκείνους άλλαξαν, τα χρόνια πέρασαν και έτσι η έμπνευση ήρθε και από folk και pop και indie και ηλεκτρόνικα και πολλά άλλα μουσικά είδη. Αυτό για κάποια συγκροτήματα μπορεί να ακούγεται σαν συνταγή για καταστροφή, αλλά τελικά οι συγκεκριμένοι κατάφεραν να βρεθούν από το 1995 και μετά για πρώτη φορά να ηχογραφούν μαζί στο στούντιο και αυτό έδωσε μια προφανή αίσθηση ενότητας στο συγκεκριμένο άλμπουμ που ταξιδεύει βέβαια από είδος σε είδος. Το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ είναι το «Teeth».

Αυτή ήταν η Γερμανή The Not West από το τελευταίο του άλμπουμ, το Teeth. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι Σκοτσέζοι The Twilight Sad. Είχαμε 7 χρόνια να ακούσουμε καινούριο άλμπουμ από τους The Twilight Sad και φυσικά πολύ δικαιολογημένα το άλμπουμ αυτό, It's the Long Goodbye, βρίσκει το συγκρότημα αποδεκατισμένο, θα έλεγε κανείς, δηλαδή να έχουν μείνει μόνο τα δύο ιδρυτικά στελέχη, ο James Graham και ο Andy McFarlane. Η ιστορία πίσω από το άλμπουμ αυτό είναι πολύ φανερή, είναι επίσης και πολύ στενάχωρη, γιατί ο Γκράχαμ έχασε την μητέρα του από άνοια και ταυτόχρονα έγινε πατέρας, ένα σταυροδρόμι δηλαδή που περιγράφεται λεπτομερώς και με ίσως ανησυχητική ειλικρίνεια σε όλο το άλμπουμ. Αυτές ήταν οι αιτίες που χάθηκε και η ευκαιρία τους να συνοδεύσουν τους Cure στην παγκόσμια περιοδία που έκαναν το 2019. Η Cure βέβαια είναι ειδικά ο Smith πολύ μεγάλος φαν και υποστηρικτής της μπάντας και έχει συνεισφέρει σε 3 κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ, στην κιθάρα, στον μπάσο και στα πλήκτρα. Έχω επιλέξει σήμερα να ακούσουμε το TV People Still Throwing TVS at People.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Το τελευταίο άλμπουμ των Pulp που έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε με τίτλο More, η αλήθεια είναι πως έτυχε υποδοχής εγκομιαστικής από κριτικούς και θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος. Η Pulp, είχαμε και την ευκαιρία να ακούσουμε κομμάτια τους και σε αυτή την εκπομπή, έδωσαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια για την δεκαετία που διανύουμε και όχι για εκείνη στην οποία είχαν ξεκινήσει τότε πίσω.

Σήμερα λέω να ακούσουμε το κομμάτι The Hymn of the North, ένα κομμάτι στο οποίο συνεργάζονται οι... το ακούσαμε δηλαδή, σε ένα κομμάτι που συνεργάστηκαν με τον Billy Gonzalez. Τσίλι Γκοντζάλες μάλλον, Μπίλι ή Τσίλι, δεν ξέρω πώς θέλει το γράφει ενίοτε ο Γκοντζάλες. Καμιά φορά το γράφει και σκέτο. Από τον Καναδά έχει μετακομίσει εδώ και χρόνια και ζει στο Παρίσι, στο Βερολίνο, γενικώς έχει έρθει στην Ευρώπη. Είναι, και μάλιστα θα σου πω ότι η γνωριμία του με τον Κόκερ έγινε όταν ο ίδιος ο Γκοντζάλες είχε διοργανώσει μια δική του μουσική σχολή, ας πούμε, το 2018, εκεί στο Παρίσι, το Conservatory. Τον ακολούθησαν 7 μουσικοί από όλο τον κόσμο για να σπουδάσουν σε αυτό το οκταήμερο εργαστήριο μουσικής performance, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, παρακαλώ. Το εργαστήριο περιλάμβανε συνεδρίες coaching που διοργάνωσε ο ίδιος ο Γκοντζάλες, ακολουθούμενες από master classes από φίλους και συνεργάτες του, όπως ένας από αυτούς, δηλαδή ο Τζάρβις Κόκερ, και από εκεί ξεκίνησε μια συνεργασία που οδήγησε στον Γκοντζάλες να εμπλακεί και σε αυτήν εδώ την ιστορία του άλμπουμ του More. Άλλη μια εντυπωσιακή συνεργασία που έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε είναι ο τελευταίος δίσκος του Flea, του γνωστού Flea, του μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, που κάποτε το 2004 ο Nick Cave είχε πει πως όταν ακούω κάτι που είναι για τα σκουπίδια είναι πάντα Red Hot Chili Peppers. Ο Δόλιος ο Flea βγήκε στο Facebook και είπε πληγώθηκα πάρα πολύ, αλλά για ένα δευτερόλεπτο. Τόσο κράτησε, γιατί δεν με νοιάζει αν δεν του αρέσουμε. Η μουσική του σημαίνει τα πάντα για μένα. Ήταν πραγματικά, λέει, από τους αγαπημένους του τραγουδοποιούς και καλλιτέχνες. Και έτσι αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τα μίση και να πιάσει τις συνεργασίες. Το εντυπωσιακό είναι πως ο Κέιβ έριξε τα μούτρα του. Συγγνώμη, δεν ζήτησε, να το πούμε αυτό. Δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά με ένα πλάγιο τρόπο είπε. Δεν υπήρχε, λέει, κακόβουλη πρόθεση για εκείνη τη δήλωσή μου. Σκουπίδιο τους είπε, δεν ήταν κακόβουλη, όχι. Ήταν μια εποχή που αισθανόμουν άνετα στο ρόλο του να προκαλέσω. Αυτό ακριβώς δήλωσε ο Nick Cave, και από εκεί και μετά δέχτηκε πάρα πολύ άνετα την πρόσκληση του Flea να συμμετάσχει στο δίσκο του Honora που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, στο κομμάτι Wichita Lineman.

στην τρομπέτα ο Φλή, στα φωνητικά ο Νικ Κέιβ, Wichita Lineman από το άλμπουμ του Φλή, Honora. Πάω λίγο στους Ladytron που συμπληρώνουν περίπου παραπάνω από 20 χρόνια, 25 χρόνια από την δεκαετία του 80 που ξεκίνησαν. 20 ετία και συνεχίζουν να κοιτούν προς το μέλλον, όπως και τόσο πολύ μουσική ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά με ένα βάρος νοσταλγίας στους ώμους τους. 8 άλμπουμ έχουν κυκλοφορήσει, το Paradise είναι το τελευταίο. Η Ellen Marnie σε μια συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Ο ήχος μας δεν είναι ποτέ αντιδραστικός σε εξωτερικά στοιχεία», και αυτό φαίνεται από την διάθεσή τους να σε κάνουν να χορέψεις και σε αυτό το δίσκο. Σήμερα ακούμε το In Blood.

Ήταν η Lady Tron και το In Blood, και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Courtney Barnett από την Αυστραλία. Ξεκίνησε την προσωπική της καριέρα το 2012 με το πρώτο της EP I've Got a Friend Called Emily Harris, και βέβαια χωρίς αυτό να σημαίνει πως πριν δεν έκανε τίποτα. Ήταν μέλος, κιθαρίστρια στην ουσία σε αρκετά συγκροτήματα της χώρας της, μέχρι που αποφάσισε πως πρέπει να μεταναστεύσει για να δει προκοπή. Έβγαλε 4 άλμπουμ πριν κυκλοφορήσει αυτό το τελευταίο της, το φετινό Creature of Habit. Μετακόμισε πια από την Μελβούρνη στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, για να είναι εκεί με την καινούργια της δισκογραφική εταιρεία. Θα ακούσουμε κάτι από αυτό το άλμπουμ σήμερα που έχει τίτλο Stay in Your Lane.

Ήταν η Courtney Barnett και το Stay in Your Lane και νομίζω πως σήμερα θα κλείσουμε με τις Blackwater Holy Light που έχουν κυκλοφορήσει ήδη τον τέταρτο άλμπουμ τους, το τέταρτο άλμπουμ τους από τότε που και αυτές μετακόμισαν στο Los Angeles για να δουν προκοπή. Οι κόπελες, πέντε μάλλον κορίτσια, έχουν Not Here, Not Gone, τον τίτλο του άλμπουμ τους αυτού, του τέταρτου, και από αυτό θα ακούσουμε το Wandering Lost. Με αυτό θα σε χαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω, αγαπημένο μου κρατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Πες τη μάμα πως θα αργήσω. Η Μάρια Βασιλιάδου μελήθηκε την εκπομπή όπως κάθε βράδυ σε 9 εδώ στον 958. Ο Ηλίας Σταμπουλής φρόντισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.

0: ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τι έκαναν λοιπόν οι Third Mind σε αυτό το νέο σίγκλ τους που βγήκε στις 12 Αυγούστου? Πήραν ένα από τα πρωτοποριακά και την εποχή του folk τραγούδι. Τους ακούμε και σε χαλή τώρα, τι ωραία. Θα εξηγήσουμε γιατί ήταν πρωτοποριακό στη συνέχεια, στην επόμενη εκφώνηση. Πάτησαν πάνω στο πρωτότυπο και όπως το συνηθίζουν, αύξησαν τις δόσεις ψυχεδέλειας που εμπεριείχε η αρχική 60's εκδοχή. Στο Reno, στη Νεβάντα, μας πήγαν βόλτα στο ξεκίνημα και της απόψινής εκπομπικής συνεδρίας μας η καθηλωτική The Third Mind. Και χτες με το ίδιο αρχίσαμε. Η διασκευή του Reno, Νεβάντα από τους Third Mind, δεύτερο σίγγλ μετά την ανάπλαση του Darkness Darkness, η οποία πολλάκις μας έχει απασχολήσει στην εκπομπή. Η διασκευή του Reno, Νεβάντα από τους Third Mind είναι τραγούδι του ερχόμενου στις 12 Σεπτεμβρίου νέου άλμπουμ των Third Mind, το οποίο έχει τίτλο Right Now. Αν μη τι άλλο, οι Third Mind και γούστο εκλεπτισμένο έχουν και δισκογραφικά διαβασμένοι είναι. Ειδικεύονται σε διασκευές και μας τις παραδίδουν με σεπτότητα. Πέραν όλων των άλλων στοιχείων τα οποία εξυψώνουν τη διασκευή, ξεχωρίζουμε εδώ τα διπλά φωνητικά της αξιαγάπητης, μην πω και τίποτα βαρύτερο, μέσα μου το λέω ήδη. Τι κορίτσι είναι αυτό, της αξιαγάπητης Jesse Sykes και του πεπειραμένου μάστορα Dave Alvin. Όπως ακριβώς, διπλά φωνητικά, είχε και το πρωτότυπο Reno, Nevada, 1965, Mimi και Richard Farina. Καλησπέρα, καλώς βρισκόμαστε στα Διαμάντια για μια ακόμα ζωντανή εξερεύνηση του σύγχρονου δισκογραφικού γίγνωστε ή στήμπαντος, διαλέγουμε και παίρνουμε, στο κάθε βραδινό 10 με 11 του 958 της R3.

ωραίο, ε. Στο άλμπουμ Celebrations for a Grey Day του 1965, η Μίμη και ο Ρίτσαρντ Φαρίνια. Φαρίνια είναι γιατί έχει αυτή την περισπομένη τον ύπος, να την ποφούνε περισπομένη. Ηχογραφούν το Reno Nevada, ένα από τα πρώτα τραγούδια folk. Εδώ είναι η πρωτοπορία του πράγματος, που σερβίρονται με ηλεκτρική ενορχίστρωση. Τόλμη για την εποχή. Αρκεί να θυμηθούμε το γιουχάρισμα στον Dylan. Το άλμπουμ αυτό βγήκε Απρίλιο του 1965, ενώ ο Bob Dylan αποδοκιμάστηκε με σφοδρότητα τον Ιούλιο του 1965, όταν εμφανίστηκε στο Newport Folk Festival με ηλεκτρικό group και με Fender Stratocaster στα χέρια, εγκαταλείποντας την ακουστική folk αισθητική που τον είχε καθιερώσει. Αλλά εδώ δεν μιλάμε τώρα για τον Dylan, ήταν παρέθεση αυτό, μιλάμε για τους Μίμη και Ρίτσαρντ Φαρίνια. Η Μίμη και Ρίτσαρντ Φαρίνια ήταν ένα επιδραστικό folk duet της δεκαετίας του 60, που συνδύασαν μουσική, λογοτεχνία και πολιτική ευαισθησία. Η Μίμη Φαρίνια, γεννημένη το 1945 στην Καλιφόρνια, ήταν η μικρότερη αδελφή της Joan Baez. Το 1963, σε ηλικία μόλις 17 ετών, γνωρίζει στο Παρίσι τον κατά 8 χρόνια μεγαλύτερό της Ρίτσαρντ Φαρίνια, μουσικό και συγγραφέα, και τον παντρεύεται λίγο αργότερα. Προλάβαν οι δυο τους να εκδώσουν 2 στούντιο άλμπουμ, γιατί την κοινή συζυγική και τραγουδική τους πορεία ανέκοψε βία και πρόωρα ο θάνατος του Ρίτσαρντ το 1966 κάτω από συνθήκες τραγικές, καθώς πέθανε στις 30 Απριλίου 1966 σε ηλικία 29 ετών σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στην Καλιφόρνια την ημέρα των 21ων γενεθλίων της Μίμη και μόλις 2 μέρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου του μυθιστορήματος. Πώς συνέβη το δυστύχημα? Το δυστύχημα συνέβη μετά από πάρτι για τα γενέθλια της Μίμη. Ο Φαρίνια ανέβηκε ως συνεπιβάτης σε μια μοτοσικλέτα που οδηγούσε άλλος καλεσμένος. Πήγαν να πάρουν μια στροφή, ο οδηγός χάνει τον έλεγχο, η μοτοσικλέτα βγαίνει από τον δρόμο, περνάει μέσα από σειρματόπλεγμα και καταλήγει σε χωράφι. Ο οδηγός επέζησε, αλλά ο Φαρίνια σκοτώνεται επί τόπου. Ο θάνατός του θεωρήθηκε τραγική απώλεια για την folk σκηνή, καθώς πολλοί πίστευαν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εισάξιο με τον Bob Dylan δημιουργό. Τουλάχιστον αυτό έδειχναν τα πρώτα βήματα του Φαρίνια και του Dylan εκείνη την εποχή, και ο Dylan δεν είχε φτάσει στο πικ του. Η Μίμη Baez, είπαμε Μίμη Baez γιατί είναι η αδερφή της Joan Baez, ήταν η αδερφή της Joan Baez, έζησε με αξιοπρέπεια και με προσφορά στην κοινωνία. Μη μακρηγορούμε, υπάρχουν αυτά στο ίντερνετ. Η ίδια η Μίμη Φαρίνια έφυγε από τη ζωή το 2001 από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικία 56 ετών. Σημειωθήτονται ότι η Μίμη ήταν η δεύτερη σύζυγος για τον Ρίτσαρντ Φαρίνια. Και εδώ έχουμε τρίτους στην ενεξελίξη πεζολίστα μας, τη Σουηδέζα Άννα Φον Χάουσγουλφ και τον γερόλικο Iggy Pop, σε ένα κατά την άποψή μας γραφικό συντέριασμα. Δεν πιστεύουμε ότι ο Iggy γενικά το έχει τόσο με τα ντουέτα με κυρίες. Απ' την άλλη είναι και αυτό το ένρινο τραγούδισμα της άλλης και η προφορά της, η σκανδιναβική. Το συγκλάκι The Whole Woman, Anna von Hauswolf και Iggy Pop, βγήκε στις 21 Αυγούστου.

Ρε μεγάλε Ίγκη, τι σου μελε να πάθεις. Το Dark Wave της Σουηδής Anna von Hauswolf εκποπίζεται. Τραγούδι The Whole Woman σε ντουέτο με τον Iggy Pop. Βγήκε το τραγούδι, επαναλαμβάνουμε το συγκλάκι, στις 21 Αυγούστου. Αναμένουμε και το άλμπουμ της, το νέο, τον Οκτώβρη. Δεν ψαρώσαμε, ούτε με το επόμενο ψαρώσαμε, που χοντρικά κινείται στα ίδια ηχητικά μονοπάτια, αλλά οπωσδήποτε μας έκατσε πολύ πολύ καλύτερα. Η Σουηδή, επίσης Σουηδή, όπως η Anna von και έτσι. Cult of Luna, με τη Βρετανίδα A.A. Williams στο τραγούδι Beyond Four.

Χριστό, πολλούς χαιρετισμούς. Οι Cult of Luna δηλώνουν ξανά δισκογραφικά παρόντες με το «Ο Λευτέρης είπε ένα ωραίο, σαν παπάς ακούγεται ο Iggy». Το είπε στο Facebook σε inbox και του συμπλήρωσα εγώ, που όμως δεν κηρύττει τον λόγο του rock and roll. Ούτε καν του Θεού, ούτε του Διαβόλου. Δεν το χρειάζεται. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ πια Μαϊντανιλίκη και Νταλαριλίκη ο Iggy Pop. Η Cult of Luna, δικαίωμά το θα μου πεις όμως από την άλλη. Η Cult of Luna δηλώνουν ξανά δισκογραφικά παρόντες με το Beyond 4. Συγκλάκι είναι αυτό, είναι μια σκοτεινή ambient σύνθεση η οποία φέρνει κοντά την ατμοσφαιρική δύναμη. Την ατμοσφαιρική πλευρά του σουηδικού post-metal με την μελαγχολική φωνή της Βρετανής A.A. Williams. Ακούσαμε συγκλάκι Beyond 4, σύμπραξη των Cult of Luna με την A.A. Williams. Η συνεργασία συγκεκριμένη, και λέω συγκεκριμένη γιατί είχαν προηγηθεί και συνεργασίες της A.A. Williams με μέλη των Cult of Luna. Η συγκεκριμένη πάντως συνεργασία προέκυψε από τις ηχογραφίες του The Long Road North, που είναι το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Cult of Luna από το 2022 και αποκαλύπτει την εσωστρεφή συναισθηματική πλευρά όψη του συγκροτήματος. Η φωνή της Williams ξεπροβάλλει σαν αχνός φάρος μέσα στην ομίχλη του ήχου των Cult of Luna. Προσδίδει βάθος, προσδίδει εύθραυστότητα, προσδίδει χάρη και θηλυκότητα. Τα είπαμε και χθες σε ένα τραγούδι το οποίο φλερτάρει με την μυσταγωγία. Το Beyond 4 πλαισιώνεται από τα Beyond 3 και Beyond 5, σχηματίζοντας, συγκροτώντας κατά αυτόν τον τρόπο τριλογία η οποία λειτουργεί ως υποδόρια αφήγηση του άλμπουμ Long Road North, με εναλλαγές ανάμεσα σε instrumental παιδεία και φωνητικές αφηγήσεις. Οι άλλοι Σουηδοί φίλοι μας, από άλλο ανέκδοτο αυτή, η επόμενη, από άλλο ηχητικό χώρο, βγάζουν σπλιτάκι συγκλάκι. Υπάρχουν οι πληροφορίες τους στο Facebook τους. Για το Σεπτέμβρη μας επιφυλάσσουν, λέει, την κυκλοφορία του 7-inch. Μιλάμε τώρα για τους επόμενους Σουηδούς. Έως τότε μπορούμε να τους απολαμβάνουμε σε τραγούδια βαρβάτα από το πιο επίκαιρο άλμπουμ τους, όπως το ακόλουθο τραγούδι Faraway Looks από το φετινό άλμπουμ Overdriver των Σουηδών, Helicopters.

Και για όσους αναρωτιούνται τι τους θυμίζει το συγκεκριμένο τραγούδι των Helicopters, ιδού η λύση της απορίας. Radio Birdman και τα μυαλά στα κάγκελα.

Μια που μπήκαμε στα χωράφια του Αυστραλιανού πανκ και μια που πιάσαμε την οροσηματική. Εμείς έτσι μιλάμε. Περίπτωση των Radio Birdman, γιατί να μην παίξουμε και ένα από τα πρόσφατα πεπραγμένα του κιθαρίστα των Radio Birdman, Dennis Tech. Treat it right, σε εκτέλεση του 2019. Roy Head, με Dennis Tech. Και με παίκτες από την ιστορική πρώτη ηχογράφηση του 65 συναντιούνται εδώ. Yeah! Roy Head, Dennis Tech και παίκτες από την ιστορική πρώτη ηχογράφηση.

Αυτά είναι φινάλε. Ο Ρόι Χεντ, ήδη πεθαμένος από το 2020, έχει περάσει στις εγκυκλοπαίδειες και στην αιωνιότητα για αυτό το χίλιο ακουσμένο και μύριο διασκευασμένο Treacher Right. Δεν θα πούμε τώρα τις ιστορίες για το δάγκωμα στον Elvis και για το μάλωμα με τον James Brown. Αντιθέτως, θα πούμε ότι το Treacher Right κυκλοφόρησε πρωτογενώς το 1965, σημείο τρελή επιτυχία, όμως η εκτέλεση που μόλις σερβίραμε στο 958 της R3 και στην εκπομπή Διαμάντια είναι από το έτος 2019. Παρ' όλα αυτά, σε άλμπουμ του Roy Head βγήκε φέτος τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα στον δίσκο Last Time Around, με τα θανάτια κυκλοφορία για τον Roy Head, στην οποία κυκλοφορία, και εδώ είναι η σύνδεση με τα προηγούμενα, συμμετέχει ο Dennis Tech, τον Radio Birdman. Radio Birdman παίζαμε πριν. Ο Tech μάλιστα ακούγεται να παίζει κιθάρα στο τραγούδι, ακριβώς αυτή την πρόσφατη ηχογράφηση του Treacher Right, μαζί με παίχτες οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στην αρχική ιστορική ηχογράφηση του 1965. Τα εξηγώ αποτελεσματικά. Τα λέω σωστά, είμαι σαφής. Υπάρχουν απορίες, δημιουργούνται σκοτεινά σημεία. Α, ναι, εδώ είμαστε στο 2313-338-456. Ο Dennis Tech γυροφέρνει τα 73 έτη ζωής φέτος. Είναι τραγουδιστής, είναι κιθαρίστας, είναι τραγουδογραφέας. Είναι ιδρυτικό μέλος των τεράστιων σε κλάση και σε επιδραστικότητα Αυστραλών Radio Birdman, οι οποίοι προηγήθηκαν. Έχει παίξει σε διάφορα group και έχει σκοράρει κάμποσες συνεργασίες. Έχει κάνει και δισκάρες στο όνομά του, πολλές από τις οποίες έχουμε παίξει με ενθουσιασμό στα Διαμάντια. Σκοπεύουμε μάλιστα, Θεού θέλοντος και κυβερνώντων επιτρεπώντων. Κάνει και ωραία ηχητική αυτό, κυβερνώντων επιτρεπώντων. Να παρουσιάσουμε και μερικές πρόσφατες, όπως αυτή με τον Jeff Dahl. Jeff Dahl, πρόσφατες συνεργασίες του κύριου Tech. Σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε στο εγγύς μέλλον στα Διαμάντια. Όσο για το εγκύτατο μέλλον, αυτό ανήκει στους Θεσσαλονικείς πάνκιδες Realist.

Έτσι, η εκ Θεσσαλονίκης Realist, δηλαδή η αξιότιμη κύριη Γιάννης Γερακιός, ο γνωστός Έλμερ, Λευτέρης τραγουδάει, Λευτέρης Αγγελής, κιθάρα, Λευτέρη, μ' άρεσε πολύ η κιθάρα σου, Γρηγόρης Μαρινίκας, μπάσο, Γιώργος Γκουλγκουντίνας τύμπανα. Έχουμε τον πρώτο δίσκο των Realist, ο οποίος ανέβηκε στο Bandcamp στις 10 Αυγούστου και από εδώ εμείς επαναλάβαμε απόψε γιατί χθες το ντεμπουτάραμε. Το άσμα είναι μεταβατικό. Σε ντεμπουτάρω με ντεμπουτάρεις. Καλό ακούγεται. Θα το ντεμπουτάρεις ρε το τραγούδι μας. Ο πρώτος, συγγνώμη, καμιά φορά η βλακεία υπερτερεί. Όπως λένε πολύ σοφότεροι από εμάς άνθρωποι, είναι ανίκητοι. Ο πρώτος δίσκος των Realist λοιπόν ανέβηκε στο Bandcamp στις 10 Αυγούστου και από εδώ εμείς επαναλάβαμε απόψε το άσμα, χθες το βάλαμε για πρώτη φορά, διέρη και βασίλευε παραδοσιακό straight punk εν έτη 2005. Με ελληνικά λόγια, ναι, με, γιατί όχι. Σε απευθείας μετάδοση από τις 95,8 των FM τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.rt.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, το οποίο βέβαια λειτουργεί και ως audio live streaming, είναι τα Διαμάντια, ένας εκπομπικός μηχανισμός που άγεται από τη νέα δισκογραφία. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας αναζητά το καινούριο και ερευνά τη σχέση του καινούριου με το ιστορικό παρελθόν της δισκογραφίας, καθώς και τις εσωτερικές διασυνδέσεις των σύγχρονων ηχογραφημάτων και δισκογραφημάτων μεταξύ τους. Πολύτιμος επί των νέων κυκλοφοριών σύμβουλος, ο Αλέξης Γιαννούλας, όμως όλοι μπορούν να προτείνουν ηχογραφήσεις για μετάδοση, ακόμα και μουσική με ομικρονιότητα να αυτοπροταθούν. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει με email στο isimandiras@r.gr. I από το Ιωάννης και μετά μία λέξη το Σημαντήρας μενού και του isimandiras. papaki.earth.gr. Ηχοληπτικά από την κονσόλα μας κάνει κουμάντο απόψε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

Το με διαφορά καλύτερο τραγούδι της ή πιο πολύ που ταιριάζει με τα γούστα μου της αποψινής μας συνάντησης στο 958 της Ερτρίας στα Διαμάντια. Αυτό είναι ακροτές και φίλοι. Θα είναι ένα ηρωικό άλμπουμ, θα είναι ένα παλικαρίσιο άλμπουμ, αν κρίνουμε από τα δείγματα γραφής, από τα προεόρτια, αν κρίνουμε τα συγκλάκια που έχουν ήδη απελευθερωθεί στην ίντερνετόσφαιρα και το πιο πρόσφατο από τα τρία μόλις το γευτήκαμε. Το συγκλάκι είναι το Pearl Eyes, 30 Ιουλίου. Το άλμπουμ είναι το Bring Mirrors to the Surface. Το συγκρότημα είναι η πολύ αγαπημένη των διαμαντιών, Ελβετή, Ζάτο Κρεβ. Όταν βγαίνουμε ζωντανά έχουμε και βίντεο live streaming, που βέβαια είπαμε λειτουργεί και ως audio live streaming, studio958.r.gr. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand στο rtekou.gr, την ηχό της ΕΡΤ. Γράφουμε συνοδευτικό τιτλάκι και περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε να μπορεί πάση ενδιαφερόμενος να προσανατολιστεί διαβάζοντας το κείμενο και να κρίνει ότι αν τον ενδιαφέρει ή όχι μια εκπομπή και αναλόγως να προχωρήσει ή όχι στο πάτημα του play του ηχητικού. Ελβετοί κι αυτοί και δι βετεράνοι. Τους λένε Young Gods, νεαρούς θεούς, παρότι βετεράνους. From time to time, you kiss the night. Και μας παίζουν. And with a smile, come down the ladder. Blew me away. Πω, φωτιά από το πρόσφατο άλμπουμ τους που λέγεται Appear Disappear, 13 Ιουνίου.

Young Gods είναι αρήθεοι και το καινούριο άλμπουμ τους. Ποτέ δεν μας πρόδωσαν αυτοί οι Ελβετοί των μπιτιών και των ηλεκτρονικών και των μπλιμπλικιών, αλλά και των κιθάρων. Κιθάρων, δεν στέκει και ωραία γενική. Θα σταθεί όμως περίτρανα και περίφημα ο επόμενος καλεσμένος μας, που δεν είναι άλλος από τον Handsome Dick Manitoba.

0: Nation.
1: Deluis Nation από το νέο ιππιδάκι του κυρίου Handsome Dick Manitoba. Απόψε συνακροατές και φίλοι, έχουμε ξεκινήσει με Third Mind, νέο σίγκλι, διασκευή Reno Nevada. Χώσαμε και το πρωτότυπο Mimi και Richard Farina 1965, μετά καινούργια συνεργασία Anna von Hauswolf με Iggy Pop. Cult of Luna με A.A. Williams, ακόμα μια συνεργασία. Άλλοι Σουηδοί, Helicopters. Σε Αυστραλία μετά, Radio Birdman. Roy Head με Dennis Deck. Realist από τη Θεσσαλονίκη, οι Πάνκηδες. Ζατοκρεύ, το ωραίότερο τραγούδι για απόψε. Από το άλμπουμ, το συγκλάκι βγήκε στις 30 Ιουλίου και το άλμπουμ το αναμένουμε στις 29 Αυγούστου, κοντοζυγώνει η ώρα. Μετά τους Ζατοκρεύ, οι Ελβετοί Young Gods και αμέσως πριν ο Αμερικανός Νέο Υιορκέζος Handsome Dick Manitoba. Και τώρα όλα είναι έτοιμα για να απελθούμε το συγκρότημα με το οποίο έχουμε ξεκινήσει, ώστε να δημιουργήσουμε το λεγόμενο φαινόμενο του στην τέχνη κύκλου, Third Mind. Εδώ μας παίζουν το Darkness Darkness. Μανουσάκης κονσόλα, σημαντήρας μικρόφωνο, ήταν τα Διαμάντια, live στο 958-43. Ευχαριστούμε, η Αγία Τριάδα να μας έχει όλους καλά, αντίδωρο με τη σειρά και με εφταξία παρακαλώ. Άντε με το καλό να βρεθούμε στην επόμενη Θεία Λειτουργία. Γεια χαρά!

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

0: καλησπέρα. Ώρα για live, αυτή η πρώτη ώρα του Jazz Club και βρισκόμαστε ήδη στο Village Gate, στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Το club άνοιξε τις πύλες του το 1958 και ο πρώτος ιδιοκτήτης του και ιδρυτής του ήταν ο Art Dlugov. Τρία χρόνια αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 19 και 20 Μαΐου του 1961, στη σκηνή του ανέβηκε για δύο βραδιές το κουιντέτο του πιανίστα Χώρα Σίλβερ. Οι εμφανίσεις ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν σε δίσκο με τον τίτλο «Doing the Thing at the Village Gate». Ακούσαμε ήδη στην αρχή το «Good Eyes». Θα συνεχίσουμε με το «Filthy Mac Nasty», αφού πρώτα ακούσουμε και τον πρόλογο του Χώρα Σίλβερ.
1: We'd like to inform you, those of you who just came in, we're recording up here this evening, live, we hope, from the Village Gate. We'd like for y'all to help us get in the groove, let your hair down and come on and get in the music with us. We would like to do for you at this time a brand new composition of ours, written about a mythical young man of rather dubious character. We'd like to have you all join in with us on this one and help us find the groove by patting your feet or popping your fingers or clapping your hands or shaking your heads or shaking whatever else you want to shake while we do a little thing we call Filthy Mac Nasty.

0: Φίλοι και φίλες, ακούμε αποσπάσματα από τις εμφανίσεις του κουιντέτο του πιανίστα Χώρα Σίλβα στο Village Gate του Greenwich Village της Νέας Υόρκης το 1961, πριν από ακριβώς 50 χρόνια. Στην μπάντα, εκτός του Χώρα Σίλβα, συμμετέχουν ο Junior Cook στο τενόρο σαξόφωνο, ο Blue Mitchell στην τρομπέτα, ο Gene Taylor στο κοντραμπάσο και ο Roy Brooks στα drums. Το επόμενο κομμάτι έχει τίτλο Do the Thing.
1: We'd like to do for our encore right now a brand new thing. We sincerely hope you enjoy a little up-tempo minor blues. We call this one Doing the Thing.

0: Από το φιλόξενο πάλκο του Village Gate πέρασαν στα σχεδόν 40 χρόνια της λειτουργίας του πάρα πολύ μουσική και οι εμφανίσεις αρκετών από αυτούς ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν σε δίσκους. Μερικοί μόνο από αυτούς είναι ο Albert Tyler, η Alice Coltrane, ο John Coltrane, ο Larry Coryell, ο Coleman Hawkins, ο Milt Jackson, ο Thelonious Monk, ο Sonny Rollins, η Nina Simone, ο Clark Terry, ο Mongo Santa Maria, η Toshiko Akiyoshi και αρκετοί ακόμα που η αναφορά των ονομάτων τους και μόνο θα έπαιρνε αρκετό χρόνο. Από το πλήθος τους όμως καταλαβαίνουμε γιατί το Village Gate ήταν ένα από τα jazz club που έγινε γρήγορα παγκόσμια γνωστό. Από το κουιντέτο του Χώρα Silver ακούσαμε λίγο πριν το Kiss Me Right. Το επόμενο κομμάτι έχει τίτλο The Gringo.
1: We'd like to continue right now and do another original composition for you. This one is somewhat in the Latin vein. We sincerely hope you enjoy a little thing we call The Gringo.

Θα βαδίσουμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας του Jazz Club, που ήταν αφιερωμένη στις δύο εμφανίσεις του κουιντέτου του πιανίστα Χώρα Σίλβερ στο Village Gate της Νέας Υόρκης. Θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι που έχει τίτλο «It ain't supposed to be like that». Να υπενθυμίσω ότι το κουιντέτο αποτελούν ο Χώρα Σίλβερ στο πιάνο, ο Μπλου Μίτσελ στην τρομπέτα, ο Junior Cook στο τενόρο σαξόφωνο, ο Τζιν Τέιλορ στο κοντραμπάσο και ο Ρόι Μπρουξ στα τύμπανα.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Midnight Sky είναι αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2020 σε σκηνοθεσία George Clooney, βασισμένο στο μυθιστόρημα Good Morning Midnight του 2016 της Lily Brooks Dalton. Το σενάριο γράφτηκε από τον Mark Smith, σκηνοθέτησε ο George Clooney, η μουσική είναι του Alexandre Desplat.

Ακούμε τη μουσική του Alexandre Desplat για το Midnight Sky του George Clooney. Clooney παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του ως ένας ηλικιωμένος επιστήμονας που πρέπει να διασχίσει τον παγωμένο αρκτικό κύκλο για να προειδοποιήσει για ένα διαπλανητικό διαστημόπλιο που επιστρέφει μετά από μια παγκόσμια καταστροφή στη Γη. Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ήταν η μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για το Midnight Sky του George Clooney. Η ταινία αυτή ξεκίνησε περιορισμένη κυκλοφορία στις αίθουσες στις 11 Δεκεμβρίου του 2020, πριν κυκλοφορήσει στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου εκείνης χρονιάς. Πήρε ανάμεικτες κριτικές από τους κριτικούς, αλλά θεωρήθηκε μία από τις 10 καλύτερες ταινίες του 2020 από το Εθνικό Συμβούλιο Κριτικών. Στα 93ª βραβεία Όσκαρ, η ταινία ήταν υποψήφια για τα καλύτερα οπτικά εφέ, αλλά τελικά δεν κέρδισε.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Σαφώς και δεν μπορώ να μην παραδεχθώ πως ήταν μεγάλο σε διάρκεια το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα. Θέλω όμως να πιστεύω πως και εσείς το βρήκατε όσο έπρεπε όμορφο, ώστε η όντως μεγάλη διάρκεια του να μην είχε τελικώς καμία σημασία για σας. Ένα κομμάτι που υπάρχει στον δίσκο με τίτλο «Αμπράθο», που πάει να πει «Αγκαλιά, αγκαλιάζω», και τον οποίο υπογράφουν δύο εξαιρετικοί Ευρωπαίοι σολίστες, δύο Γάλλοι για την ακρίβεια, ο ακορντεονίστας Vincent Peyrani και ο σοπράνος εξοφωνίστας Emile Parisian. Ο δίσκος αποτελείται από συνθέσεις δικές τους, όπως δηλαδή η εναρκτήρια με τίτλο «Νούσκα», που είναι του Peyrani, αλλά και συνθέσεις άλλων, όπως είναι αυτή του Jelly Roll Morton που θα ακούσουμε τώρα, «The Crave».

958, δεύτερο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Νίκο Παπαδόπουλο τη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες με τον Αμπράθο, τον δίσκο των Πεϊγανή και Παριζιάν, πάμε τώρα και σε ένα ακόμη κομμάτι, ένα του Άστορ Πιατσόλα τη φορά αυτή, Deus Sanco.

Και αφού έστω και έτσι βάλαμε πόδι στο τάγκο, να τώρα φίλοι και φίλες ένα ακόμη δείγμα του, ένα μάλιστα από τα ομορφότερα και με πλήρη ορχήστρα τη φορά αυτή. Al Galope από την ορχήστρα του Λεοπόλντο Φεντερίκο.

Και από το τάγκο στο βάλς, το βάλς του Ρόμπερτ ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις, από τον γερμανό σαξοφωνίστα Μούλο Φράντσελ, μέλη του συγκροτήματος που ηγείται, τον Κουάντρο Νουέβο δηλαδή, αλλά και συμφωνική ορχήστρα. Συνεχίζουμε και κρατώντας για λίγο ακόμη κοντά μας τον Μούλο Φράντσελ, περνάμε τώρα στο swing, μόκα swing.

Μόκα Swing λοιπόν από τον Μούλο Φράντσελ και ένα πολύ μικρότερο σχήμα τη φορά αυτή, ένα κουαρτέτο. Και παραμένοντας στο swing, πάμε τώρα με το επόμενο μας κομμάτι, πολύ πιο κοντά στον κλασικό του ήχο. Big Bad, Voodoo Daddy και Why Me?

Άλλες δύο εκφάνσεις του swing μετά τους Big Bad Voodoo Daddy, η Caro Emerald καταρχάς με το That Man και αμέσως μετά η Cockney Rebel με το Mr. Soft από το 1974. Συνεχίζουμε όμως και πάλι πίσω στις μέρες μας, Andrew Sloman τώρα, ένας νέος Άγγλος τραγουδοποιός που ζει όμως στην Ιαπωνία και Future Lives.

Και πάλι πίσω στο χρόνο, φίλοι και φίλες, το 1983 για την ακρίβεια, με τη βοήθεια τη φορά αυτή των Violent Femmes και του Blister in the Sun που ακούσαμε μόλις. Στο σήμερα όμως ερχόμαστε και πάλι για το επόμενο μας κομμάτι, Botched Execution από του Shovel and Rope.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Νίκος Παπαδόπουλος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός σε όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας και ραντεβού πάλι αύριο.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Η 30 Απριλίου ανακηρύχθηκε η Διεθνής ημέρα Jazz από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO τον Νοέμβριο 2011. Στόχος είναι να επισημάνει στη διεθνή κοινότητα τις αρετές της μουσικής αυτής ως εκπαιδευτικού εργαλείου και ως δύναμη προώθησης της ειρήνης, του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων. Στην σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε καλλιτέχνες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική εν γέννη, ερμηνευτές και συνθέτες που επηρεάστηκαν από τη δυτική jazz και την ενσωμάτωσαν στην παραδοσιακή μουσική της χώρας τους. Πριν από την έλευση του διαδικτύου και της κοινής χρήσης αρχείων, το Παρίσι ήταν σημείο συνάντησης μουσικών από όλη την Αφρικανική Ήπειρο, Μανού Ντιμπάνκο, Τόνι Άλεν, Ρέι Λέμα, Σαλίφ Κεϊτά, Ρισάρ Μπονά και από πολλούς άλλους. Μέσα σε αυτήν την ζωντανή παναφρικανική σκηνή, μουσική από τη Γουινέα και τη Σενεγάλη, ο πιανίστας Αμπντουλαγέ Ντιαμπατέ, ο Τζέλι Μούσα Ντιαουάρα και Μούσα Σισοκό δημιούργησαν τους Κόρα Τζαζ Τρίο, οι οποίοι ξεκίνησαν την εκπομπή με την υπέροχη διασκευή τους στο Via Con Me του Παόλο Κόντε. Μια μοναδική συνάντηση μεταξύ δύο συγγενών αλλά και ξεχωριστών κόσμων, μεταξύ του σεβασμού των προγονικών μουσικών ιδιωμάτων, συνάντηση της Κόρα, του πιάνου και των κόγκας. Ο Ντιαμπατέ σπούδασε στο Οδείο του Ντακάρ, όπου ανέπτυξε πάθος για το πιάνο και κέρδισε πολλά βραβεία. Το χάρισμά του για τη μουσική θεωρία άνοιξε τις πόρτες στις περίπλοκες συνθέσεις και την ενορχίστρωση. Η ελευθερία της jazz, οι καινοτομίες του Μον και του Μίγκους αντιχούσαν μαζί του με μια διάβια που δεν νιώθουν όλη η μουσική του σοβαθιά. Γρήγορα αναγνωρίστηκε για το ταλέντο του και ο Ντιαμπατέ εντάχθηκε στην Εθνική Ορχήστρα της Σενεγάλης, την οποία αργότερα θα διεύθυνε με στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη της τοπικής μουσικής, με ανοιχτό πνεύμα και ανανέωση. Ο συντηρητικό μέλος των Κόρα Τζαζ Τρίο, ο Αμπντουλαγέ και οι συνάδελφοί του, έχουν μια θεμελιώδη αρχή, την οποία τηρούν από την γέννηση του σχήματος, την αναζήτηση νέων ιδεών, προσφέροντας μια πρωτότυπη και υψηλής ποιότητας μουσική σύνδεξη, ένα πάντρεμα της παράδοσης μαντίνγκα, της ελευθερίας της jazz, των δυτικοαφρικανικών κρουστών και του αφροαμερικανικού swing. Μετά από τρία άλμπουμ, να πούμε πως ο Τζελί Μουσά Ντιαουάρα έφυγε από το συγκρότημα για να επικεντρωθεί σε προσωπικά μουσικά εγχειρήματα και αντικαταστάθηκε από τον Σορίπα Κουγιατέ. Οι Κόρα Τζαζ Τρίο μετονομάστηκαν σε Κόρα Τζαζ Μπαντ, καθώς το σχήμα διευρύνθηκε με νέους μουσικούς, και εμείς από αυτή τη φάση τους θα ακούσουμε το Now is the Time του Charlie Parker και το άλμπουμ Κόρα Τζαζ Τρίο Part 1. Συγγνώμη, ακούσαμε το, να κάνω μια διόρθωση, το Via Con Me ακούσαμε από την πιο κοντινή φάση τους, αυτοί που άλλαξαν τη σύστασή τους. Το Now is the Time είναι από την αρχή τους σχετικά. Κόρα Τζαζ Part 3, το 2003.

Στη συνέχεια ανήκει στον διάσημο Γαλλο-Λιβανέζο Ιμπραήμ Μαλούφ, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παγκόσμιας μουσικής, με μεγάλη ηχητική γκάμα. Συνδυάζει πολλά είδη, από την τζαζ και την αράβικη μουσική μέχρι τη ραπ. Ο τρομπετίστας Ιμπραήμ Μαλούφ έχει φανατικό κοινό σε όλον τον κόσμο. Είχαμε την χαρά και την τύχη να τον δούμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με τον ίδιο, γεννήθηκα στον Λίβανο αλλά μεγάλωσα στη Γαλλία. Μετακομίσαμε στη χώρα αυτή όταν ήμουν μωρό. Όλο το οικογενειακό μου περιβάλλον ήταν διανοούμενο. Ήταν και είναι σαν να περιτριγυρίσεις από ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη και την ποίηση. Βλέπεις τα πάντα μέσα από διαφορετικό πρίσμα, προσέχεις πράγματα στα οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν δίνει σημασία. Και όταν μεγαλώνεις σε μια οικογένεια που υπάρχουν εικαστικά, ποίηση, λογοτεχνία και μουσική, έχει συνέστηση του τι σημαίνει να είσαι ευάλωτος. Σου δημιουργείται άλλου είδους ευαισθησία. Οι γονείς μου με δίδαξαν τα πάντα. Ο πατέρας μου, ο οποίος επινόησε την τετραβάλβηδη μικροτονική τρομπέτα, πώς να παίζω το μουσικό όργανο, πώς να στέκομαι πάνω στη σκηνή και πώς να παίζω κλασική και αράβικη μουσική. Μ' ανέβασε σε πολύ μικρή ηλικία στη σκηνή για να παίξουμε ως ντουέτο και έτσι όπως ήμουν 8 ή 9 χρονών άρχισα να περιοδεύω μαζί του να δίνουμε κονσέρτα παίζοντας κυρίως κλασική και αράβικη. Ήταν συναρπαστικό. Η μητέρα μου με οθούσε να δημιουργώ πράγματα και επίσης με ενθάρρυνε να συμμετέχω σε διαγωνισμούς επειδή πίστευε ότι ήταν κάτι που θα με πήγαινε μπροστά. Πραγματικά πίστευε πολύ σε μένα. Οι γονείς μου έδωσαν πολλά, κυρίως όμως μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η δισκογραφία του Γαλλο-Λιβανέζου τρομπετίστα, παραγωγού και συνθέτη περιλαμβάνει 17 στούντιο άλμπουμ με επιρροές από την αράβικη κουλτούρα και πολλά τζαζ στοιχεία που μας απασχολούν περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Έχει κυκλοφορήσει επίσης και πολλά soundtracks, έχει διακριθεί με πολλά βραβεία συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Victoire du Jazz και Victoire de la Musique. Εμείς θα ακούσουμε τη σύνθεση Will Soon Be a Woman από το Diagnostic του 2011.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Τζαζ, φιλοξενούμε μουσικούς από την Μέση Ανατολή και την Αφρική εν γέννη, που δημιούργησαν το δικό τους μοναδικό ήχο με πηγή έμπνευση στη δυτική τζαζ. Συνεχίζουμε. Γεννημένη στο Μπαχρέιν αλλά μεγαλωμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ηλικία των 9 ετών, η Γιάζ Αχμέντ δημιουργεί μουσική εμπνευσμένη από την μεικτή κληρονομιά της, ήδη από τον ντεμπούτο του 2011 Finding My Way Home. Ήχη της είναι αράβικη με στοιχεία δυτικής τζαζ. Δεν είμαι σίγουρη ότι θεωρώ τη διαδικασία σύνδεξης μουσικών ειδών πρόκλησης, λέει η συνθέτρια, τρομπετίστρια και μουσικός φλογιέρας με έδρα το Λονδίνο. Για μένα είναι σαν ώρα παιχνιδιού. Μου αρέσει να πειραματίζομαι και να βλέπω πού οδηγεί η μουσική. Μερικές φορές μπορεί να είναι ένα παζλ. Αλλά υπάρχουν πολλές λύσεις επειδή δεν υπάρχουν σωστά ή λάθος μονοπάτια και εμπόδια. Τόσο η τζαζ όσο και η αράβικη μουσική μοιράζονται τέχνη του αυτοσχεδιασμού καθώς και την ελευθερία της έκφρασης, εξηγεί. Ορισμένες κλίμακες είναι παρόμοιες, για παράδειγμα οι αρμονικές και μελωδικές ελάσσονες κλίμακες, και κάποιοι παρομοιάζουν τους τόνους των τετάρτων που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες αράβικες κλίμακες με τις μπλε νότες, τις blue notes, την jazz. Αυτές είναι που δίνουν το έντονο συνέστημα στη μουσική. Θα ακούσουμε από την Γιάζ Αχμέντ ένα κομμάτι από τον τελευταίο της δίσκο A Paradise in the Hall του 2025, είναι το Dancing Barefoot.

Συνεχίζουμε τον συγκεκριμένο ταινίο συνθέτη, τραγουδιστή και δεξιοτέχνη στο Ούτι, γνωστό για τη συγχώνευση της παραδοσιακής αράβικης μουσικής με την τζαζ και ηλεκτρονικά στοιχεία, τον Τζαβέρ Ιουσέφ. Γεννημένος στην Τεμπούλπα, ο Ιουσέφ ανέπτυξε μια μοναδική φωνητική και ορχιστρική ταυτότητα, τον καθιέρωσε αυτή η ταυτότητα στη σύγχρονη παγκόσμια μουσική σκηνή. Το ενδιαφέρον του για την τζαζ αναπτύχθηκε σε νεαρή ηλικία, όταν την άκουγε κρυφά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στο Ισλαμικό σχολείο που φοιτούσε. Το 1990 έφυγε από την Τινησία για να ζήσει στην Ευρώπη, κυρίως στο Παρίσι και τη Βιέννη, ξεκινώντας μια καριέρα ως καλλιτέχνης fusion μουσικής. Από την αρχή της πορείας του, ο Τζαφέρ έχει αναπτύξει μια χαλήνωτη περιέργεια σε μια συνεχή αναζήτηση ανανέωσης. Αυτή η νοοτροπία τον οδήγησε να διευθύνει πολλά παράλληλα project, μουσικά εγχειρήματα με μουσικούς από την Ινδία, την Νορβηγία, Αρμενία, Τουρκία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες και Μάλι. Μεταξύ αυτών, περιόδευσε και ηχογράφησε με τον Λοράν Γκαρνιέ, Ζακίρ Χουσάιν, τον Dave Holland και τον Paolo Fresu, έπαιξε με τον Bill Laswell και αυτές οι συνεργασίες τον βοήθησαν να διαμορφώσει νέους ήχους. Αλλά επίσης του επέτρεψαν να σφυριλατήσει δεσμούς που ξεπερνούν τη μουσική. Να πούμε πως έχει χορηγήσει 10 άλμπουμ με τελευταίο το Siraz, από όπου επιλέγουμε τη σύνθεση I Blink and Eternity Part 1.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Παγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην παγκόσμια, μάλλον στη Διεθνή ημέρα Τζαζ, η οποία ανακηρύχθηκε από την UNESCO το Νοέμβριο του 2011 με στόχο να επισημάνει στη διεθνή κοινότητα τις αρετές της μουσικής ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως δύναμη προώθησης της ειρήνης, του διαλόγου και τις συνεργασίες μεταξύ των ανθρώπων. Και ακούμε καλλιτέχνες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική εν γέννη που ενσωμάτωσαν την δυτική τζαζ, την παραδοσιακή μουσική της χώρας τους. Θα ασχοληθούμε με δύο εκπροσώπους πολύ σημαντικούς, θα θέλαμε με πολύ περισσότερους, αλλά νομίζω ότι θα το κάνουμε αυτό σε κάποια άλλη εκπομπή, με την αγαπημένη νοτιοαφρικανική τζαζ, ένα ζωντανό πολιτικά φορτισμένο είδος που συνδυάζει παραδοσιακούς αφρικάνικους ρυθμούς με αμερικάνικο bebop και ηθαγενή στήλη όπως το μαραμπί και το cape jazz, με εμβληματικούς πρωτοπόρους του είδους μεταξύ άλλων τον Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ, το Χιούμα Σεκέλα και την Μίρια Μακέμπα. Δυστυχώς η Μίρια Μακέμπα λόγω χρόνου δεν θα μπορέσει να φιλοξενηθεί στη σημερινή εκπομπή. Ο Ιμπραχήμ είναι ο πιο επιφανής πιανίστας της Νότιας Αφρικής, ένας σεβαστός δάσκαλος παγκοσμίως, γεννημένος στο Cape Town ή Dollar Brand, όπως είναι το γνωστό του όνομα, όπως ήλθε σε επαφή με ένα χωνευτήρι πολιτισμικών επιρροών από παραδοσιακή αφρικάνικη μουσική, χριστιανικούς ύμνους, gospel και spirituals, αμερικάνικη jazz, μουσική της πόλης και κλασική μουσική. Από αυτό το μείγμα του κοσμικού, θρησκευτικού, παραδοσιακού και μοντέρνου αναδύθηκε ο παράμιλος ήχος και το μουσικό λεξιλόγιο του. Ο Ιμπραχήμ, η Dollar Brand, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 7 ετών, έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο στα 15, παίζοντας αργότερα ηχογραφώντας με τοπικά συγκροτήματα όπως είναι Taxi Slickers, και στην πρώτη γραμμή του μπίμπο με πινελιές από το Cape Town, ήταν τον καιρό εκείνο, το 1958 έφτιαξε το Dollar Brand Trio και το πρωτοποριακό του Septetto Jazz Epistle που σχηματίστηκε το 1959 με τον σαξοφωνίστα Κίπι Μοεκέτσι, τον τρομπετίστα Χιούμα Σέκελα, τον τροποτίστα Τζόνας Κουάνγκουα, τον μπασίστα Τζόνι Γκέρση και τον ντράμερ Μακάγια Τσόκο. Ηχογράφησε το πρώτο άλμπουμ jazz με ανώτιο αφρικανούς μουσικούς και την ίδια χρονιά γνώρισε και εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τραγουδίστρια Σατίμα Μπέα Μπέντζαμιν. Πατρεύτηκαν 6 χρόνια αργότερα και το Song for the Satima που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένο σε αυτήν.

Να πούμε πως Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ σποραδικά δίνει κάποιες συναυλίες. Συνεχίζουμε. Στις 4 Απριλίου συμπληρώθηκαν 87 χρόνια από τη γέννηση του νοτιοαφρικανού Χιου Μασέκελα. Ο τρομπετίστας, τραγουδιστής, κορνετίστας και συνθέτης χαρακτηρίστηκε ως ο πατέρας της νοτιοαφρικανικής τζαζ και μια στιβαρή πολιτική φωνή. Χρησιμοποίησε τη μουσική του ως όχημα ενάντια στο καταπιεστικό σύστημα της λευκής εξουσίας του Απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική, ενώ πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις την απελευθέρωση Νέλσον Μαντέλα. Και με τη χρυσή εποχή της Jazz Νότια Αφρική, ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Jazz Epistles. Επίσης συμμετείχε στο περιοδεύον musical King Kong στα τέλη της δεκαετίας του 50 μαζί με τη μετέπειτα σύζυγό του Μίρια Μακέμπα. Αυτοεξορίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 60, εκεί εγγράφηκε σε σχολή μουσικής στο Μανχάταν. Την εποχή εκείνη βυθίστηκε στη σκηνή της Jazz της Νέας Υόρκης και κάθε βράδυ παρακολουθούσε σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Miles Davis, ο Τζον Κολτρέιν, ο Θελόνιος Μόνγκ, ο Τσαρλς Μίγκους και ο Μαξ Ρόουτς. Υπό την καθοδήγηση των Ντίζι Γκιλέσπι και Λούις Άμστρονγκ, ο Χιου ενθαρρύνθηκε να αναπτύξει το δικό του μοναδικό στυλ, τροφοδοτούμενο περισσότερο από αφρικάνικες παρά αμερικάνικες επιρροές. Γνώρισε επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες με τραγούδια όπως είναι το Up Up and Away και το σήμα κατευθέν του, το Grazing in the Grass, το οποίο πούλησε 4 εκατομμύρια αντίτυπα και το οποίο θα ακούσουμε στην συνέχεια. Θα θέλαμε να πούμε και πολλά πράγματα ακόμη, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει.

Η μουσική σκηνή της Νιγηρίας είναι συνδεδεμένη με τον πατέρα του Afrobeat Fela Kuti και τον εξαιρετικό επίσης πρωτοπόρο μουσικό και συνοδοιπόρο του τον Tony Allen. Ο ντράμερ από το Λάγος ηχογράφησε το 2017 ένα IP φόρο τιμής στον Art Blakey. Οι δυο τους προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους. Ο Blakey μεγάλωσε στο Pittsburgh, έγινε μια σημαντική προσωπικότητα στην ιστορία της bebop μουσικής, κυρίως με το συγκρότημά του τους Jazz Messenger. Ο Allen γεννήθηκε στην Νιγηρία και ουσιαστικά εφήβρε το Afrobeat ως συνοδοιπόρος του συγκροτήματος Africa 70 του Fela Kuti, αλλά οι δύο άνδρες συνδέονται με άλλους τρόπους. Ο Blakey, ο οποίος επεβίωσε το 1990, πέρασε 2 χρόνια στην Αφρική, τη δεκαετία του 40, παρακολουθώντας και πειραζόμενος από τους ήχους, ενώ ο Allen έχει πιστώσει τον Blakey ως την κυρία έμπνευση για το δικό του στυλ να παίζει drums. Είναι λοιπόν εύλογο πως κάποια στιγμή δημιούργησε ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο αυτό drummer από την Αμερική, με την μορφή, όπως είπαμε, ενός EP του 2017, περιλαμβάνει διασκευές 4 τραγουδιών των Jazz Messengers και το κύριο κομμάτι είναι το Morning που θα ακούσουμε, μια δυναμική εκδοχή του ενακτήριου κομματιού από το μόνιμο άλμπουμ του Blakey το 1958. Το επταμελές σύνολο του Allen παραμένει βλαβικό στο φωτεινό swing του μουσικού, προσθέτοντας funk στοιχεία με τον μπάσο, και η νέα εκδοχή έχει περίπου τη μισή διάρκεια από την αρχική, την αυθεντική, αλλά προσφέρει μάλλον μια μεγάλη δύναμη κίνηση του σώματος, αποδεικνύοντας το καλλιτεχνικό όρομα και των δύο ανδρών ήταν αρκετά ευρύ ώστε να καλύπτει όλα τα μουσικά είδη. Ας ακούσουμε τον Allen και Morning.

Στο σημερινό αφιέρωμα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω μια αγαπημένη σχολή, την Αίθιο Τζαζ, ένα μοναδικό είδος που συνδυάζει παραδοσιακές αιθιοπικές πεντατονικές μελωδίες με δυτικούς ήχους, jazz, funk και latin ρυθμούς, και αναπτύχθηκε κυρίως δεκαετίες του 60 και 70 με πρωτοπόρο και πατέρα του είδους τον βιμπραφωνίστα και κρουστό μουλάτο Αστάτικε. Γεννήθηκε το 1943 στην αιθιοπική πόλη Τζίμα, σπούδασε στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη. Έγινε ο πρώτος Αφρικανός φοιτητής στο μουσικό κολέγιο του Berkeley. Είναι πολύ ωραίο να είσαι ο πρώτος σε ένα τόσο σπουδαίο ίδρυμα με την Αφρική να είναι η πηγή της jazz και να συνεισφέρει τόσο πολύ στη μουσική του κόσμου. Και ήμουν πραγματικά περήφανος και ευτυχισμένος που ήμουν ο πρώτος. Και πάντα θα αισθάνομαι πολύ πρωτομιούχος. Θυμάμαι να παίζω σε events στη Νέα Υόρκη, να περνάω πολλές ώρες δουλεύοντας στην ορχιστρώση για να φτιάξω Αίθιο Τζαζ, για να πετύχω τη σωστή ισορροπία μεταξύ της δυτικής μουσικής και των παραδοσιακών μουσικών χρωμάτων και δομών της χώρας μου, είχε δηλώσει ο Μουλάτου, ο οποίος το 70 συνεργάστηκε με τον Duke Ellington μεταξύ άλλων και βοήθησε στην παραγωγή πολλών καλλιτεχνών της Ανατολικής Αφρικής, συμπεριλαμβανομένου του Μαχμούτ Αχμέτ. Το 2005 η μουσική τοξοποιήθηκε στο soundtrack της περίφημης ταινίας του Jim Jarmusch Broken Flowers, κάνοντας την Αίθιο Τζαζ γνωστή στο δυτικό κόσμο, ενώ η τέταρτη έκδοση της σειράς Αιθιοπίκ αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στις προσωπικές του συνθέσεις. Αξιομνημόνευτη είναι επίσης η συνεργασία του με τους Helios Hendrix το 2008 στο Inspiration Information, ενώ εμείς θα κλείσουμε την εκπομπή με την δουλειά του 2024 Tension με τους Χούντνα Orchestra. Να πούμε πως σε διάφορες συνεντεύξεις του Μουλάτου Αστάτικε στέκεται συχνά στο πόσο χορτάτος αισθάνεται, θεωρώντας που πέτυχε όσα επιθυμούσε να κάνει. Αυτό δικαιολογεί το γεγονός ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από τις περιοδίες και ίσως μόνο να ηχογραφεί, και το ελπίζουμε βεβαίως. Να πω την αλήθεια, ποτέ δεν δούλεψα τα χρήματα, πάντα σκεφτόμουν πως θα κάνω αυτή την επιστήμη.